Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή μας θα δούμε μερικά από τα γνωρίσματα του προσώπου που έχει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, όταν μιλά, χρησιμοποιεί για τον εαυτό του την προσωπική αντωνυμία «εγώ». Στις πράξεις, στο 13ο κεφάλαιο, στίχο 2, γράφει «Λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Αφορίσατε δήμοι των Βαρνάβαν και των Σάβλων εις το έργον ο προσκέκλη με αυτούς». Δηλαδή, και ενώ υπηρετούσαν τον Κύριο και νήστευαν, είπε το Άγιο Πνεύμα, «Ξεχωρίστε μου το Βαρνάβα και τον Σάβλο στο έργο που τους προσκάλεσα». Και όταν μιλά ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, επίσης χρησιμοποιεί αντωνυμίες που χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο. Εκείνος, αυτός. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχο 26, λέει «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Δηλαδή, όταν έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται Κύριος. Στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχους 17 έως 18, λέγει: «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν, ούδε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενη την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξη εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». Δηλαδή, Κύριος εδώ σημαίνει το Πνεύμα, και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Όλοι εμείς με ακάλυπτο πρόσωπο, αντανακλώντας τη λαμπρότητα του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε σε ομοιότητα με Αυτόν, από λαμπρότητα σε λαμπρότητα. Αυτό προέρχεται από τον Κύριο, το Πνεύμα. Το επίθετο Κύριος δεν μπορεί να δοθεί σε μία ενέργεια, αλλά σε ένα πρόσωπο. Έτσι δίδεται και στο Άγιο Πνεύμα, σαν σε πρόσωπο.

Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί ακροατές, έχει δύναμη. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο στο στίχο 13 λέει: «Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης εν το πιστεύειν, εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου». Δηλαδή, ήθε ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη που προέρχεται από την πίστη, ώστε να έχετε άφθονη την ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στο εδάφιο αυτό και στο Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο Α στίχη 5-8 γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του προσώπου του Αγίου Πνεύματος και της δυνάμεώς του. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει σχετικά: «Πηγή μεν της δυνάμεως είναι ο Πατέρας, δύναμη δε του Πατέρα είναι ο Υιός, και πνεύμα δυνάμεως είναι το Άγιο Πνεύμα».

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί, δίνει ζωή. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 8, στίχος 11, λέει: «Είδε το Πνεύμα του Εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν, ο Εγείρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια του ενικούντος αυτού Πνεύματος εν ημίν». Δηλαδή, εάν το Πνεύμα εκείνου, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, κατοικεί μέσα σας, τότε εκείνος που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς θα δώσει ζωή και στα θνητά σώματά σας δια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα σας. Έτσι ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας: «Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε και καθάση υψούτε, λαμπρύνετε τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως». Δηλαδή, με το Άγιο Πνεύμα κάθε ψυχή παίρνει ζωή και με την Αγία Τριάδα που είναι μία στη φύση καθαρίζεται, υψώνεται, λαμπρύνεται με τρόπο μυστηριώδη. Είναι τροπάριο της παρακλητικής από το πρώτο αντίφωνο των αναβαθμών του όρθρου της Κυριακής του πρώτου ήχου.

Το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί για τον Χριστό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, στίχο 26, λέει: «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Δηλαδή, και όταν έλθει ο παράκλητος που εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα.

το Άγιο Πνεύμα ακόμα ελέγχει την αμαρτία. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο 16ο κεφάλαιο, στίχο 8, γράφει: «Και ελθόν εκείνος, ο Παράκλητος, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Δηλαδή, και όταν θα έλθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για την αμαρτία και την δικαιοσύνη και την κρίση.

ακόμα, φίλοι ακροατές, το Άγιο Πνεύμα οδηγεί στην αλήθεια. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο 16ο κεφάλαιο, στίχο 13, γράφει: «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Δηλαδή, και όταν θα έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το ρήμα οδηγώ, δηλαδή δείχνω τον δρόμο, είμαι οδηγός κάποιου ταξιδιώτη σε άγνωστη χώρα. Η χώρα αυτή είναι η αλήθεια, η αλήθεια που σώζει, δηλαδή ο Χριστός. Και πράγματι, το Πνεύμα οδήγησε τους Αποστόλους, όπως κάποτε τους Ισραηλίτες τους οδηγούσε η Νεφέλη στην έρημο, και οδήγησε τις γλώσσες τους όταν κήρυταν και τις γραφίδες τους όταν έγραφαν. Οδηγεί και μέχρι σήμερα την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια που σώζει, στο Χριστό. Και ο οδηγός είναι πρόσωπο και όχι μια θεία δύναμη.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: στον Σανέστη. Αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα με τις χαρούμενες ψαλμοδίες, με τις χαρούμενες φωνές ολοκλήρου της φύσεως, εορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός και πανηγυρίζουμε ποιο γεγονός, της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βεβαίως είναι μεγάλο γεγονός η Θεία η Ανανθρώπιση του Κυρίου, και κατά πόσο μπορούμε να τοποθετηθούμε σωστά σε αυτό το γεγονός γνωρίζει ο καθένας. Όμως το γεγονός της Σταυρώσεως του Κυρίου και της Αναστάσεως και τα επακόλουθα είναι γεγονότα τα οποία ομιλούν βαθιά στην καρδιά του χριστιανού και τον μεταφέρουν σε ένα άλλο κόσμο και τον βγάζουν από όλα τα αδιέξοδα. Και το μήνυμα του Χριστός Ανέστη είναι μήνυμα που έχει διαχρονική αξία και στις ημέρες τις δικές μας σήμερα ιδιαίτερος. Ο Σεβασμιότατος, ο ακούρεστος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Ερμοπίας, ο πατήρ Ιωήλ, τον οποίο όλοι μας αγαπούμε, σεβόμαστε και ακούμε με προσοχή, θα προσεγγίσει το θέμα για να μπορέσουμε να αισθανθούμε και να γευθούμε από τους καρπούς της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Σεβασμιότατε, θα σας ευχαριστήσουμε και πάλι και θα θέλαμε με πολύ ευχαρίστηση να σας ακούσουμε.
1: Είπατε Χριστός Ανέστη, να πω εγώ αληθώς Ανέστη ο Κύριος, έτσι. Η απάντηση, η οποία η αρχαιοπρεπής απάντηση στην προσφώνηση αυτή που κάνουμε. Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνάει όλες τις γιορτές, έτσι. Αν μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικές γνώμες πατέρων, θα φαινόταν αυτό πιο καλά, και έχω εδώ σημειώσει μερικά. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε μια ομιλία του στο Άγιον Πάσχα, είναι και επίκαιρο, λέει ότι η εορτή του Πάσχα είναι πανήγυρης πανηγύρων. Λέει έχουμε πανηγύρια πολλά στην Εκκλησία, αλλά η εορτή του Πάσχα είναι η πανήγυρης των πανηγύρων. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα θα προσθέσει εορτή εορτών και πανήγυρης εστί πανήγυρων. Έχει κλέψει από τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο αυτές τις εκφράσεις και τις έχει κάνει ύμνο. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι είναι μεγάλη γιορτή, τόσο μεγάλη που ξεπερνάει όχι μόνο απλώς τις ανθρώπινες γιορτές ή ακόμη και τις γιορτές των Αγίων και της Θεοτόκου, αλλά και αυτές τις δεσποτικές εορτές. Δηλαδή άμα πάρεις τη γέννηση και την Ανάσταση, η Ανάσταση υπερτερεί. Άμα πάρεις τη Μεταμόρφωση και την Ανάσταση, η Ανάσταση υπερτερεί. Καταλάβετε. Μάλιστα. Και τις γιορτές, τις δεσποτικές του Κυρίου, τις ξεπερνάει η Ανάσταση του Χριστού. Όχι τις Παναγίες. Καλά, δεν υποτιμούμε αυτή τη στιγμή κάποια γιορτή της Εκκλησίας, αλλά λένε οι πατέρες ότι αξιολογώντας τις γιορτές, η κορυφή όλων των εορτών, αυτή που είναι πρώτη, η πανήγυρη των πανηγύρων, είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Λέει ένας άλλος εκ των πατέρων, για να δείτε ότι έχουν την ίδια γνώμη. Ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου έχει γράψει, ξέρετε, ήταν έτσι λόγιος ιεράρχης, ήταν Εβραίος στην καταγωγή. Ήταν Εβραίος στην καταγωγή και έγινε χριστιανός, και μάλιστα στο βίο του μαρτυρείται ένα εντελώς αντίθετο θαύμα που έκανε έναντι του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός έκανε το νερό κρασί και αυτός έκανε το κρασί νερό. Άλιστα. Σε κάποια περιοδία του εκεί που δεν είχαν νερό. Λέω ένα αυτό, και έχει γράψει και το Πανάριον και έχει γράψει και μια ομιλία στο Μέγα Σάββατο, πώς κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη εκεί και τον υποδέχτηκαν, ναι, και λοιπά, και τι συνέβη, πώς ο Αδάμ τον υποδέχτηκε και λοιπά, ίσως πούμε και μερικά αργότερα. Ναι. Αλλά έχει και μια ωραία ομιλία στο Πάσχα, στο Άγιο Πάσχα, και λέει ότι αυτή ημίν η πασόν των εορτών υπερεόρτιος. πασών των εορτών υπερεόρτιος. Δηλαδή το λέει και αυτός με άλλα λόγια. Δηλαδή είναι, το Πάσχα είναι όλων των εορτών η εορτή, υπερεόρτιος. Έτσι είναι. Και εκτός από, από την αυτή, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο άλλος Άγιος, στο Άγιο Πάσχα, δίδουν χαρακτηρισμούς για την γιορτή του Πάσχα σπουδαίους. Αυτά άμα τα να βάλει κανείς σε μια σειρά δεν τελειώνει ποτέ, αλλά λέμε έτσι επιγραμματικά. Λέει, τούτο γαρεστεί το Πάσχα και των σκυθροπών το πέρας και των αγαθών η αρχή. Λέει, μέχρι να στηθεί ο Κύριος αναπτυσσόντουσαν τα σκυθροπά. Τώρα λέει έχουμε το συμπέρασμα των σκυθροπών, το πέρας. Και των αγαθών η αρχή. Αρχίζει πλέον η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, η οποία έχει σαν βάση την ανάσταση του Χριστού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος κάπου το λέει, «Η Χριστός ου και γίγερται, ματέα η πίστη ημών». Δηλαδή η βάση, το θεμέλιο, η αρχή και το τέλος, αυτό που νοηματίζει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά και τη ζωή της Εκκλησίας, είναι η ανάσταση του Χριστού. Για να το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα, να σας πω τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι εντεύθεν λέγει, παίρνει μια εικόνα και λέει πώς Πάσκα, Φάσκα, πέρασμα, έτσι, Φάσκα στα εβραϊκά, Πάσκα στα αυτά, είναι διάβαση, έτσι, δεν είναι πέραση. Τη νύχτα έφυγαν οι Εβραίοι από την αυτή. Δεν έφυγαν τη νύχτα οι Εβραίοι από την Αίγυπτο.
2: Ναι,
1: για να πάνε εκεί στη γη της Επαγγελίας. Το πέρασμά τους, η έξοδό τους ήταν νύχτα. Και λέει, η Ιερά Νίξ είναι η ημέρα της ανατροπής. Η Φωταυγής, έτσι, η Φωταυγής, ναι. Και λέει, εντεύθεν, η Ιερά Νίξ και του παρόντος βίου της κεκειμένης τίδε νυκτός αντίπαλος. Λέει η νύχτα της Αναστάσεως είναι φωταυγής, είναι φωτοφόρος. Εν αντιθέσει με τη νύχτα του κόσμου που είναι η χυμένη νύχτα του κόσμου, η κεχυμένη νύχτα του κόσμου που είναι έτσι αυτό. Λοιπόν, αντίπαλος. Ο κόσμος έχει μια νύχτα που δεν προμηνεί καμιά αυγή. Εν αντιθέσει με την νύχτα της Αναστάσεως που προμηνύεται η αυγή της σωτηρίας του ανθρώπου. Και λέει, καθήν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τη νύχτα της Αναστάσεως, το πρωτόγονο λύεται σκότος. Έτσι, το σκότος λέει, το πρωτόγονο λύεται. Και εις φως άπαντα και τάξη και είδος έρχονται. Και κόσμου η πριν ακοσμία λαμβάνει πέρας. Έτσι, λέει όλα, τώρα αποκτούν όλα νόημα. Αποκτούν είδος, κάλος, η ακοσμία του κόσμου σταματάει. Όλα με την, αυτό που είπαμε προηγουμένως, όλα με την Ανάσταση του Χριστού αποκτούν ένα νόημα, ένα νόημα. Εντεύθεν Αίγυπτον φεύγομεν την σκυθροπήν και διόκτριαν αμαρτίαν. Και λέει, κάνει και μια εναγωγική ερμηνεία ο Άγιος και λέει ώστε από αυτό καταλαβαίνουμε πρέπει να φύγουμε την Αίγυπτον που είναι σκυθροπή και διόκτρια. Ποια Αίγυπτο όμως, την αμαρτίαν. Και φαραών των αόρατων τύρανων και τους πικρούς εργοδότας προς τον άνων μετασκευαζόμενη κόσμο. Μετακομιζόμενοι κόσμων. Λέει και να φύγουμε και τον Φαραώ, τον Νοητών, τον Διάβολο και τους εργάτες αυτού, τους εργοδότες του αυτού και να μετακομίσουμε στον άνω κόσμο, δηλαδή στη βασιλεία των άνων. Κάνει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κάνει μια αναγωγική ερμηνεία σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα οι Άγιοι έχουν και άλλες έτσι, και άλλες, άλλες έτσι εκφράσεις. Ο Άγιος Επιφάνιος ο Κύπρου θα πει «Ανέστη Χριστός και τον Αδάμ στο αρχαίον αξίωμα της Αθανασίας κατέστησιν». Ο Αδάμ με την πτώση του έπεσε στην αμαρτία, έχασε το αξίωμά του. Τώρα ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού, ο άνθρωπος αποκτάει την πρώτη του ευγένεια, το αρχαίον του, το αρχαίον του αξίωμα, έτσι. Ναι, το αρχαίον του είναι. Και λέει εδώ πέρα ο Νήσις, παίρνοντας υπόψη του τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, και γέγονεν άλλη γέννηση, βίος έτερος, άλλο είδος ζωής, αυτής της φύσεως ημών μεταστοιχίωσης. Τώρα λέει μεταστοιχιώνεται η φύση του ανθρώπου. Από εκεί που ήταν αμαρτωλή γίνεται θείας φύσεως κοινωνός, έτσι δεν είναι? Έχουμε έναν άλλον βίον, μια άλλη γέννηση, μια καινούρια γέννηση. και τα τροπάρια της Αναστάσεως. Αυτό δεν λένε άλλη απαρχή, άλλη απαρχή της αιωνίου ζωής. Να, μερικούς από τους χαρακτηρισμούς που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για την ημέρα του Πάσχα, ότι είναι η ημέρα η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας μας, έτσι, η αρχή της σωτηρίας μας. Τώρα το γεγονός του Πάσχα έχει και πάρα πολλά, έτσι, να μας πει, έχει πάρα πολλές πλευρές, έτσι, διαβάζοντας τα Ευαγγέλια, αλλά και διαβάζοντας και τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπει κανείς ότι αυτή καθεαυτή η Ανάσταση του Χριστού έχει πολλά πράγματα να μας παρουσιάσει καινούργια. Καινούργια. Να πω εγώ έτσι μερικά για να γίνει αυτό κατανοητό. Να αρχίσω έτσι από τα απλά και μετά πάμε στα άλλα. Καταρχήν, ο Κύριος αναστήθηκε σε άδειλο χρόνο. Έτσι το ξέρετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Σε άδειλο χρόνο. Ενώ τη Σταύρωση τη γνωρίζουμε πότε έγινε. Άρχισε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Στις 6, στις 12 το μεσημέρι άπλωσε τα χέρια του Χριστός πάνω στο Σταυρό, προσηλώθηκε και στις 3 εξέπνευσε. Περίπου κράτησε περίπου 6 ώρες έτσι η διαδικασία της Σταυρώσης, που πήρε το Σταυρό του και τον κλπ. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το γεγονός της Σταυρώσεως ελάχιστοι το αμφισβητούν. Το έχουμε πει και σε άλλες ομιλίες μας. Ελάχιστοι. Της οικουμένης πάσης ορώσης. Δηλαδή έβλεπε όλη η οικουμένη ότι ο Χριστός σταυρώθηκε. Ρωμαίοι στρατιώτες, προσκυνητές που είχαν έρθει από όλο τον κόσμο. Έτσι μαθητές, μαθήτριες, έτσι ο Ιωάννης. Οι ληστές, οι αρχιερείς που έσκησαν τα ρούχα τους κλπ. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι ο Χριστός, ας πούμε, σταυρώθηκε. Αν υπήρχε κάποια αμφισβήτηση, έγινε αργότερα από άλλους, ας πούμε, ανθρώπους.

0: Χρυσόστομος λέει, χιλιάδες σταυρώθηκαν, κανέναν δεν φοβήθηκε ο διάβολος. Ο Χριστός σταυρώθηκε, τρομοκρατήθηκε ο διάβολος. Δηλαδή είναι η μόνη περίπτωση που ο διάβολος τρομοκρατήθηκε από έναν σταυρωμένο. Διότι όλοι οι άλλοι σταυρωμένοι ήταν κακούργοι, λοποδίτες, ήταν παλιάνθρωποι. Εξού και στην Παλαιά Διαθήκη λέει, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Ναι. Ο Χριστός έγινε υπερημών κατάρα, όπως λέει ο Απόστολος.
1: Θα σας διακόψω λίγο τις ημέρες αυτές.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί μια είδηση ότι κάποιος επιστήμονας μεγάλος φαίνεται ανακάλυψε ότι βρήκε τα δύο
0: Καρφιά.
1: Του ύλου του σταυρωμένου.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα κυκλοφορήσει οπωσδήποτε σε ντοκιμαντέρ. Βέβαια, αλλοιώνουν.
0: Ναι, αλλοιώνει, ναι. Βέβαια, το διάβασα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει η αρχαιολογική υπηρεσία του Ισραήλ, γράφει ότι ο σκηνοθέτης που τα προβάλλει αυτά τα δύο καρφιά έκανε μια πάρα πολύ καλή ταινία. Πάρα πολύ καλή ταινία. Έτσι, ναι, δηλαδή με λεπτό νόημα.
1: Ναι.
0: Με λεπτό νόημα. Αλλά λέει. Οι ιστορικές μαρτυρίες δεν είναι ισχυρές και φυσικά δεν είναι ισχυρές. Στο Βυζάντιο υπήρχαν τα καρφιά του κυρίου. Υπήρχαν, μάλιστα έναν το είχαν στην αρχή της πόλεως, έτσι, της Κωνσταντινούπολης, μέσα καρφωμένο σε μια σπίδα για να φυλάει την πόλη. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τόσο αυτά, όσο το γεγονός της Σταυρώσεως. Τώρα να έρθει εδώ στην Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι ένα γεγονός άδειλον. Άδειλο που ενώ η Σταύρωση είναι ένα γεγονός που δεν το αμφισβητεί κανείς
1: και είναι ιστορικό.
0: Και ιστορικό και το μυαλό το παραδέχεται γιατί χιλιάδες άνθρωποι σταυρώθηκαν και πριν από τον Χριστό και μετά από τον Χριστό έτσι. Και άγιοι της Εκκλησίας μας υπέστησαν το σταυρικό μαρτύριο. Δεν το αμφισβητεί κανείς, το παραδέχεται, βλέπει, έχει μια λογική έτσι. Το άλλο όμως ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκεί προσκρούει η λογική του ανθρώπου και χρειάζεται κανείς να επιστρατεύσει πια την πίστη του, έτσι, την πίστη του. Εκεί σκοντάφτουν οι περισσότεροι των ανθρώπων. Και εδώ να πω και κάτι, ότι ο χρόνος της Αναστάσεως του Κυρίου, οι πατέρες το θίγουν αυτό πολύ καλά, μας λέγουν ότι δεν είναι γνωστός. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι η Παρασκευή, Σάββατο βράδυ. Τελειώνει το Σάββατο και αρχίζει η μέρα η πρώτη, η Κυριακή, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε κατά τη νύχτα της πρώτης ημέρας, της Κυριακής. Δεν ξέρουμε αν έγινε 10 η ώρα, 11 η ώρα, 1 η ώρα, 2 η ώρα, 3 η ώρα. Μερικοί λένε τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Φυσικά δεν έγινε 12 η ώρα τη νύχτα, δεν έγινε τέτοιο πράγμα, έτσι. Αν δείτε δε και τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τα παλαιά διηγήματα, που γινόταν όλη τη νύχτα έτσι πανηχίδα και που ψήνανε και το αρνί που ο λαμπριάτικος ψάρτης και τα άλλα που αυτός που έψινε το αρνί που έκλεβε τα κρέατα και θυμάσαι και που λέει ο Παπαδιαμάντης τον στείλανε να πάει να φέρει νερό και φάγανε όλο το αρνί και όταν γύρισε του είχαν αφήσει μια μεριδούλα γιατί όλη τη νύχτα τσιμπολογούσε από το αυτό. Ναι. Λοιπόν λέγει δεν είναι πότε έγινε άγνωστον. Το ξέρει μόνο ο Κύριος πότε αναστήθηκε, ποια ώρα αναστήθηκε. Κανείς δεν μπορεί να δεν το γνωρίζει κανένας. Ενεργοποιείται πια η πίστη του ανθρώπου. Έτσι, ενεργοποιείται η πίστη. Αυτό είναι εκείνο που κάνει το γεγονός της Αναστάσεως παραδεκτών. Γι' αυτό και ο Παύλος εκεί στην προς Κορινθίους επιστολή τονίζει αυτό το πράγμα εμφαντικά. Ή Χριστός σου και γίγερται ματέα η πίστη ημών. Όλα είναι μάτια. Δηλαδή επιστρατεύει την πίστη του ανθρώπου, την εμπιστοσύνη μας προς το Θεό. Αυτό έτσι εν παρόδο να το πω, το έχω πει και άλλες φορές, μας το έφεραν οι Βαβαροί. Οι Βαβαροί όταν ήρθαν στην Ελλάδα καθιέρωσαν 12 η ώρα τη νύχτα να γίνεται η Ανάσταση του Χριστού και όλοι και βγαίνουμε καμιά φορά έξω και κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας είναι 12.
1: Ποιος είναι πάνω 5.
0: Ούτε δογματικά είναι σωστό, ούτε θεολογικά, τίποτα. Και αν κανένας δεσπότης κάνει λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο αργότερα ακούει ένα καρολόγια. Όπως συνέβη πριν από πολλά χρόνια με τον Μητροπολίτη Καλλίνικο, ο οποίος κατά λάθος έκανε 5 λεπτά πιο μπροστά την Ανάσταση και μια ενορία δεν πρόλαβε να έρθει στην αίθουσα και έκαναν φασαρία μεγάλη, πολύ μεγάλη. Μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο έβγαλε ψήφισμα. Χρόνια τώρα αυτά, τώρα είναι πάνω από 25 χρόνια. Ψήφισμα γιατί δεν έκανε 12 η ώρα τη νύχτα την Ανάσταση και δεν πρόλαβε να έρθει μια ενορία εκεί να παραδείξει.

0: ακολουθήσει γεγονός. Αλλά ένα στρατηγός, στρατηγός πολύ έτσι πιστός άνθρωπος, ο Νούσκας, ο στρατηγός, ναι, το ξέρετε, έβαλε τη γυναίκα του, την κυρασπασία, και έγραψε μια επιστολή σε μια τοπική εφημερίδα και λέει ότι το ίδιο γεγονός συνέβη και στην Καστοριά. Αλλά οι κάτοικοι, αντί να βρίσουν το δεσπότη, είπανε: «Δεσπότη μου, σε ευχαριστούμε που μας ξενίστεψες 5 λεπτά νωρίτερα». Καταλάβατε, λέει, δηλαδή το είδαν από άλλη
1: πλευρά.
0: Ναι, αλλά θεολογικά όμως και από πλευράς έτσι γραφών, δεν είναι 12 η ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι. Είναι άδειλος ο χρόνος της Αναστάσεως, διότι πλέον η Ανάσταση απευθύνεται όχι τόσο στη λογική του ανθρώπου όσο ή στην πίστη, στην πίστη. Στο Άγιον Όρος θα δείτε, άλλοι βγαίνουν μία η ώρα, άλλοι βγαίνουν μία και τέταρτο, άλλοι βγαίνουν μία μισή, άλλοι βγαίνουν μία παρά τέταρτο. Όταν τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων και ο κανόνας εκεί της μεγάλης, το κύμα, τότε βγαίνουν. Και αυτό είναι και το πιο σωστό. Δηλαδή η Ανάσταση να βιώνεται κατά τρόπον προσωπικό και όχι έτσι 12 η ώρα. Αυτό, οι παπικοί το έβαλαν αυτό. Οι παπικοί, αυτοί που είναι της Δύσεως, καθόρισαν 12 η ώρα τη νύχτα. Τώρα για να προχωρήσω πάνω σε αυτά το σημείο, είδατε ότι ενώ ο Χριστός αναστήθηκε, η πλάκα παρέμεινε μέσα που, στο τελείο τώρα πλευρές της Αναστάσεως, για να πούμε και στα άλλα, παρέμεινε μέσα στην, παρέμεινε ακέραιη και τα σήμαντρα του τάφου επάνω, όπως είχαν βάλει, τι είχαν βάλει εκεί, σφράγισαν τον τάφο η κουστοδία εκεί, για να μην πάνε και πούνε ότι τον κλέψανε. Ο Κύριος ο Όσπερ, πως λέει ένα τροπάριο, ο Όσπερ εισήλθες των θυρών και κλεισμένων, ούτως εξήλθες εσφραγισμένου του τάφου. Δηλαδή όπως μπήκες μέσα στο δωμάτιο που ήταν οι μαθητές χωρίς να ανοίξουν και οι πόρτες, έτσι ακριβώς μπήκες και βγήκες μέσα από τον τάφο, ενώ η πλάκα του τάφου ήταν, παρέμεινε εκεί, δηλαδή
1: άθικτη.
0: Και το πιο σπουδαίο είναι ότι τα σουδάρια, τα σημικίνθινα, δεν ήταν πεταμένα έτσι, αλλά σε μια τάξη μετά, είδατε πώς το περιγράφει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πώς ήταν στην άκρη το σουδάρι, το σημείο. Ναι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι Θεός τάξεως, έτσι δεν είναι, δεν είναι αταξίες. Ναι. Και εξήλθε εσφραγισμένο του τάφου. Ναι, ο σεισμός δεν έγινε για να βγει ο Χριστός. Γιατί συνήθως εμείς νομίζουμε ότι έγινε σεισμός, ήρθε ένας άγγελος και σήκωσε τον τάφο και βγήκε ο Κύριος. Ο σεισμός έγινε για τις μυροφόρες γυναίκες, έτσι, και για τους φύλακες. Τρομοκρατήθηκαν οι φύλακες, αλλά και ο άγγελος που ήταν εκεί έδειξε στις μυροφόρες των κενών τάφο, έτσι. Είδε ο τάφος όπου έθηκαν αυτόν. Και αν προχωρήσω και λιγάκι παρακάτω, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέει και μια έτσι ωραία λεπτομέρεια. Ναι, αυτά είναι γνωστά, αλλά έτσι ας τα βάλουμε σε κάποια... Είναι γνωστά αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα έχουν ακούσει και άλλες φορές οι ακροατές μας. Λέει ότι ο τάφος δεν ήταν ένα επίπεδος όπως είναι, ήταν ολόκληρο δωμάτιο. Αυτές όταν πήγαν να επισκεφθούν τον τάφο, ήταν σκοτάδι, πίχτρα σκοτάδι. Άλλες λέει, θα πω και γι' αυτό... Άλλες πήγανε σκοτία σε αιτιούσεις, άλλοι λίαν πρωία και οι τελευταίες αναπτύλλαντος του ηλίου. Λέει πως είδαν ότι ο τάφος ήταν κενός και τα σουδάρια ήταν μαζεμένα και αυτά και τα εκείνο που έβαζε στο κεφάλι του κλπ. Πως τα είδαν όλα αυτά τα πράγματα. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, επειδή ο τάφος είχε δεχθεί το σώμα του Κυρίου, η τύχη ανέδιδον φως, αυτό που λέμε στα Ιεροσόλυμα, το Άγιο φως, ανέδιδαν φως, λέει. Η τύχη ανέδιδαν φως, έβγαζαν το φως της Αναστάσεως, έτσι. Εφωτίζονταν από το φως της Αναστάσεως, από το άκτιστο φως του Κύριου, επειδή είχε δεχθεί ο τάφος, ήταν θεοδόχος ο τάφος, θεοδόχος, είχε δεχθεί μέσα το Πανάγιο σώμα του Κυρίου που ήταν ενωμένο με τη θεότητα, έτσι δεν είναι, ενωμένο με τη θεότητα. Και είδαν πολύ καθαρά τι συνέβαινε μέσα στον τάφο. Να και ένα άλλο στοιχείο που είναι αυτό. Να πω ακόμη ότι οι μυροφόρες γυναίκες αυτές, οι ηρωίδες γυναίκες, ενώ οι άλλοι άνδρες ήταν κρυσμένοι εκεί στο Υπερόν, έτρεμε η καρδούλα τους.
1: Μην τυχόν. Πού ήταν το μυστικό σεβασμιότατε.
0: Το μυαλό τους έλεγε ένα και ένα, ίσον δύο. Αυτές οι γυναίκες όμως τα ξεπέρασαν όλα αυτά. Ο Κοζάνης, το λέω, ο Μητροπολίτης Κοζάνης, λέει στον δρόμο πηγαίναν και λέγανε, τι θα αποκυλήσει μην των λίθων, Το μυαλό τους έλεγε, τι θα αποκυλήσει. Η γλώσσα δεν είχε να πει τίποτα, διότι ο λίθος ήταν μεγάλος, τεράστιος. Λέει, πώς τότε πήγαιναν. Λέει, ο λογισμός σε ρωτά, τι θα αποκυλήσει μην των λίθων. Η γλώσσα σιωπά, λέει, δεν έχει να πει τίποτα. Η αγάπη βαδίζει. Αυτό που τις έσπρωχνε και είχαν ακατανίκει το πόθο να πάνε ήταν η αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό τους ικανοποίησε ο Θεός. Βλέπετε, ο άγγελος εκεί απ' έξω έβγαλε το λίθο για τις μυροφόρες γυναίκες. Να πω και κάτι για αυτές, να μην. Γιατί είδατε κάθε Κυριακή μυροφόρες γυναίκες, λίαν πρωί και αυτά, και συνέχεια και συνέχεια όλοι για αυτές μιλάνε. Ευαγγελίστριες, έτσι δεν είναι, Ευαγγελίστριες. Ίσως ο Θεός επέτρεψε, επειδή η Εύα έγινε η αιτία της αμαρτίας, τώρα οι γυναίκες να γίνουν και η αιτία να διαδοθεί ποιο. Να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Και φαίνεται ότι αυτό, η διαφορά με τους άνδρες, ότι αυτοί είχαν τη λογική, οι άλλοι είχαν την καρδιά, ότι όταν γύρισαν και τους είπαν ότι είδαμε τον Χριστό, εφάνισαν ως ηλίρως τα ρήματα αυτά. Δεν τις πολυπίστευαν. Γυναικείες κουβέντες τώρα. Σου λέει τώρα, σιγά μην ακούσουμε, έτσι δεν είναι. Τις υποτίμησαν. Ναι, ως ηλίρως τα ρήματα αυτά. Δηλαδή παλαβομάρες, τρέλα, αυτό εννοεί. Ναι. Αλλά αυτές όμως επέμεναν εκεί, κοίτατε, και αναγκάσαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη να τρέξουν στο μνημείο για να δουν αν είναι πράγματι έτσι. Αλλά και γυναίκες τινές εξέστησαν εμάς, λέει. Μας έβγαλαν έξω από το μυαλό μας, δεν λέει εκεί προς Εμαούς, ότι και ούχα έβρον αυτόν. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει ένας εκ των πατέρων. Οι γυναίκες, οι μυροφόρες ήταν πολλές. Εμείς ξέρουμε λίγα ονόματα, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν όμως του ιδίου φρονήματος. Του ιδίου φρονήματος δεν ήταν. Άλλες ήταν, το έλεγε η καρδιά τους, και πήγανε όταν ήταν, ας πούμε, νύχτα. Έτσι. Λίαν πρωί. Άλλες ήταν πιο δειλές, πήγανε.
1: Λίγο πιο αργά.
0: Ναι. Σκοτία σε αιτιούσεις, ξέρω εγώ, λίγο πιο αργά. Άλλες ήταν ακόμη πιο δειλές.
1: Ανατείλαντες
0: του ηλίου, ναι. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό, όσο μπορούσαν. Όσο μπορούσαν, ναι.
1: Όχι. Ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου,
0: ναι,
1: είναι καταπληκτικός, και ναι, και, ο πρώτο, και τον πρώτο δέχεται και τον τελευταίο.
0: Λέει και τον πρώτο δέχεται και τον, και τον πρώτον
1: και τον
0: ύστερο και τον έσκατο.
1: Είναι φοβερή.
0: Βέβαια, ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτό, και λέγει ότι ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, που ήταν και θεοτοκόφιλος, λέει ότι η πρώτη που άκουσε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Η πίντησα στην Παρθένο δωρούμενος στη ζωή, έτσι λέμε και στο Αναστάσιο. Η άλλη Μαρία, έτσι, όπου μας λέγουν εκεί τα Ευαγγέλια, η άλλη Μαρία ήταν, για να μην πούν ότι είναι η Παναγία και σου κατηγορήσουν ότι η Παναγία κατασκεύασε την Ανάσταση του παιδιού της, δεν το αναφέρει φανερά ο Ευαγγελιστής, δεν το αναφέρει η άλλη Μαρία, η Μαρία του Ιακώβου, έτσι, η μητέρα του Ιακώβου, γιατί ο Ιάκωβος, Ιωσήφ και Ιούδας, τα παιδιά του Ιωσήφ από την πρώτη, από την πρώτη του γυναίκα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, μερικά γεγονότα. Να πω και κάτι άλλο. Τώρα πώς υπολογίζεται, λένε ο Κύριος ήταν τρίμερος, έτσι. Τρίμερος, δεν έμεινε μέσα στον τάφο.
1: Ναι.
0: Να πω έτσι αυτό. Κοιτάξτε, λέει μέσα, προσέχτε με τι λέει. Ένα τροπάρι ωραίο που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και άφθης εκ του τάφου ωραίος, δικαιοσύνη ημίν ανέτειλεν ήλιος. Λέει, και αμέσως, λέει, από τον τάφο ωραίος ανέτειλε της δικαιοσύνης ο ήλιος. Ένας επιπόλαιος ερμηνευτής Άμα τον ρωτήσει τι θα πει ωραίος, θα πει ωραίος. Να, λαμπρός ήλιος ανέτειλε μέσα από τον τάφο. Ενώ η ερμηνεία δεν είναι αυτή. Ξέρετε ποια είναι, έτσι. Ωραίος θα πει στην ώρα του. Δηλαδή εξού και ορολόγιο. Από εκεί δεν βγαίνει και το ορολόγιο, έτσι δεν είναι. Το έχετε ορολόγιο, από εκεί έχει βγει. Ναι. Ωραίος, δηλαδή όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι ωραίος, δηλαδή είναι σε τέτοια ηλικία που είναι η ομορφιά του είναι έκπαγλη αυτού. Ναι. Μια γυναίκα είναι ωραία επειδή είναι στην ηλικία που η ομορφιά της έχει οριμάσει, έχει φτάσει στο απόγειό της. Γι' αυτό και λέει ο Ευαγγελιστή, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ωραίος δικαιοσύνης ανέτειλε ήλιος. Δηλαδή εκεί το ωραίο σημαίνει στην ώρα του. Τριήμερος ανέστη ο Χριστός. Για να δω τώρα, να δούμε τώρα πώς είναι αυτό το τριήμερο. Γιατί τρεις ημέρες ολόκληρες δεν είναι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι
1: δηλαδή. Για μας που έχουμε άλλη αντίληψη του περί του χρόνου.
0: 24ωρου δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά όμως είναι, έχει και εδώ, είναι και πραγματικό και συμβολικό. Ναι. Δηλαδή, ο Κύριος εξέπνευσε στις 3 η ώρα το απόγευμα, έτσι της Παρασκευής. Από τις 3 η ώρα μέχρι τις 6 που έδινε ο ήλιος είναι μια μέρα. Όπως ξέρετε, η μέρα μετρά το από το βράδυ μέχρι το άλλο βράδυ. Τώρα, από την Παρασκευή μέχρι το βράδυ ήταν μία μέρα. Από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι το Σάββατο το βράδυ η δεύτερη μέρα, έτσι. Και από το Σάββατο το βράδυ μέχρι τη νύχτα που ο Κύριος αναστήθηκε, όποια είναι, τρεις ημέρες. Τριήμερος ανέστης Χριστέ. Λύσας θανάτου τα δεσμά, όπως λέει και αυτό. Με αυτή την έννοια είναι τρίμερος. Βέβαια, εδώ έχουμε και μια συμβολική ερμηνεία. Να την πω έτσι. Μια συμβολική ερμηνεία που λέει ότι. Βέβαια, εδώ έχει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς πια η διαφορά του Σαββάτου του νόμου και της Κυριακής της Αναστάσεως. Και λέει ότι υπερτερεί η Κυριακή της Αναστάσεως του Σαββάτου του νόμου, έτσι. Αν και ο Κύριος, λέει, η αρχή της σωτηρίας μας έγινε το Σάββατο, δηλαδή που κατέβηκε πού, στον άδειο Κύριος, έτσι δεν είναι, κατέβηκε και κήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα. Αλλά η ολοκλήρωση της σωτηρίας μας έγινε την Κυριακή, όταν ξαναπήρε πάλι το σώμα του, έτσι δεν είναι, και παραμένει εις το διηναικές θεάνθρωπος, λέει. Εδώ κάπου το λέγει, την 7η ημέρα που είναι το Σάββατο, κατέβηκε στον άδειο ως νεκρής ελεύθερος. Ως νεκρής ελεύθερος, ανάμεσα σε όλους τους νεκρούς που ήταν εκεί, ο μόνος ελεύθερος ήταν ο Χριστός. Και κήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα, που λέει ο Πέτρος. Δηλαδή, τους έκανε το κήρυγμα της βασιλείας των ουρανών. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Επιφάνιος, και τους πήρε όλους. Όχι, λέει, κακοί τους πιστεύσαντας. Πιθανώς και εκεί να μην πίστευαν. Και εκεί, αφού τους κήρυξε ελευθέρως εκεί στον Άδη, όλοι δεν θα πίστεψαν. Μερικοί θα πίστεψαν, άλλοι δεν θα πίστεψαν. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε με αυτούς τους βεβοημένους νεκρούς, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Αυτό
1: το Θεό το λέει.
0: Ναι, εγώ δεν πρέπει εμείς να ερευνάμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να ερευνάμε. Να, για τον Σολομώντα που λένε ότι πέθανε ειδωλολάτρης, έτσι δεν είναι. Και όμως η Εκκλησία τον τιμάει περισσότερο σαν Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Τον ζωγραφίζει στα Ευαγγέλια, στα αυτά. Λέει ότι κατά την εξάδου άνοδο του Κύριου ήταν μαζί με τον Χριστό. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι μέσα στις βουλές του Θεού, εμείς δεν πρέπει να είναι. Αλλά λέει, την 7η ημέρα κατέβηκε στον Άδη ως νεκρής και την 8η δηλαδή ημέρα, την Κυριακή, ενώθηκε η ψυχή του και το σώμα και ανασύθηκε. Γι' αυτό και η μέρα αυτή ονομάζεται Κυριακή. Η τέλεια ανακαίνιση του ανθρώπου έγινε την Κυριακή. Γι' αυτό και την τιμάμε. Είναι η μέρα του Κύριου. Ό,τι είναι η Παρασκευή απέναντι στο Σάββατο, είναι το Σάββατο απέναντι στην Κυριακή. Η ελευθερία μας άρχισε το Σάββατο με την Εισάδου κάθοδο και ολοκληρώθηκε την Κυριακή με την Ανάσταση του Χριστού. Υπερέχει η Κυριακή του Σαββάτου. Αν και το Σάββατο έχει την τιμή του. Βλέπετε, όλα τα Σάββατα δεν νηστεύουμε, έτσι, επειδή άρχισε η σωτηρία ποιου, του ανθρώπου. Μόνο η Κυριακή, το Μεγάλο Σάββατο, που είναι συνέχεια των παθών του Κυρίου. Και λέει, όσο οι τελειώτης και η αλήθεια υπερέχουν από την αρχή και τον τύπο και τη σκιά, τόση υπεροχή και ερώτα έχει η Κυριακή εξαιτίας του υπερευλογημένου τέλους. Του τέλους κατ' αυτήν και της ελπιζομένης κατ' αυτήν κοινής αναστάσεως όλων. Την τελεία είσοδο των αξίων στη Θεία Κατάπαυση και την αναστοιχίωση όλου του κόσμου. Λέει, Άμα πάρεις τον τύπο, πάρεις και την ουσία, η ουσία υπερέχει τον τύπο. Το Σάββατο είναι ο τύπος, η Κυριακή είναι πια η ουσία. Διότι αυτή έγινε η ανακαίνιση και ξεπληρώθηκε ο σκοπός της δημιουργίας. Διότι ο σκοπός της δημιουργίας ήταν να θεωθεί ο άνθρωπος, να ενωθεί με τον Θεό. Εδώ έχουμε πλέον με την Ανάσταση του Κυρίου, η ανθρώπινη φύση του Χριστού και η Θεία, που δεν χωρίζονται ποτέ, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτόν. Δηλαδή ακόμη και τα μη διαβλητά ανθρώπινα πάθη του Χριστού, όπως ήταν η πείνα, η δίψα, έχουν εξαφανιστεί. Έχει ανακαινιστεί τελείως η ανθρωπίνη φύση. Δεν είχε αμαρτία ο Κύριος, ρόπη προς την αμαρτία, αλλά είχε όμως παθητόν σώμα. Δηλαδή πάνω στο σταυρό οδυνάτου, αλλά μετά την Ανάσταση όλα αυτά είχαν εξαφανιστεί, έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος στα φυσιολογικά του, στα φυσιολογικά του μέτρα, ναι. Μας υπενθυμίζει λοιπόν η Κυριακή την πραγματοποίηση στο πρόσωπο του Χριστού του σκοπού της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι η ένωση του Θεού του με το Θεό και η θέωσή του. Μας πιστοποιεί, λέγει εδώ ο Άγιος, ακράδαντα πως θα αναστηθούμε όλοι και θα εισέλθουμε στην κατάπαυση και τη βασιλεία του Θεού. Όλοι θα μπούμε. Αφού μπήκε ο Κύριος, όλοι και εμείς θα μπούμε. Ακόμη υπενθυμίζει και τη μελλοντική αναστοιχίωση όλης της δημιουργίας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει όλη η δημιουργία θα εισέλθει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ναι. Τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις κάνει και μια αναγωγική ερμηνεία για τις τρεις ημέρες. Επειδή και το θέμα μας είναι τέτοιο, να μην λέμε μόνο το αυτά, να πω και κάποιο κάπως θεολογικά, λέει. Σε τρεις χρονικές στιγμές συντελέστηκε ο πνευματικός θάνατος του ανθρώπου. Σε τρεις χρονικές στιγμές. Πρώτα-πρώτα γεννήθηκε το κακό μέσα στο διάβολο. Ο διάβολος περηφανεύτηκε. Μετά ιτήθηκε η γυναίκα από τον πειρασμό του δράκοντος. Ό,τι είχε ο διάβολος μέσα του, το μετέδωσε πού? Στη γυναίκα. Και τέλος ιτήθηκε και της γυναικός ο άνδρας. Τρεις στιγμές λέει. Ο διάβολος, η γυναίκα, ο άνδρας. Λέει εφύει το κακό εν το όφι. Ιτήθη η γυνή της πείρας του δράκοντος. Τη πείρα του δράκοντος. Ναι. Ιτήθη με τα τάφτα και της γυναικός ο ανήρ. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Διατριών έσχε το κακό τη γένεση. Λέμε από τρεις πηγές άρχισε να γεννιέται πιο το κακό. Τρεις είναι οι υποδοχές του κακού. Πρώτη είναι εκείνη στην οποία έλαβε τη σύστασή του. Δεύτερη εκείνη στην οποία μεταφέρθηκε. Και τρίτη εκείνη στην οποία προσχώρησε στη συνέχεια. Βλέπετε. Ο διάβολος. Κλιμακωτά. Ναι. Και λέει πα. Πρώτο μεν ο το πρώτον συνέστη. Δεύτερον ισό μετερή που μεταφέρθηκε. Ναι, και τρίτο, ενώ μετά ταύτα επεγένετο. Και πού πήγε μετά, λέει, στον τρίτο. Επειδή λοιπόν το κακό γεννήθηκε από τη διαβολική φύση και πλημμύρισε το γένος των γυναικών και των ανδρών, γι' αυτό και η νόσος της κακίας εξαφανίζεται σε τρεις ημέρες. Τώρα αυτό είναι γνώμη του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, αλλά αν πρέπει να ακούει, να το πούμε. Ναι, ναι. Σε μια μέρα απαλλάσσονται από την νόσο τους οι άνδρες, λέει. Τη δεύτερη μέρα θεραπεύεται το γένος των γυναικών και την τελευταία μέρα καταλύει το έσκατος εχθρός ο θάνατος και συναμφανίζονται μαζί με τον αρχηγό τους οι αρχές και οι εξουσίες και οι τάξεις των αντιπάλων μας δυνάμεων που έχει κοντά του. Δηλαδή αργότερα, όπως λέει και ο Παύλος, θα καταργηθεί το έσκατο κακού ο θάνατος και θα υποταχθεί ο διάβολος, θα συντριβεί ο διάβολος, θα μείνει ανενέργητος. Τώρα μερικοί ούσως τα ακούσουν, και αυτοί που τα ακούνε θα λένε τώρα τι μας λες εδώ πέρα, είναι πολύ θεωρητικό αυτό. Φαίνεται και στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις τα λέγανε αυτά. Γιατί λέει, ίσως μερικοί από τους ακροατές του Αγίου να αμφισβητούν την ορθότητα των σκέψεών τους. Των σκέψεων του Αγίου Γρηγορίου. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις παρατηρεί. Αλλά περιμέντης του αριθμού των ημερών αιτίας, ταύτα υπενοήσαμε. Έτσι τα σκεφτήκαμε, λέει ο Άγιος. Για τις τρεις ημέρες, λέει, έτσι τα σκέφτηκα εγώ. Είτε ορθώς, είτε και μη. Μπορεί να είναι ορθές αυτές, είτε όχι. Εν τη κρίση των ακροατών καταλείψαμε. Αλλά εγώ λέει τα αφήνω στην κρίση των ακροατών. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Άλλοι ας τα παραδεχθούν και άλλοι ας μην τα παραδεχθούν. Ούγαρα απόφαση ο λόγος εστίν, αλλά γυμνασία και ζήτηση. Δεν είναι λέει δογματικό δόγμα αυτό, απόφαση δογματική. Έτσι είναι, έτσι πρέπει να το πιστέψετε. Αλλά είναι γυμνασία και η γυμνασία του νόους και αναζήτηση. Έτσι. Να το πω έτσι και με απλά λόγια. Δηλαδή, Αυτά σκέφτηκα για την αιτία του αριθμού των ημερών. Αν είναι ορθά ή όχι, τα αφήνω στην κρίση των ακροατών. Yeah. Γιατί ο λόγος μου δεν είναι κανόνας, αλλά είναι γύμνασμα και αναζήτηση. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, βλέπετε, το γεγονός είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να το εξυκνιάσει κανείς. Βλέπετε, και αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας γυρνάνε, γύρω-γύρω μπορούν να πούν μερικά πράγματα. Η ουσία έτσι, πώς ο Χριστός ανέστη, είναι ένα μυστήριο. Το γνωρίζει μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή πώς ο Χριστός αναστήθηκε, ενώθηκε η ψυχή του με το σώμα, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε εμείς με τη λογική μας. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε γύρω-γύρω έτσι πηγαίνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Το περιγράφουμε, το χαϊδεύουμε, αλλά δεν το κατανοούμε.
0: Όχι. Μόνο με την πίστη. Με την πίστη. Να, θα σας πω τώρα, θα σας πω και γιατί για αυτή την πίστη. Λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο Θεολόγος. Τώρα αυτά είναι γνώμες των Αγίων Πατέρων, αλλά εγώ τις σέβομαι περισσότερο από τις άλλες που λένε εδώ οι νεότεροι και οι παρανεότεροι, που καμιά φορά μας ζαλίζουν με πράγματα τα οποία δεν έχουν είναι ακιανούσια και δεν μας ωφελούν. Λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο Θεολόγος. Λέει, έχουμε έναν ύμνο μέσα στην Εκκλησία. Λέμε, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον, Ιησού το μάλλον. Τον μόνο αναμάρτητο, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκύνω κλπ. Λέει Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Είναι μετοχή του αόριστου, θεασάμενη, έτσι δεν είναι. Άμα το ερμηνεύσεις, λέει, αφού είδαμε την Ανάσταση του Κυρίου, ναι, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνούμε, πώς το λέει παρακάτω, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Τέλος πάντων, λοιπόν. Προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησού τον μόνο αμάρτην, έτσι. Αφού είδαμε λέει, την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον Κύριο τον Άγιο τον αναμάρτητον. Λέει τώρα Άγιος Γρηγόριος ο Σημεών ενός Θεολόγου. Εμείς λέει την εποχή του, ο Χριστός αναστήθηκε πριν 1000 χρόνια, εμείς που είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, και λέμε αφού είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησού τον μόνο αναμάρτητον. Λέει πώς είναι δυνατόν, αφού δεν αυτό έγινε στην Ιουδαία, έτσι, επί Ποντίου Πιλάτου, ξέρω εγώ τι κλπ. Πώς χρησιμοποιούμε τη μετοχή αυτή και λέμε, αφού είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον. Ανάσταση του Χριστού δεν είναι να βγεις με το κέρι έτσι, είναι το γεγονός έτσι. Και λέει αυτός, ως εν ημίν εκάστο, εγκυνωμένη στις Αναστάσεις του Χριστού. Λέει, σε κάθε έναν από εμάς επαναλαμβάνεται μυστικά το γεγονός της Αναστάσεως. Βιώνει κανείς το γεγονός της Αναστάσεως. Γι' αυτό λέω είναι θέμα πίστεως, έτσι δεν είναι. Και ο Παύλος, δεν το λέει και ο Παύλος, ότι νομίζω στην προς Γαλάτας επιστολής ότι προεγράφει ο θάνατος του Χριστού ενώπιόν σας. Δεν το κάπου το λέει μέσα εκεί. Και λέει αυτή στη Γαλατία ο Χριστός εκεί πώς ακριβώς μέσα από την πίστη προεγράφει ο θάνατος του Κύριου, έτσι, ο θάνατος του Κύριου και η Ανάσταση του Χριστού. Να πω τώρα και κάνα δύο ακόμη σημεία γιατί εμφανίζεται την ημέρα της Κυριακής. Βλέπετε όλες οι εμφανίσεις περισσότερο είναι την ημέρα της Κυριακής, δεν είναι και με τη μέρα 8 πάλι κλπ. Πράγματι ο Κύριος σπανίως φαίνεται άλλη ημέρα παρά μόνο την Κυριακή. Όπως ακριβώς πήγαινε κάθε Σάββατο, πού? Στη συναγωγή. Κάθε Σάββατο δεν πήγαινε στη συναγωγή και εγκύρεται και άνοιγε το βιβλίο κλπ. Τώρα κάθε Κυριακή εμφανίζεται. Γιατί οι εμφανίσεις αυτές του Χριστού ήταν πάρα πολλές, έτσι. Απλώς οι Ευαγγελιστές κατέγραψαν μερικές εμφανίσεις.
1: Έντεκα.
0: Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας γράφει. Εσπούδασε τη ημέρα της Κυριακής εν μιά το Σαββάτον επιφαίνεστε ή να πήξει το θεμέλιο της Αγίας Κυριακής. Δεν ήθελε να καθιερώσει πλέον καινούρια κατάσταση για να πήξει το θεμέλιο της Κυριακής, ότι είναι η ημέρα Κύριου αφιερωμένη, δεν είναι πλέον το Σάββατο αλλά είναι η ημέρα της Κυριακής, γι' αυτό και εμφανίζεται την ημέρα της Κυριακής. Τώρα για να συμπληρώσω, έχουμε λίγο χρόνο,
1: έχουμε.
0: Ναι. Για να συμπληρώσω και κάτι που λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σε μια κατήχησή του, λέει, ακούσε τι λέει. Ποια εποχή αναστήθηκε ο Κύριος? Εποχή. Λέει, φέρνει εδώ αυτό το χωρίο που λέει από το άσμασμάτων. Ο χειμών παρήλθεν. Ο ιετός παρήλθεν. Αυτό. Και πορεύτη. τα άνθη όφθη εν τη γη. Καιρός, καιρός της τομής έφτασαν. Έφτασαν. Λέει το άσμα του ασμάτων, ο χειμώνα έφυγε. Η βροχή έπηγε, τα εμφανίστηκε τα άνθη της γης. Και λέει κατά μήνα Απρίλια γιόρταζαν οι Εβραίοι το Πάσχα. Άρα λοιπόν άνοιξη πρέπει να ήταν τέτοια εποχή που αναστήθηκε ποιος, ο Χριστός. Έχει όμως σημασία αυτό, λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων. Λέει, άρα ουχήν είναι η γη ανθών πλήρης. Τώρα δεν είναι, λέει, η γη γεμάτη από λουλούρια και τέμνους ή τα σαμπέλους. Και καθαρίζουν, λέει, τα αμπέλια τα για να ανθοφορήσουν. Λέει τότε το Πάσχα που γινόταν την ημέρα της Ανοίξεως, έτσι η Άνοιξη γινόταν, το Πάσχα συμβολικό, ενώ τώρα πραγματικό. Πράγματι είναι πραγματικό. Αυτή ήταν και η εποχή της δημιουργίας, λέει. Η δημιουργία, λέει ο Άγιος τώρα Κύριλλος, αυτός κάνει αυτό και λέει. Η εποχή της δημιουργίας ήταν η εποχή Ανοίξεως, γιατί λέει ο Θεός διέταξε τη γη να βγάλει βοτάνη και καρπούς, έτσι, και άνθη.
1: Ναι,
0: βοτάνη. Και λέει εδώ πέρα, έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα, το καθομοίωσε, το έχασε με την παρακοή του. Την εποχή λοιπόν που έχασε αυτό, την ίδια εποχή έγινε και διόρθωση. Λέει πολύ ωραίο, λέει, όταν λέει δημιούργησε τον άνθρωπο ήταν η εποχή Ανοίξεως και ο άνθρωπος έχασε την ικανότητα να φτάσει στο καθομοίωση, έπεσε στην αμαρτία. Λέει αυτή την εποχή που έχασε ο άνθρωπος την ικανότητα να φτάσει στο καθομοίωση, αυτή την εποχή διάλεξε και ο Κύριος να αναστηθεί. Δηλαδή η επανόρθωση έγινε κατά την περίοδο της Ανοίξεως. Λέει την ίδια εποχή που ο πρωτόπλασος άνθρωπος με την παρακοή του διώχθηκε από τον Παράδεισο, την ίδια εποχή και αυτός που πίστεψε με την υπακοή του μπήκε στον Παράδεισο. Σήμερα με τεμού έσυ το Παραδείσο, δεν είπε ο ληστής. Ναι. Την ίδια εποχή που έπεσε ο άνθρωπος, την ίδια εποχή και σώθηκε. Τότε δηλαδή που εμφανίστηκαν τα λουλούδια και ήταν εποχή του κλαδέματος, την ίδια εποχή και ο Χριστός έτσι βγήκε μέσα από τον τάφο και ανακαίνισε το ανθρώπινο γένος. Αυτά τώρα οι πατέρες μας, προκειμένου να, όπως σας είπα και προηγουμένως, να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι το Πάσχα είναι σωτηριώδες, δηλαδή είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, προσπαθούν να ερμηνεύσουν, όπως είπα προηγουμένως, ακόμη και τις πιο παραμικρές λεπτομέρειες από το γεγονός της Αναστάσεως. Ο τόπος της ταφής ήταν κήπος. Φυτεύτηκε στη γη για να ξεριζώσει την κατάρα του Αδάμ, λέει εκεί. Η γη είχε καταδικαστεί να φυτρώνει αγκάθια και τριβόλους. Μέσα από τη γη βλάστησε η αληθινή άμπελος που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκεί δηλαδή που του είχε δώσει κατάρα, δεν του είχε δώσει κατάρα του Αδάμ. Ότι θα ζήσεις, ας πούμε, με πολύ κόπο και στα χρόνια και στα βήματά σου συμπορείς θα φυτρώνουν αγκάθια και τρίβολοι. Λες, αυτή την γη που φύτρωναν αγκάθια και τρίβολοι, από αυτή την γη, σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το, θα λέγαμε, το μέρος, φύτρωσε και η άμπυλος η αληθινή που είναι ο Χριστός. Λέγει εκεί ότι εγώ είμαι η άμπυλος και εμείς πια, εμείς τα κλίματα, έτσι είναι. Και άλλες τώρα, και άλλες έτσι παρομοιάσεις του Αγίου Κυρίλλου. Λέει για την Ανάσταση, για τις Αναστάσεις. Ο Ελισσαίος ανέστησε δύο νεκρούς. Τον ένα εν ζωή, θυμάστε εκεί, ναι. Και τον άλλο τον ανέστησε ο Ελισσαίος με τα θάνατον. Θυμάσαι που λέει και ότι όταν πήγαν να θάψουν ένα νεκρό σε ένα νεκροταφείο που ήταν ο τάφος του προφήτου Ελισσαίου και μπήκαν ληστές και από το φόβο τους πέταξαν το πτώμα του νεκρού πάνω στο τάφο του Αγίου Ελισσαίου και ο νεκρός αναστήθηκε. Και λέει εδώ ότι τα οστά του προφήτου Ελισσαίου έκαναν τον νεκρό τι να κάνει, να αναστηθεί. Γι' αυτό και λέει ο Ελισσαίος δύο νεκρούς ανέστησε. Έναν εν ζωή και έναν μετά θάνατο. Και λέει, ο νεκρός που ακούμπησε τα οστά του Ελισσαίου αναστήθηκε. Ενώ ο Ελισσαίος παρέμεινε τι, νεκρός. Ο Χριστός και ο ίδιος αναστήθηκε και τους άλλους ανέστησε. Αυτή είναι η διαφορά. Λέει, ο μεν Ελισαίος όταν ήταν ζωή ανέστησε ένα. Αλλά και όταν πέθανε και ακουμπήσανε πάνω στα οστά του ένα νεκρό, τον ανέστησε και ίδιος. Αναστήθηκε και ο νεκρός. Ο ίδιος όμως παρέμεινε νεκρός. Ενώ ο Χριστός και ο ίδιος αναστήθηκε και τους άλλους ανέστησε. Το ίδιο και με τον προφήτη Ηλία, έτσι, ανέστησε τον ιόν της Χήρας, τα σάρεπτα της Σιδώνος. Λέει όμως ο Άγιος Κύριος, παρόλο λέει, που ο προφήτης Ηλίας ανέστησε νεκρών, κανένας δεν επικαλείται το όνομα του Ηλία για να βγάλει δαιμόνια. Ενώ όλοι επικαλούμεθα το όνομα του αναστημένου Χριστού για να διώξουμε τον διάβολο. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Αγίων και του Χριστού? Οι Άγιοι κάνανε και αυτοί αναστάσεις. Αλλά ο Χριστός, η ανάσταση του Χριστού είναι μοναδική. Εμείς δεν επικαλούμεθα το όνομα του αναστημένου Χριστού για να βγάλουμε δαιμόνια, για να θεραπεύσουμε ανθρώπους κλπ. Τι είναι πιο δύσκολο, να αναστηθεί άνθρωπος μέσα από τον τάφο ή μέσα από το κήτος του Ιωνά? Έτσι. Είδατε που βγήκε μέσα. Ποιος λύτρωσε ο Κύριος τον Άδη όταν κατέβηκε? Όταν κατέβηκε, λέει, έτρεξαν οι δίκαιοι και οι προφήτες λέγοντες, «Συ ο ερχόμενος ή έτενον προσδοκόμεν», του είπαν, λέει, δήθεν. Και αυτός απήντησε όταν συνάντησε τον Αδάμ, του είπε, «Δεν είμαστε τώρα δύο διαφορετικά πρόσωπα, αλλά εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι τι, μέσα σου». Αυτά τώρα είναι ωραίες παρατηρήσεις που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Εγώ αυτά είχα να πω γύρω από τους πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα, εμείς μέσα στην Εκκλησία μας, εμείς πρέπει καθημερινά να ζούμε αυτή την Ανάσταση ποιού? Του Χριστού, έτσι δεν είναι? Το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Να πω ένα χωρίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, λέει, η ζωή του χριστιανού είναι ένα πιπτέγυρε. Πίπτει και γύρεται. Πίπτει και γύρεται. Πίπτει και γύρεται. Καθημερινά πέφτουμε στην αμαρτία, αλλά ζητάμε και το έλεος του Θεού και γίνεται και η Ανάστασή μας. Ο αγώνας μας μέχρι τέλος της ζωής μας αυτός πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όσο το δυνατόν να οικειοποιηθούμε τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, να προχωρήσουμε πνευματικά να σωθούμε. Δηλαδή να εισέλθουμε στην κατάπαυση, στην κατάπαυση της Βασιλείας των Ουρανών, όπου υπάρχει ο αναστημένος λυτρωτής, η μητέρα του λυτρωτού και οι φίλοι του λυτρωτού, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Να, μερικές από τις σκέψεις που μπορεί να κάνει κανείς γύρω από τα θέματα αυτά.
1: Και με ευχή σε όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές.
0: Ναι. Πρώτα να με συγχωρήσουν για τις αναγωγικές ερμηνείες που είπα, αλλά επειδή αυτές είναι καμιά φορά άγνωστες, είπα να τις πω και μια φορά, να μην λέω απλώς μόνο ηθικολογίες, έτσι δεν είναι? Να πω και μερικά από αυτά που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες είναι ένας πλούτος μεγάλος, πολύ μεγάλος πλούτος. Αυτοί ήταν και θεοφώτιστοι, έτσι δεν είναι? Είχαν νουν Χριστού και καταλάβαιναν πολύ καλά το γεγονός της, τα γεγονότα, που, τα σωτηριώδη γεγονότα του Χριστού που έχουν σχέση με τη σωτηρία μας. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ, το να μην έχουμε πειρασμούς είναι αδύνατον. Το να μην σηκώσουμε το σταυρό μας είναι αδύνατον. Το να περάσει η ζωή μας από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι την ώρα που θα πεθάνουμε χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, χωρίς στεναχώριες, χωρίς πειρασμούς, και αυτό είναι αδύνατο. Το ξέρουμε όλοι, δεν είναι? Αλλά εμάς, σε όλα αυτά τα γεγονότα, τα πικρά που περνάμε, αλλά και στον πνευματικό καθημερινό αγώνα που κάνουμε, πάντοτε στο τέλος να περιμένουμε ότι θα συναναστηθούμε μαζί με τον Ιησού Χριστόν. Θα έχουμε μερίδιον η συνανάσταση του Κυρίου μας. Έτσι, ο Κύριος αναστήθηκε για να γίνει το πρότυπο, ο πρεσβύτερος εν πολλής αδελφής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Χριστός μας. Αναστήθηκε αυτός για να ακολουθήσουμε όλοι εμείς. Να ευχηθώ λοιπόν στους τηλεθεατές μας και σε όλους, έτσι, αφού πρώτα το Χριστός ανέστη, να τους ευχηθώ ο Θεός να τους αξιώσει καθημερινά να ζουν αυτό το γεγονός της Αναστάσεως και στο τέλος της ζωής τους να το ζήσουν με όλη την λαμπρότητα που αρμόζει σε έναν άνθρωπο που έχει πιστέψει στον Χριστό και ελπίζει στο έλεος του.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, πήραμε μια άλλη γεύση σήμερα με τα όσα μας πατερικά μας είπε ο Σεβασμιότατος στην σημερινή εκπομπή. Είναι πατερικός ο πατήρ Ιωήλ, σκέψεις πατέρων. Αλλά οι πατέρες ερμηνεύουν τα ζωγραφάς. Είναι πατερικός ο Σεβασμιότατος και δεν μας λέγει λόγια από αυτά που συνηθίζουμε όλοι μας να λέμε και καμιά φορά και ευσεβείς φλιαρίες, αλλά μας λέγει λόγια που είναι των πατέρων μεστά και τα περισσότερα άγνωστα σε όλους εμάς. Βεβαίως, ύστερα από αυτά που ακούσαμε, τοποθετούμεθα έναντι το μεγάλο αυτού γεγονότος. Θα μπορούσαμε να πούμε «Νην πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανός τη και γη και τα καταχθόνια». Θα ζήσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της χάριτος του Θεού, να ζήσουμε μέσα στο φως και στην αλήθεια, να βιώσουμε όσο είναι δυνατόν την Ανάσταση του Χριστού και εμείς αναστημένοι, κρατώντας το φως, να ψάλλουμε το «Είδομεν το φως των αληθινών, ελάβουμε πνεύμα υποράνιον». Και το φως αυτό να μην σβήσει ποτέ στη ζωή μας, να το έχουμε πάντοτε αναμένο για να φωτίζουμε τα βήματά μας, τη σκέψη μας, τη ζωή μας και την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και να φωνάξουμε «Χριστός Ανέστη».
0: Αληθώς Ανέστη.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, με τη βοήθεια του οποίου θα κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα της Κυριακής που μας έρχεται. Κύριε Τσαντίλα, Χριστός Ανέστη.
1: Αγιθός Ανέστη.
0: Κύριε Τσαντίλα, οι τρεις προηγούμενες Κυριακές του Πάσχα, του Θωμά και των Μυροφόρων είχαν άμεση σχέση με την Ανάσταση του Κυρίου. Οι τρεις επόμενες Κυριακές του Παραλίτου, της Αμαρίτιδος και του Τυφλού, γιατί παρεμβάλλονται στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου?
1: Αδελφή Δήμητρε, το θαύμα της θεραπείας του Παραλίτου ορίστηκε να εορτάζεται τώρα, μέσα στην Πεντηκοστή, γιατί ο Χριστός το έκανε κατά την περίοδο της Πεντηκοστής των Εβραίων. Ανέβηκε δηλαδή κάποτε στα Ιεροσόλυμα για την εορτή της Πεντηκοστής και πήγε στην Κολυμβήθρα, στη Δεξαμενή, με τις πέντε στοές που την είχε φτιάξει ο Σολομών και ονομαζόταν Προβατική. Είχε αυτό το όνομα είτε επειδή εκεί γινόταν το πλήσιμο των εντοστείων των ζώων που θυσιάζονταν, είτε γιατί εκεί γινόταν υγιής όποιος έμπαινε μέσα πρώτος. Προ και δένο είναι που σημαίνει προβατική. Μετά την αναταραχή του ύδατος από τον άγγελο του Κυρίου. Πράγμα που συνέβαινε κατά καιρό. Εκεί λοιπόν βρήκε ο Χριστός έναν άνθρωπο παράλυτο που περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια για να μπει στο νερό, αλλά δεν είχε άνθρωπο να τον βάλει μέσα. Το θαύμα αυτό είπαμε ότι της επόμενης Κυριακής εορτάζεται επειδή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, επειδή έγινε στην περίοδο της Πεντηκοστής των Εβραίων. Όπως και το γεγονός με τη Σαμαρίτιδα και το θαύμα της θεραπείας του τυφλού. Έτσι, τα σχετικά με το Θωμά και τις Μυροφόρες τα εορτάζουμε για να βεβαιωνόμαστε στην πίστη μας για την Ανάσταση του Χριστού, επειδή ήταν αυτόπτες και ερευνητικοί μάρτυρες. Τα υπόλοιπα γεγονότα, όπως μέχρι της Αναλήψεως, τα εορτάζουμε επειδή συνέβησαν, όπως είπαμε, κατά την περίοδο της εορτής της Πεντηκοστής των Εβραίων και επειδή αυτά τα αναφέρει σχεδόν όλα μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το οποίο το Ευαγγέλιο διαβάζεται κατά την εκκλησιαστική αυτή περίοδο. Τώρα, γιατί όμως αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό επελέγει ανάλυση σε τόσα άλλα που περιλαμβάνει το αναγνωσκόμενο αυτή την περίοδο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ένας σημαντικός λόγος είναι ότι σε αυτή την περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρουσιάζει με παραδειγματικό τρόπο το περιεχόμενο, το μέγεθος και την ποιότητα της δωρεάς του Χριστού προς τον άνθρωπο. Και η αναστάσιμη περίοδος την οποία διανύουμε είναι κατεξοχήν περίοδος βιώσεως της δωρεάς αυτής του Χριστού. Ποια όμως ακριβώς είναι αυτή η δωρεά και σε τι συνίσταται? Όπως προκύπτει από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο Χριστός χαρίζει στον άνθρωπο την ίδια τη ζωή. Ο παράλυτος της Κολυμβήθρας της Βηθεσδά δεν είναι απλώς ένας ασθενής που βρίσκει την υγεία του. Στην Παλαιά Διαθήκη και στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Χριστού, η αρρώστια ισοδυναμεί με απόρριψη από τον Θεό του εκάστοτε ασθενούντος λόγω της αμαρτίας του και με την συνακόλουθη άρση της χάριτος και της προστασίας του από αυτόν. Αυτή η αντίληψη στηρίζεται στο ότι ο Θεός, όντας ολότελα ξένος προς την αμαρτία, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με τον αμαρτωλό. Γι' αυτό τον εγκαταλείπει στην τύχη του, με αποτέλεσμα να τον βρίσκουν διάφορα δεινά. Ο παράλυτος λοιπόν της περικοπής φέρει επάνω του το στίγμα αυτής ακριβώς της θείας εγκαταλείψεως που οδηγεί νομοτελειακά και στην κοινωνική του απομόνωση. Γι' αυτό επί 38 χρόνια δεν βρίσκεται κανείς να τον βοηθήσει να εισέλθει εγκαίρως. Μόλις δηλαδή ταραχθεί το ίδρυ στην Κολυμβήθρα ώστε να αποκατασταθεί η υγεία του. «Άνθρωπον ουκ έχω», λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απελπιστική του θέση στην οποία βρίσκεται. Για τις αντιλήψεις της εποχής αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλώς άρρωστος, αλλά ουσιαστικά νεκρός. Δεν έχει οικογένεια, συγγενείς, φίλους, γνωστούς, δεν δουλεύει, δεν μετέχει στα κοινωνικά δρόμενα και στη θρησκευτική ζωή του λαού του. Όλος ο κόσμος του περιορίζεται εδώ και δεκαετίες στις πέντε στοές της προβατικής κολυμβήθρας. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο ο Κύριος χαρίζει με ένα του λόγο τη ζωή που για τόσο καιρό είχε στερηθεί, δίνοντάς του τη δυνατότητα να σηκωθεί στα πόδια του και να περπατήσει. Μάλιστα του λέει να σηκώσει στα χέρια του το κρεβάτι του για να αποδειχθεί περήφανα ότι δεν έχει πια το κρεβάτι εξουσία σε αυτόν, αλλά αντίστροφα αυτός έχει εξουσία πάνω στο κρεβάτι της προτέρας ασθένειάς του. Ο ίδιος ο Κύριος δεν ήρθε στον κόσμο με κύριο σκοπό του να προσφέρει υλική βοήθεια στους ανθρώπους, αφού μια τέτοια βοήθεια δεν μπορεί παρά να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Αυτός που έγινε υγιής κάποτε θα ασθενήσει και πάλι. Αυτός που χόρτασε θα ξαναπεινάσει. Αυτός που αναστήθηκε κάποτε θα πεθάνει εκ νέου. Μόνον στον ανακαινισμένο κόσμο μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα εξαφανιστεί εντελώς η φθορά από την υλική διάσταση της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό τον λόγο ο Κύριος που έγινε άνθρωπος μέσα στον φθαρτό κόσμο θέλησε να προσφέρει στον άνθρωπο μια μόνιμη και άφθαρτη δωρεά, αυτή της πνευματικής ζωής που ισχύει και μετά τον τάφο. Αυτή την άφθαρτη δωρεά υπονοεί σε άλλο σημείο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ο Κύριος όταν λέει «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε και πας ο ζών και πιστεύουν εις εμέ, ούμοι αποθάνει εις τον αιώνα».
0: Κύριε Τσαντίλα, δύο Κυριακές του χρόνου η Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται σε θεραπείες παραλυτικών της Βηθεσδά και της Καπερναούμ. Μπορείτε να συγκρίνετε τα δύο αυτά θαύματα?
1: Αδελφή Δήμητρα, έχουμε τους δύο παραλυτικούς, της Βηθεσδά, τον Μεθαδριανό, και της Καπερναούμ. Λοιπόν, στο μεν πρώτο περιστατικό, στο πρώτο θαύμα, στον παραλυτικό της Βηθεσδά, πήγε ο Χριστός στον τόπο όπου υπήρχε, όπου βρίσκονταν ο παραλυτικός. Ενώ αντίθετα, στον παραλυτικό της Καπερναούμ, τον πήγανε τέσσερι συνάνθρωποι του, τον πήγανε στο σπίτι εκείνο, στο οποίο δίδεσκε ο Κύριός μας. Δεύτερον, ο Χριστός από τον παραλυτικό της Βηθεσδά δεν ζητά πίστη. Γιατί απλούστατα ο παραλυτικός αυτός δεν γνώριζε τον Χριστό από τη Βηθεσδά. Σε αντίθεση με τον παραλυτικό της Καπερναούμ, που είχε μάθει για τον Χριστό, πίστευε στον Χριστό και δέχτηκε οι τέσσερις συνάνθρωποι του να τον οδηγήσουν κοντά στον Χριστό. Έπειτα, μια άλλη διαφορά βλέπουν είναι η εξής. Ότι στον παραλυτικό της Βηθεσδά ο Κύριος ρωτάει τον παραλυτικό, θέλεις υγιής γενέστε? Το ρωτάει δηλαδή αν θέλει να γίνει καλά. Ενώ αντίθετα στον παραλυτικό της Καπερναούμ δεν τον ρωτάει. Όταν τον κατεβάσανε από τη σκεπή οι τέσσερις συνάνθρωποι του μπροστά στον Χριστό, λοιπόν δεν τον ρωτάει ο Χριστός αν θέλει να γίνει καλά, διότι ήδη η πράξη η οποία έκανε, αυτή η ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκε και η ταπείνωση, έδειχνε ότι πραγματικά πίστευε ότι ο Χριστός θα τον κάνει καλά. Έπειτα, μια άλλη διαφορά βλέπουμε ότι στον παραλυτικό της Βηθεσδά, λοιπόν, ο Χριστός θεραπεύει πρώτα το σώμα του και μετά, όταν τον βρήκε στο ναό που προσήφηκε το παραλυτικός, λοιπόν, του έσωσε, το θεράπευσε και την ψυχή. Ενώ αντίθετα, στον παραλυτικό της Καπερναούμ, βλέπουμε ότι ο Χριστός, όταν αντίκρισε το παραλυτικό, του λέει αμέσως τέκνον, αφέοντες η αμαρτία. Του θεραπεύει δηλαδή πρώτη την ψυχή και μετά του λέει σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Ένα άλλο που βλέπουμε στους δύο παραλυτικούς ότι και τα δύο θαύματα έγιναν μέρα Σαββάτου. Και είναι γνωστό αυτό ότι ο Κύριος εξεπίτες έκανε αυτά τα θαύματα τα περισσότερα μέρα Σαββάτου για να δείξει στον κόσμο ότι το Σάββατο δεν είναι για τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος είναι για το Σάββατο. Έπειτα βλέπουμε και στους δύο παραλυτικούς ο Κύριος να δίνει την εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους. Και στους δύο επίσης βλέπουμε παραλυτικούς εμπόδιο για τη θεραπεία ήταν οι άνθρωποι. Βλέπουμε στο παραλυτικό τη Βηθεσδά οι άνθρωποι τον εμπόδιζαν, δεν τον βοηθούσαν να πέσει μέσα πρώτος για να θεραπευτεί. Όπως επίσης και στο παραλυτικό της Καπερναούμ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν άνοιξαν δρόμο για να περάσει ο παραλυτικός για να βρεθεί μπροστά στον Χριστό και εξαναγκάστηκαν οι τέσσερι άνθρωποι που τον πήγανε να ξεσκεπάσουν τη σκεπή και να το ρίξουν από εκεί μέσα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, ότι ο παραλυτικός της Βηθεσδά δεν είχε άνθρωπο. Αυτό εξέφρασε το παραπονό του. Κύριε, δεν έχω άνθρωπο. Σε αντίθεση με το παραλυτικό της Καπερναούμ, όπου είχε ανθρώπους. Είχε φίλους, ειδικά τους τέσσερους, οι οποίοι το μετέφεραν κοντά στο Χριστό μας. Έπειτα, ήθελα να πω, αδελφή Δήμητρα, ότι ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ποιον ημίν μυστήριον ενίτεται η Βηθεσδά, ποιο μυστήριο υπονοεί η Βηθεσδά, υποϋπίθεται η Βηθεσδά. Λοιπόν, και λέει, έμελε βάπτισμα δίδωστε και ούκ εστίν υπήν, ενώ έρχομαι κατελθόν, άλλος προημού κατεβαίνει. Στην υποϋπίθεται, δηλαδή, το βάπτισμα που θέλει ο Κύριος να διδάξει, να μιλήσει στους ανθρώπους, είναι σαν υποϋπίθεται, αλλά όμως εδώ πέρα λέει, δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλω να βαπτιστώ, αλλά εμποδίζομαι. Μπορεί ο καθένας να δεχθεί αυτό το βάπτισμα. Και λέει, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, αλλά καν η οικουμένη πάσα έρθει, αλλά όλοι οι οικουμένοι να έρθει στο βάπτισμα που λέγεται μυστήριο νεάς μετανοίας εξομολογήσεως, η χάρις ούκ αναλύσχεται. Δεν καταναλώνεται η χάρις του Θεού, ουδέ η ενέργεια δαπανάται, αλλά ομοία μένει και τη αυτή ία και προτούτου. Παραμένει δηλαδή η χάρις του Θεού, η ίδια δεν καταναλύσχεται, ας μπει μέσα στο βάπτισμα της εξομολογήσεως να μπει όλη η οικουμένη.
0: Κύριε καθηγητά, μπορείτε να σχολιάσετε τον διάλογο του Χριστού με τον παραλυτικό?
1: Βεβαίως, αδελφή Δήμητρα. Τίποτε από όσα είπε και έπραξε ο Χριστός προς τον παραλυτικό δεν ήταν τυχαίο. Όλες οι ενέργειές του κρύβουν μέσα τους βαθύ νόημα. Καταρχήν τον ρώτησε αν θέλει να γίνει υγιής. Αυτό δεν το έκανε επειδή αγνοούσε την απάντηση. Ο τέλειος Θεός είναι παντογνώστης. Ξέρει τα παρόντα, τα μέλλοντα και τα παρελθόντα. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα του εξηγήσει ποια ήταν η αιτία της μακροχρόνιας παραλυσίας του και τι επρόκειτο να το συμβεί εάν επαναλάμβανε την αμαρτία του. Ρώτησε λοιπόν αρχικά τον παράλυτο για να φανερωθεί σε όλους τους ανθρώπους όλων των

0: ασία του, όχι μόνο με τον οδήγησε στο αγωγισμό, την μεμψημερία και την οξυθυμία, αλλά του μαλάκουσε την ψυχή και τον έκανε πράο και ταπεινό στη συμπεριφορά και στα λόγια του. Γι' αυτό και με πολλή πραότητα και απλότητα διηγήθηκε στον Ιησού την ταλαιπωρία του. «Θέλεις υγιείς γενέστε», του είπε ο Χριστός. Δηλαδή είναι σαν να του λέει, «Είσαι αποφασισμένος να αφήσεις την παλιά αματολή ζωή σου». Ο Κύριος, αφού με το διάλογο θέρμανε την καρδιά του παραλίτου, με έναν λόγο θεοπρεπή, τον θεράπευσε αμέσως. Δεν ζήτησε την πίστη του παραλίτου προς το πρόσωπό του, επειδή ακόμη ήταν άγνωστος αυτόν. Γι' αυτό πρώτα θεράπευσε το σώμα του και όταν εκείνος πλέον έμαθε ποιος ήταν ο ευεργέτης του, τότε προχώρησε στη θεραπεία της ψυχής του, διδάσκοντάς τον ότι κάποια συγκεκριμένη αμαρτία του ήταν η αιτία του φοβερού αυτού πειρασμού του και συμβουλεύοντάς τον να είναι προσεκτικός στο μέλλον για να μην του έλθει κάποια χειρότερη συμφορά.
1: Κύριε Τσαντίλα, γιατί ο Χριστός και στους δύο παραλυτικούς έδωσε εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να πάνε στο σπίτι τους?
0: Ο Κύριος, αδελφή Δήμητρα, και στους δύο παραλυτικούς πράγματι έδωσε εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους και να πάνε στο σπίτι τους. Λοιπόν, αυτό το έκανε πρώτον για να αυτή θα ήταν η απόδειξη του θαύματος. Όταν όλοι γνωρίζανε ότι ήταν και δύο παράλυτοι, δεν μπορούσαν να κουνήσουν τα πόδια τους, όταν τους έβλεπαν, θα τους έβλεπαν να έχουν στον ώμο τους το κρεβάτι, θα ήταν πλέον ολοφάνερο το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος μας. Έπειτα τους λέει να σηκώσουν το κρεβάτι γιατί ήταν ημέρα Σάββατο. Θα ήταν πιθανόν να τους έβαινε στο δίλημα να παραβώ τον νόμο του Μωυσέως, δηλαδή τη μέρα του Σάββατο να κάνω δουλειά, ή να υπακούσω στα λόγια του Κυρίου μας. Δηλαδή, πού θα υπακούσουν, στο Μωσαϊκό νόμο ή στον Κύριο? Επομένως, ένας δεύτερος λόγος ήταν για να πραγματικά να δει ο Κύριος ότι πράγματι πίστευσαν σε αυτόν τον Κύριό μας. Ένα τρίτο ήταν δοκιμασία της πίστεως του παραλύτου. Δηλαδή, πιστεύουν ότι πραγματικά ο Κύριος τους θεράπευσε. Το πίστευαν αυτό και να το δουν με τα μάτια τους. Ένα τέταρτο τους δίνει εντολή να σηκώσουν το κρεβάτι τους, γιατί το κρεβάτι θα τους θυμίζει την αρρώστια του και τον Χριστό. Μην ξεχνάμε, αδελφή Δήμητρα, ότι ειδικά ο παραλυτικός της Βηθεσδά 38 ολόκληρα χρόνια σήκωνε το κρεβάτι και τώρα ήρθε η ώρα να σηκώσει αυτός το κρεβάτι. Εξάλλου βλέπουμε, και εγώ βλέπω μια φορά σαν χειρουργός, όταν χειρουργούμε κάποιον άρρωστο, θέλει αυτά που βγάζουμε από το σώμα του ή ακριβώς ή το νηστέρι το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να τον θεραπεύσουμε να τα έχει στο σπίτι του σαν ενθύμιο. Σαν ενθύμιο, γιατί αυτά θα του θυμίζουν την αρρώστια του, αλλά ταυτόχρονα όμως θα του θυμίζουν και τον γιατρό ο οποίος τον θεράπευσε.
1: Κύριε καθηγητά, τι κρύβεται πίσω από την προτροπή του Κυρίου? Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρωση τι γέννητε.
0: Αδελφέ Δήμητρα, δύο αλήθειες κρύβονται και μαρτυρούν αυτή η προτροπή του Κυρίου μας. Η πρώτη αναφέρεται στην αιτιώδη σύνδεση της καταστάσεως της αμαρτίας με την έλλειψη καλής υγείας και κατά προέκταση με κάθε ανθρώπινο πόνο. Η αμαρτία είναι αρρώστια, θα μας πούν αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, και όχι απλή παράβαση κάποιας νομικής εντολής. Είναι η αρρώστια που πηγάζει από την προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοθεωθεί αντί να αφήσει τον Θεό να τον οδηγήσει στη θέωση. Είναι η έκπτωση από τη ζωοποιώ κοινωνία με τον Θεό με προσωπική ευθύνη και επιλογή του εκπεσόντος ανθρώπου. Ο δε σωματικός και ψυχικός πόνος, η αρρώστια και ο θάνατος που κυριαρχούν σε αυτή τη ζωή δεν είναι παρά τα συμπτώματα της αμαρτίας ως βαθύτατης πνευματικής ασθένειας. Με αυτή την έννοια λοιπόν η αμαρτία ως ασθένεια που προσδιορίζει την ύπαρξη του παραλυτικού όπως και την ύπαρξη του καθενός μας είναι το αίτιο της αρρώστιας του. Επομένως, οποιαδήποτε αποκατάσταση της σωματικής υγείας αν δεν συνοδεύεται και από την πλήρη εκμυδένιση

0: τις δυνάμεις της αμαρτίας, δεν είναι παρά προσωρινή θεραπεία των συμπτωμάτων και όχι τις αιτίες του κακού. Όσο συνεχίζει να υφίσταται η αμαρτία, ο άνθρωπος, παρά τις όποιες πρόσχερες ανακουφίσεις, δεν θα πάψει να είναι υποκείμενος στην αρρώστια και το θάνατο. Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την κυριαρχία της αμαρτίας στη ζωή του, ένας τρόπος υπάρχει. Να λάβει τη συγχώρηση από το Θεό, που είναι ο μόνος που μπορεί να νικήσει την αμαρτία και να του χαρίσει τη ζωοποιό του κοινωνία και χάρη. Αυτή ακριβώς η συγχώρηση υπονοείται και στην εντολή του Κυρίου προς τον παραλυπτικό να μην αμαρτάνει πλέον, γεγονός που προϋποθέτει ότι οι αμαρτίες του, το παρελθόντος, έχουν εξαλειφθεί. Η όλη κατάσταση της αμαρτίας έχει θεραπευτεί και ο Θεός δέχεται εκ νέου τον παραλυπτικό και του δίνει την ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. Η δεύτερη αλήθεια που προκύπτει από τη φράση του Ιησού «Είδε υγιής γέγονας, μη χέτη αμάρτανε ή να μη χείρωση τη γέννητε» είναι ότι μια δεύτερη πτώση στην αμαρτία μετά τη σωματική θεραπεία και την πνευματική ζωοποίηση του θεραπευτέντος μπορεί να τον οδηγήσει σε ακόμη χειρότερη κατάσταση από αυτή της παράλυσης. Ποια μπορεί να είναι αυτή η νέα αμαρτία? Όχι βέβαια κάποια συγκεκριμένη πράξη, αφού δεν μπορεί κανείς να ζήσει σε αυτή τη ζωή χωρίς να αμαρτήσει και αφού για όλα τα αμαρτήματα, όσο βαριά κι αν είναι, υπάρχει δυνατότητα μετανοίας. Αμαρτία σημαίνει εδώ το να αλλάξει πνευματική πορεία ο πρώην παράλυτος, να εγκαταλείψει τον Θεό και να υιοθετήσει μια εγωκεντρική αντίληψη για τη ζωή, μη αναγνωρίζοντας ως μόνο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Εάν μια τέτοια επιλογή πραγματοποιήσει ο θεραπευτής, η ασθένεια της αμαρτίας από την οποία απαλλάχθηκε θα επιστρέψει δρυμύτερη και θα το συμβεί ενδεχομένως κάτι χειρότερο από την απώλεια της σωματικής του υγείας. Όπως λένε οι πατέρες ερμηνευτές της περικοπής μας, θα απολέσει την ίδια την αιώνια ζωή. Επίσης, αδελφοί Δήμητρα, γνωρίζουμε ότι τα πλείωνα των νοσημάτων εξαμαρτημάτων εστί ψυχικών, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Από των πολλών μου αμαρτιών, ψάλλουμε, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τα σατανικά δεσμά. Μην ξεχνάμε τη συγκύπτουσα, την οποία την είχε δέσει, την είχε συγκύψει ο ίδιος ο Σατανάς. Έπειτα μην ξεχνάμε την παιδαγωγούσα αγάπη του Θεού στην περίπτωση του Ιώβ. Υπάρχουν βέβαια και αίτια καθαρά φυσικά και επίσης η απερισκεψία και η αμέλεια του ανθρώπου οδηγούν στην αρρώστια. Αλλά με την υποτροπή στην αμαρτία δυναμώνει η κλίση και η ροπή προς το κακό. Συγχωρείται η ενοχή αλλά παραμένουν οι ουλές της αμαρτίας. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι ο μετανοών του αμαρτάιν πάβεται, έχει δε των τραυμάτων τα σουλάς. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέει μετάνοια μεν αφήει συναμαρτίες, μετάνοια λέει σβήνει τις αμαρτίες, την δε εφθαρμένην ως μη εφθαρμένην αδυνατή ποιήσε. Εκτός από την ουλήν που φέρει ασχημίαν εις το κατοικώνα, παραμένει μετά την εξομολόγηση στην ψυχή και η κλίση και η ροπή προς το κακό. Η Εκκλησία στερείται πλαστικού χειρουργού. Ο Χριστός θα μας έλεγε σήμερα που ποικιλόμορφα πονάμε. Θα μας έλεγε άνοιξε την καρδιά σου. Ψάξε να βρεις την αιτία του πόνου σου. Πήγαινε πίσω στην κολυμπήτα της Σολάμ που λέγεται εξομολόγηση. Κάνε υπακοή. Και μετά συζητάμε τις αντιρρήσεις. Μετά όμως θα υπάρξουν αντιρρήσεις. Τότε ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να λέει άνθρωπον ουκ έχω, διότι θα έχει πάρει την απάντηση διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβέβαιμε και λέγεις εσύ λέει άνθρωπον ουκ έχω. Αδελφή Δήμητρα, μερικοί λένε ότι το είπε ο Χριστός αυτό το είδε γης γέγονας με κοίτα μάρτενε, έχοντας βέβαια άδικο, λένε αυτοί, γιατί αυτός ήταν εκείνος που επρόκειτο να του δώσει ράπισμα όταν θα ήταν μπροστά στον αρχιερέα Καγιάφα, και ότι του έλαχε πλέον όχι το βάσανο της παραλύσεως όπως πριν, αλλά το να βασανίζεται στο αιώνιο πυρ για ολόκληρη την αιωνιότητα. Το πιο ορθό όμως είναι ότι ο Κύριος με τα λόγια αυτά έδειξε ότι η παράλυσή του οφειλόταν στις αμαρτίες του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ασθένεια προέρχεται από τις αμαρτίες. Άλλες έχουν φυσικά αίτια, άλλες την πολυφαγία, άλλες την αδιαφορία και πολλά άλλα.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε?
0: Το πρώτο που θα έλεγα, αδελφή Δήμητρα, είναι ότι τώρα που διαβάζετε και πάει το Ευαγγέλιο της θεραπείας του παραλυτικού, βρίσκει ο Χριστός όχι μόνο τα άτομα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία παράλυτη, και μάλιστα περισσότερο από κάθε φορά. Ηθικά, πνευματικά, σωματικά και κοινωνικά η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάσταση παραλυσίας. Το τραγικό δε είναι πως εκείνα τα άτομα ή οι θεσμοί που νομίζουν πως δεν έχουν προσβληθεί ακόμη από το μικρόβιο της παραλύσεως είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, νοσούν διπλά, γιατί εκτός από την νόσο έχουν και την ψευδέστηση πως είναι υγιείς, παραδομένοι όλοι μας στην τυραννική εξουσία του σατανά και των διαφόρων οργάνων του. Ακούμε για μια ακόμη φορά την ερώτηση του Χριστού μας: θέλετε υγιείς γενέστε? Θέλετε να έρθει στη γη η βασιλεία μου, να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη μου, να βασιλεύσει η αγάπη, να πάψουν οι πόλεμοι, να σταματήσει η ανθρωποσφαγή και η παραφροσύνη της αιματοχυσίας? Θέλετε να πάψει η αγωνία για το αβέβαιο μέλλον? Θέλετε να επικρατήσει ειρήνη στη γη, να μεταβληθούν τα όπλα σε άρωτρα και οι όγκοι του χρυσού που δαπανώνται για τους ξοπλισμούς να χρησιμοποιηθούν για να τραφούν και να ντυθούν τα πεινασμένα και γυμνά παιδιά του κόσμου? Θέλετε να σωθείτε? Θέλετε? Να είμαστε βέβαιοι πως ένα μέρος της ανθρωπότητας θα απαντήσει αρνητικά στο Χριστό μας. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που θα απαντήσει αρνητικά στο Χριστό μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Γιατί για να γίνουν όσα προσφέρει ο Χριστός χρειαζόμαστε θυσία. Θυσία προπάντων συμφερόντων και εγωισμών, και προπάντων αγώνα διαρκή, δυναμικό και ανυποχώρητο. Όσοι βλέπουν τον χριστιανισμό ως μέσο κοινωνικής προόδου και ευημερίας πήραν λάθος δρόμο. Όποιος βλέπει στον δρόμο του Χριστού την χαρμολύπη του Σταυρού, εκείνος βλέπει ορθά. Πολλοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν αρκεί μια απλή συγκατάθεση για να είναι κανείς χριστιανός. Χρειάζεται ακόμη περισσότερο. Στον παραλυτικό, αδελφή Δήμητρα, ο Χριστός μας έθεσε ένα όρο: μικέτια μάτανε. Και στην παραλυμένη κοινωνία όμως ετέθη ένας όρος, και μάλιστα αιώνες πριν να έρθει ο Χριστός στη γη. Μας παραδόθηκε από τον προφήτη Ισαΐα: εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν δε μη θέλετε, μη δε εισακούσεστε μου, μάχηρα ημάς κατέθετε. Θέλεις υγιείς γενέστε? Σημαίνει συμμορφώσου προς το θέλημα του Θεού, διότι μόνον έτσι κερδίζεται η προσφερόμενη από τον Θεό σωτηρία. Έπειτα, αδελφή Δήμητρα, 38 χρόνια πρόσμενε ο παραλυτικός. Οι γονείς του πέθαναν, οι συγγενείς του απομακρύνθηκαν λόγω έλλειψης κληρονομιάς. Δεν είχαν συμφέρον. Σε αυτόν στάθηκε ο Χριστός και του είπε αν θέλει να γίνει καλά. Και απάντησε: Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω. Η κραυγή του είναι παράπονο όλων των ανθρώπων. Οι παντρημένοι κραυγάζουν: δεν έχω άνθρωπο. Οι φίλοι επίσης λένε: αυτός δεν είναι άνθρωπος. Οι γονείς για τα παιδιά τους λένε πολλές φορές: δεν έκαμα ανθρώπους. Αυτοί που έχασαν τον άνθρωπό τους: δεν έχουν άνθρωπο. Οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, οι φτωχοί ζητούμε τον άνθρωπο που θα μας νιώσει, θα μας αγαπήσει, θα μας συμπονέσει, θα μας βοηθήσει, δεν θα μας ζηλέψει, δεν θα μας φθονίσει. Τον άνθρωπο ζητάμε που θα φέρει στην ψυχή μας την καλοσύνη, και την εσπλαχνία του Θεού. Ο Θεός δια των ανθρώπων σκορπίζει τα αγαθά του. Όλες οι συγγένειες, όλες οι φιλίες και όλες οι αγάπες μας, από τις σαρκικότερες έως τις πνευματικότερες, αυτό το σκοπό έχουν, την αναζήτηση του ανθρώπου. Πόσες φορές αυτή η οδυνηρή αναζήτηση είναι μάτι, ο ένας δεν μας νιώθει, ο άλλος μας αποκρούει, ο τρίτος μας ζητά βαριά ανταλλάγματα και άλλος πληγώνει περισσότερο τη μοναξιά μας. Και τότε γυρίζομαι πάλι, Χριστέ, σε σένα, που έγινες άνθρωπος για τον άνθρωπο και είσαι ο φίλος, ο συγγενής, ο γείτονας, ο νυμφίος και ο πατέρας για όλους τους μοναχικούς, για όλους τους απόκληρους και για όλους τους ορφανεμένους. Νιώθουμε γύρω και μέσα μας την αόρατη παρουσία σου και βαδίζομαι χαρούμενοι το δύσκολο δρόμο της ζωής μας. Έναν δρόμο που άνοιξες εσύ, Κύριε, μόνο με το Σταυρό σου και τον εγγενίασες με την Ανάστασή σου. Έναν δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, στη δυτική σου βασιλεία, Κύριε. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε Καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Δήμητρα, που με ακούσατε για μια ακόμη φορά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα την εκπομπή μας. Χριστός Ανέστη.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεσιν. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγοι ανώμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα υπ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν ενευρωσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γείες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρητη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν του Αγίου. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφείο πούσου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ ίσου σύ βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβιβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμειος. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, άουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε τη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο κατά γης ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφερομένση αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άκτιστε φύσεις ή τον όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ύμνι σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτα σκεπασά το με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιός σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματι σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εντοκρίνεσθέ με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη συνεξήνε πάρετε τα σχήρα σιμώνης τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νυν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ενθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνήστε.

0: των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες.

Νική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης ανηθλίβοντες με, πολύ επανίστατε έπε με, πολύ λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούτε στην ίαση εν τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίδει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου, και αυτό ουκέστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντία μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στήθη απαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, ως απλώς εις άξι μου εν γιερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούτα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρη ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκύπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων, ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δον ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν χή ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδω γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων. Υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρόν γαρί υπομείναν δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό Σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών Σου εξάλειψον το ανώμημά Μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες Μου και από τις αμαρτίας Μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία Μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία Μου ενώπιόν Με σε δια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις Σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδω γάρ εν ανομίσιν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον, μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή Σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και έτε ταπεινωμένην ο Θεός ούκ σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και η οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Τα μοίρα θερμό στο τάφο προσκομίζουν σε γυναίκε σωτήρα Αγγέλου τη Λαμπρότητη, τα ψυχά σιγάλοντο και θεώσε των όλων εκήρυτων και μαθητέ σεβών. Όντω ανέστη εκ τάφου η πάντων ζωή.

Τη Δευτέρα του αυτομηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Εναγής Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της Συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Ο Όσιος Ιορδάνης ο Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τέστοσον Αγίων Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώντων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με, του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψωμεθα φως, παράτινον του έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, δέσποτα της χώρας μας, ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιείας τας ασθενείας ημών και δωρμάτων σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίουσε, εν δώσει εμείς σήμερα και άψη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φελέτης ημών και εμείς ελέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

πέντες ημέρες εκείνεσαι γέννητος άυλος μετά των όντων εν Δαμασκό μαθητών, ημέρα στινάς και ευθέως εν τες συναγωγές, εκήρυσε τον Ιησούν ότι ούτως εστιν ο Υιός του Θεού. Έξισταν το δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, ουχούθτος εστιν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ, τους επικαλουμένους το όνομα τούτου, και όδε εις τούτο ελήλυθεν, είναι αδεδεμένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς. Σταύλος δε μάλλον εν ειδυναμούτο, και συνέχινε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό, συμβιβάζουν ότι ούτως εστιν ο Χριστός. Ως δε πληρούν το ημέρα ικανέ, συνεβουλεύσαν το Ιουδαίοι αν ελήν αυτόν, εγνώστη δε το Σαύλο η επιβουλή αυτών. Παρετήρουντε τα σπήλα ημέραστε και νυχτός, όπως αυτόν ανέλωσιν. Λαβώντας δε αυτόν οι μαθητέ νυχτός, καθήκαν δια του τείχους χαλάσαντε σε σπυρίδι. Παραγενόμενος δε ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επειράτο κολλάστε τις μαθητές και πάντες εβοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους Αποστόλους και διηγήσαν το αυτής πως εν τη οδό είδε τον Κύριον και ότι ελάλησε αυτό και πως εν Δαμασκό επαρησιάσατο εν το ονόματι του Ιησού. Και ειν μετά αυτόν εισπορευόμενος και εκπορευόμενος εν Ιερουσαλήμ και παρησιαζόμενος εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, ελάλητε και συνεζήτη προς τους Ελληνιστάς, είδε επιχείρουν αυτόν ανελήν. Επιγνώντες δε οι αδελφοί κατήγαγον αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμένουν εκκλησία καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, ηχον ειρήνην, οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνη το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συντή Αγία αυτού Εκκλησία και την αδερφότητα αυτής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον
0: ημάς. Κύριε Πατέρα του Χερουβήμ και δοξιτερά συγκρίτου Σεραφείμ την αδιαφθόρωση ολόγου τεκούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον
0: δόξα σοι. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγιο Πνεύμα την καινήν και αή και εις τους αιώνας του νερών αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη, σας καλωσορίζουμε και σήμερα, 2 Μαΐου, στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Μαΐου 1519. Πεθαίνει σε ηλικία 67 ετών ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, επιστήμονας μηχανικός, ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα του αεροπλάνου και συγχρόνως μεγάλος ζωγράφος. Μεταφέρει στους πινακές του την ερευνητική του προσωπικότητα. Στοιχεία σημαντικά της τεχνικής του είναι οι λεπτότατες αποχρώσεις που επιτυγχάνονται χάρη στην περίτεχνη διαδοχή του φωτός και της σκιάς, η υποβλητική δύναμη του σχεδίου και η ρευστότητα της χρωματικής ύλης. Τα στοιχεία αυτά είναι έκδηλα τόσο στο μυστικό δείπνο όσο και στην Τζοκόντα, η οποία και σήμερα ακόμη απασχολεί. Στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου εκτίθεται, έγινε μεγάλη ανακαίνιση στην αίθουσά της. Η Τζοκόντα έχει τώρα στη διάθεσή της χώρο 85 τετραγωνικών μέτρων και η όλη ανακαίνιση στήχησε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μαΐου 1729. Γεννιέται η αυτοκράτηρα της Ρωσίας Εκατερίνη η Δεύτερη. Για τους φιλοσόφους ήταν η Σεμίραμις του Βορρά. Επί της βασιλείας της, τα σύνορά της επεκτάθηκαν και ο πληθυσμός της αυξήθηκε ουσιαστικά. Η αυτοκράτηρα έκανε τα πάντα για να διατηρήσει τη φήμη της φωτισμένης, ανεκτικής και φιλελεύθερης. Φίλη του Βολτέρου και Ντιντερό, ανέχθηκε όλα τα θρησκευτικά δόγματα και ευνόησε την επιστημονική έρευνα στη χώρα της. Για να κυβερνήσει στηρίχθηκε στους ευγενείς και γι' αυτό δεν κατάργησε τη δουλεία των χωρικών που η θέση τους χειροτέρεψε στη διάρκεια της βασιλείας της.
1: Μαΐου 1776. Οι 13 πολιτείες της Βορείου Αμερικής, που είναι αποικίες ευρωπαϊκών χωρών, οι περισσότερες της Αγγλίας, επαναστατούν ζητώντας ανεξαρτησία. Σαν σήμερα, η Γαλλία και η Ισπανία συμφωνούν να δώσουν όπλα στους Αμερικανούς απήγους για να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία τους. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι Ευρωπαίοι εθελοντές, όπως ο Γάλλος Λαφαγιέθ, και τώρα οι χώρες βοηθούν και επίσημα.
0: Μαΐου 1829. Αρχίζει η πολιορκία της τουρκοκρατούμενης Ναυπάκτου. Καταλαμβάνουν το φρούριό της.
1: Μαΐου 1919. Σμύρνη, 2 Μαΐου, ώρα 8 π.μ. Μεσημβρίας. Αποβιβάζεται τμήμα του ελληνικού στρατού η πρώτη μεραρχία για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής ως την υπογραφή της τελικής συνθήκης ειρήνης με την Τουρκία. Αυτή ήταν η απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Ειρήνης που συνήλθε στο Παρίσι και το αποτελούσαν η Αγγλία, Γαλλία και η ΗΠΑ. Στη Σμύρνη και στην περιοχή ζούσαν 555.000 Έλληνες, 310.000 Τούρκοι και 100.000 από άλλες εθνότητες. Ο ελληνικός στρατός έγινε δεκτός από γυναίκες και άνδρες με ζητοκραυγές και ολοφάνερη χαρά. Αγκάλιαζαν και φιλούσαν τους ευζώνους, τους έρεναν με λουλούδια. Μπορούσαν να ελπίζουν στη λευτεριά και την ένωσή τους με την Ελλάδα. Και έπειτα, η Ελλάδα τώρα ήταν χώρα σύμμαχος των μεγάλων δυνάμεων και δικαίως θα την αντάμιβαν, θα τη μεγάλωναν. Το όνειρο μπορούσαν να ελπίζουν θα γινόταν πραγματικότητα. Η Ιωνία θα ενσωματωνόταν στον κορμό της ελεύθερης Ελλάδος. Αλλά δυστυχώς ακολούθησε η τουρκική επίθεση του 1922 με τα γνωστά αποτελέσματα. Όμως των πατρίδων η ψυχή είμαστε εμείς που ζούμε, εμείς που αναπολούμε και ελπίζουμε.
0: 2 Μαΐου 1945. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σε εξέλιξη. Όμως το τέλος πλησιάζει, καθώς η γερμανική αντίσταση καταραίει παντού και την άνοιξη του 1945 οι Αμερικανοί, Άγγλοι και Γάλλοι από τα δυτικά και οι Ρώσοι από τα ανατολικά πλησιάζουν το Βερολίνο, που το κατέλαβε ο Ρωσικός Σοβιετικός Στρατός στις 2 Μαΐου 1945. Η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο κυματίζει στον ιστό του Τρίτου Ράιχστακ.
1: Μαΐου 2003. Ο Τζορτζ Μπους ανακοινώνει το τέλος του πολέμου στο Ιράκ, ο οποίος όμως θα συνεχιστεί υπό μορφή Αντάρτικου.
0: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 2 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου, Ζωής, Κυριακού και Θεοδούλου και του Οσίου Ιορδάνου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Κύριος προείπε στους μαθητάς του ότι διαμέσου των αιώνων θα εμφανιστούν πολλοί αιρετικοί, οι οποίοι και θα παραπλανήσουν πολλούς. Πολλοί ψευδόχριστοι, είπε, εγερθίσονται και πλανήσουσι πολλούς. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος εβεβαίωσε πως θα εμφανιστούν άνθρωποι οι οποίοι θα διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, άνδρες λαλούντες διαστραμμένα για να παραπλανήσουν τους χριστιανούς. Αυτοί οι διαστροφείς της αληθείας, τους οποίους μάλιστα χαρακτηρίζει ως λύκους βαρείς μη φιδωμένους του ποιμνίου, είναι οι αιρετικοί. Και πραγματικά, αιρετικοί εμφανίστηκαν ακόμη και όταν ζούσαν οι Απόστολοι. Χαρακτηριστική είναι η προτροπή του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Μας καλεί να αποφεύγουμε κάθε επικοινωνία μαζί τους, να μην τους δεχόμαστε στα σπίτια μας, ακόμη να μην τους καλημερίζουμε. Ήτις έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις την οικίαν και χέριν αυτό μη λέγετε. Και τα γράφει αυτά ο μαθητής της αγάπης, εκείνος που πάνω απ' όλα κήρυξε την αγάπη, γεγονός που κάνει φανερό πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε έναντι των αιρετικών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει «Διδαχές ποικίλες και ξένες μη περιφέρεστε», δηλαδή να μην παρασυρώμεθα από διδασκαλίες ξένες και αντίθετες προς την Ορθόδοξο πίστη μας, προς ό,τι μας παρέδωσαν οι αρχαίοι διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι συνδεόμαστε με την παράδοση που ως ιερά παρακαταθήκη διεφύλαξε η Εκκλησία μας. Στην σύνδεση και την ενότητα αυτή υπάρχει το κριτήριο του ότι βρισκόμαστε στα χνάρια πίστεως των πατέρων μας, που ακολουθώντας τα φτάνουμε στην πηγή της χριστιανικής αληθείας χωρίς παραπλάνηση. Αυτή είναι η ορθόδοξος πίστης μας, χάριν της οποίας όσες φορές ετέθη εν κινδύνο οι πατέρες της Εκκλησίας υπράει και μιλήχει μετεβάλλοντο σε μεγάλους αγωνιστάς και ανεδεικνύοντο τρομερή πολέμη των αιρέσεων και υπερασπιστέ ένθερμοι της αληθείας έως θανάτου. Ένας από τους πατέρας, ο οποίος με ακατάβλητο ηρωισμό αγωνίστηκε κατά της αιρέσεως του αριανισμού, που εκλειδώνιζε τότε την Εκκλησία, είναι ο Μέγας Αθανάσιος, ο αγιότερος των ηρώων και ο ηρωικότερος των Αγίων, όπως χαρακτηρίστηκε, και του οποίου την ανακομιδή των Λειψάνων τιμούμε σήμερα.

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 295 μετά Χριστόν από Έλληνας γονείς φτωχούς αλλά χριστιανούς θερμοτάτης Ευσεβίας. Στην ιδιαιτέρα του πατρίδα που ήταν τότε κέντρο παιδείας, επιστήμης και φιλοσοφίας, ο Αθανάσιος απέκτησε δαψηλή κλασική μόρφωση. Διδάχθηκε γραμματική, λογική, ρητορική, φιλοσοφία και ρωμαϊκό δίκαιο. Συγχρόνως, με ιδιαίτερη επιμέλεια εμελέτησε τα θεολογικά και εκκλησιαστικά συγγράμματα της εποχής του και ιδιαιτέρως την Αγία Γραφή. Μόρφωση και γνώση που τόσο διεύρυνε και αξιοποίησε με τα διανοητικά του χαρίσματα, ώστε αργότερα να διακριθεί όχι μόνο ως ηγετική εκκλησιαστική μορφή, αλλά και ως μεγάλος και ακριβολόγος δογματικός, αλλά και απολογητής του χριστιανισμού. Αφοσιωμένος από παιδί στην πίστη του Χριστού, πολύ ενωρίς μπήκε στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Σε ηλικία 25 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Αλέξανδρο. Αυτός αντιλήφθηκε ποιος θησαυρός κρυβόταν στον μικρό σωμό του το νεαρό κληρικό, γι' αυτό και στους αγώνες της Εκκλησίας κατά του δολίου αιρετικού του Αρίου, ο γυραιός επίσκοπος στηρίχθηκε στον διάκονό του, στον οποίο βρήκε γραμματέα, πολυτιμότατο σύμβουλο και συναγωνιστή. Και όταν το έτος 325 πήρε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, ο Αθανάσιος τον συνόδευσε και αρχιδιάκονος τότε αναδείχθηκε στις προσυσκέψεις και στις προσυζητήσεις σπουδαιότατος παράγοντας, ώστε να λεχθεί αργότερα στην Εν Αλεξανδρία Σύνοδο του 339, ότι αυτός κυρίως την όσον του αριανισμού έστησεν, δηλαδή εσταμάτησε. Τον Απρίλιο του 328 πέθανε ο Πατριάρχης Αλέξανδρος, αφού είχε εκφράσει στους κληρικούς και παρόντας προκρίτους την επιθυμία του να τον διαδεχθεί ο Αθανάσιος, ο οποίος απουσίαζε τότε σε αποστολή στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά, κλήρος και λαός κατά πανηγυρικό τρόπο εξέλεξαν ως αρχιεπίσκοπο τον Αθανάσιο, παρά τις λυσόδεις αντιδράσεις των Αριανών. Ήταν τότε 33 ετών ο Αθανάσιος. Στις ημέρες του, ο αρχιεπισκοπικός θρόνος γνώρισε τον φωτεινότερο και γνησιότερο ποιμένα. Αλλά προηγουμένως ο Αθανάσιος πέρασε από δύο στάδια. Από το στάδιο της πνευματικής προετοιμασίας πρώτα, γιατί μαθήτευσε στα πόδια του Πατριάρχου της Ερήμου, του Μεγάλου Αντωνίου. Κοντά του διδάχθηκε την τέχνη της πνευματικής ζωής, της καθάρσεως του νου, της αδιαλείπτου προσευχής και της ασκητικής ζωής. Και ύστερα πέρασε από το στάδιο του πολέμου. Αν και νέος, είχε διαπρέψει στις μάχες της Ορθοδόξου πίστεως, στις μάχες εναντίον της κακοδοξίας του Αρίου, ο οποίος δεν αναγνώριζε την θεότητα του Υιού, αλλά τον παραδεχόταν μόνον ως κτίσμα, πλάνη την οποία έχουν υιοθετήσει οι σημερινοί ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Έτσι ο Αθανάσιος ανέβηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο όριμος πια πολεμιστής της παρατάξεως του Κυρίου. Η γλώσσα του είχε ασκηθεί να κηρύττει και να ομολογεί την αλήθεια της πίστεως και το χέρι του είχε ασκηθεί να γράφει έργα δογματικά, απολογητικά, ερμηνευτικά, ασκητικά και επιστολές εγκυκλίους προς τις εκκλησίες της δικαιοδοσίας του. Έτσι ως επίσκοπος στάθηκε το υπόδειγμα των επισκόπων και η αρετή του ήταν γνωστή σε φίλους και εχθρούς. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε «Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι, ταυτόν γάρε κίνονται υπήν και αρετήν επενέσαι». Γιατί καθώς ο ίδιος σημειώνει, ο Αθανάσιος ως Πατριάρχης ήταν προστασία των δεωμένων, παράκληση των ενσυμφορές, του γύρατος βακτηρία, της παινίας πορηστής, των χειρών προστάτης, πατήρ των ορφανών, ιατρός των νοσούντων, προς δε φιλόξενος και φιλόπτωχος. Ζωηρό ήταν και το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον για τους μη χριστιανικούς λαούς. Ο Αθανάσιος χειροτώνησε τον Φρουμέντιο, πρώτο επίσκοπο της Αβυσσινίας, της σημερινής Αιθιοπίας, και έστειλε κληρικούς να εργαστούν εκεί ιεραποστολικώς. Αλλά και ο ίδιος εκήρυτε με τέτοια πιστικότητα, ώστε πολλοί εθνικοί γινόταν χριστιανοί, γεγονός που συνετέλησε στο να διωχθεί αργότερα από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο μικρόσωμος μα δυναμικός πατριάρχης της Αλεξανδρίας,
τον οποίο ο ειδωλομανής αυτοκράτορ περιφρονητικός αποκαλούσε ανθρωπίσκο. Εκείνο όμως το οποίο ανέδειξε τον Αθανάσιο, απαράμιλο αγωνιστή και στήλο της Ορθοδοξίας, είναι οι αγώνες του κατά των Αριανών. Αυτοί είχαν γνωρίσει την μαχητική του ικανότητα κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τον έβλεπαν τώρα ως θανάσιμο εχθρό που έπρεπε να εξοντωθεί, γιατί ο Αθανάσιος ήταν απόλυτος σε ζητήματα πίστεως και δεν ανεχόταν συμβιβασμούς. Ακόμη και όταν όλοι φαινόταν διαλλακτικοί προς τις συγκεκαλυμμένες διδασκαλίες του Αρίου και του ζητούσαν να υποχωρήσει μόνο σε ένα γιώτα και να δεχθεί την λέξη «ομοιούσιος» αντί του «ομοούσιος», πράγμα που θα ανέτρεπε την Ορθόδοξο πίστη όπως διατυπώθηκε και διακηρύχθηκε στο σύμβολο της πίστεως στην Νίκαια, ο Αθανάσιος αντέδρασε συνεχίζοντας τον αγώνα, έστω και αν αυτό σήμαινε διωγμούς, κακώσεις και εξορίες. Στην κρίσιμη εκείνη ώρα, Ορθοδοξία και Αθανάσιος ταυτιζόταν πλήρως. Γι' αυτό και ο διάβολος επεστράτευσε εναντίον του όλες του τις δυνάμεις και όλα τα μέσα και τα όργανά του για να κλονίσει τον γίγαντα της πίστεως από την υψηλή του θέση. Έτσι οι Αριανοί εξετόξευσαν εναντίον του τις χειρότερες συκοφαντίες και εξήφαναν τις πιο φοβερές σκευωρίες για να τον κάμψουν και να τον εξουδετερώσουν, επηρεάζοντας βασιλείς και κυβερνήτας. Τον κατηγόρησαν πως συνωμοτούσε κατά του αυτοκράτορος, ότι σκότωσε δήθεν τον επίσκοπο Θηβαΐδος Αρσένιο, ότι έκοψε το δεξί του χέρι και το χρησιμοποιούσε σε μαγείες. Αποτέλεσμα των ανακρίσεων ήταν να βρεθεί ζωντανός ο Αρσένιος, τον οποίο και οδήγησαν στη Σύνοδο της Τύρου, η οποία δίκαζε τον Πατριάρχη Αθανάσιο. Τότε ο Αθανάσιος έδειξε τα δυο χέρια του Αρσενίου και είπε «Κανείς σας μην αναζητήσει τρίτο χέρι, γιατί σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός έδωσε μόνο δύο». Άλλη φορά τον συκοφάντησαν πως αμάρτησε με μια αμαρτωλή γυναίκα, η οποία όμως προς κατεσχήνη των συκοφαντών αποδείχθηκε πως δεν γνώριζε τον Αθανάσιο. Πόσες φορές τον κατεδίκασαν με ψευδοσυνόδους και πόσες φορές σε εποχή αριανοφύλων αυτοκρατόρων τον εξόρισαν. 5 φορές καθαιρέθηκε και εξορίστηκε και από τα 46 χρόνια της αρχιερατείας του περισσότερα από 16 πέρασε στην εξορία. Στα χρόνια αυτά τον πατριαρχικό θρόνο κατελάμβαναν αιρετικοί, αριανοί πατριάρχε, οι οποίοι κακοποιούσαν τους Ορθοδόξους, μα και κάθε φορά που επέστρεφε από την εξορία ο Αθανάσιος, εσύε το η πόλης. Ο λαός του ετοίμαζε λαμπρή υποδοχή με πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ήταν ο ευτυχισμένος λαός που ξανάβρισκε τον πατέρα του. Πολυκύμαντη στάθηκε και περιπετειώδης η ζωή του μεγάλου Αθανασίου. Είχε τόσο συνηθίσει τις μεταβολές και τις μεταπτώσεις των ανθρωπίνων πραγμάτων, που κάθε φορά που έπαιρνε τον δρόμο της εξορίας, παρηγορούσε το πείμνιό του, τους χριστιανούς που θρηνούσαν την φυγή του. «Θαρείτε, νεφίδριον έστι και θα τον παρελεύσετε. Έχετε θάρρος, συνεφάκι είναι και γρήγορα θα περάσει». Και πραγματικά, ποτέ δεν κάμφθηκε και κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρόλες τις περιπέτειες και τις εξορίες, έβρισκε τον καιρό και την δύναμη να συγγράφει ιδίως κατά του αριανισμού και είχε περισσότερο κουράγιο στον καιρό του διωγμού παρά της ειρήνης. «Τεθάρικα γάρ, ότι υπερ Χριστού Πάσχο και το ελέη αυτού δυναμούμενος κάνανε ρεθό, έτι μάλλον ευρίσκω παρά αυτό έλεος. Φρόνημα αγωνιστικό, ηρωικό, που σε τίποτε δεν υπελείπεται από το φρόνημα των μεγάλων μαρτύρων της πίστεως. Είμαι σίγουρος πως για τον Χριστό Πάσχο και με δυναμώνει το έλεος του και αν μου στερήσουν την ζωή θα ελεηθώ πολύ περισσότερο». Παρά τις κακουχίες και τους διωγμούς, ο Άγιος Αθανάσιος δεν έφυγε πικραμένος από την ζωή αυτή, γιατί οι αγώνες του καρποφόρησαν την νίκη της Ορθοδόξου πίστεως. Ήταν ο στρατιώτης που ποτέ δεν αναπαύθηκε, αλλά μαζί με τις ιαχές της μάχης άκουσε και τους πεάνες του θριάμβου. Εκοιμήθη αφού συνεπλήρωσε το 75ο έτος της ηλικίας του ο μικρός όμως πατριάρχης της Αλεξανδρίας, που όμως για την αρετή του και τους αγώνες του υπέρ της ευσεβίας ονομάστηκε Μέγας. Ήταν 18 Ιανουαρίου του 373 όταν εκοιμήθη και η Εκκλησία μας
δικαίως τον κατέταξε μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών της και τον τοποθέτησε κοντά στους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστάς και τους Μάρτυρας, όπως του άξιζε φωτεινό μετέωρο στον λαμπερό ουρανό της.

Η ορθόδοξος πίστης μας είναι η πίστης της αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας, η πίστης των Οικουμενικών Συνόδων των 8 πρώτων αιώνων, η πίστης που συμπορεύεται με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και διακηρύττουμε πως είναι η μόνη ανώθευτος γνησία και αληθινή πίστης. Γι' αυτό έχει κύρος και βαρύτητα η ρητή εκείνη αποστολική εντολή. Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε. Όπως τις φύλαξαν και τις κράτησαν οι προπάτορές μας στην πίστη, για να μείνει αδιάσπαστη και συνεχής η αλυσίδα που μας συνδέει με τους πρώτους κήρυκας της διδασκαλίας του Χριστού. Έτσι είμαστε οι κληρονόμοι των αποστολικών παραδόσεων και έχουμε το προνόμιο του να αποτελούμε οι ορθόδοξοι για την απαραχάρακτη αλήθεια της πίστεως την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Και ας μην μας ξενίζει η παρουσία των αιρέσεων ύστερα από ιστορία 20 αιώνων του χριστιανισμού. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Δι και αιρέσεις είναι εν ημίν, ή να οι δόκιμοι φανεροί γένονται». Ίσως επιτρέπει ο Θεός την πλάνη για να διαλάμπει η αλήθεια. Ίσως αν έχετε την πρόκληση των αιρέσεων για να ξεχωρίζουν οι δόκιμοι, δηλαδή οι σταθεροί στην ορθή πίστη. Η εποχή μας είναι αλήθεια, πάσχει από βαριά σύγχυση ιδεών και φρονημάτων, αλλά οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν πρέπει να λησμονούμε με πόσα αίματα, με ποιες διώξεις και με πόσες κακουχίες κράτησαν και μας παρέδωσαν οι πατέρες, οι μάρτυρες, οι άγιοι, ανώθευτοι την διδασκαλία της πίστεως. Πώς μπορούμε να λησμονήσουμε τις εξορίες και τους κινδύνους του Μεγάλου Αθανασίου για να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε την εν κυρίω καύχηση της ορθοδόξου πίστεως. Καύχησης που συνιστά βαριά κληρονομιά και βαριά ευθύνη του να κρατήσουμε την πίστη μας και να την παραδώσουμε κι εμείς ανώθευτη στην γενιά που ακολουθεί μαζί με την πάντα επίκαιρη προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Διδαχές, ποικίλες και ξένες, μη περιφέρεστε, αλλά στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών.

πρώτη Παβίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 13, 7, 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, μνημονεύετε των ηγουμένων ημών, ήτινες ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε. Καλόγαρ χάριτι βεβαιούστε την καρδίαν, ου βρώμασιν εν εις ουκοθελήθησαν οι περιπατήσαντες. Έχομεν θυσιαστήριον εξούφαγην, ουκ έχουσιν εξουσίαν οι της κοινή λατρεύοντες. Ον γαρισφέρεται ζώον το αίμα περί αμαρτίας εις τα Άγια δια του αρχιερέως, τούτον τα σώματα κατακαίεται έξω της παρεμβολής, διό και Ιησούς είναι αγιάσει δια του ιδίου αίματος των λαών έξω της πύλης έπαθε. Τίνιν εξερχόμεθα προς Αυτόν έξω της πανεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες. Ουγαρα έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως διαπαντός το Θεό του τέστη καρπών χιλέων, ομολογούντον το ονόματι αυτού. Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γάρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Με πιο απλά λόγια, να θυμάστε τους προϊσταμένους σας, οι οποίοι σας εκήρυξαν των λόγων του Θεού. Εξετάζετε την έκβαση της ζωής των και μιμήστε την πίστην των. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερον και αιωνίως. Μη παρασύρεστε από διαφόρους και ξένες διδασκαλίες. Είναι καλόν η καρδιά να ενισχύεται με την χάριν και όχι με φαγητά, από την οποίαν δεν είδαν καμίαν ωφέλιαν όσοι βασίζονται σε αυτά. Έχομεν θυσιαστήριον από το οποίον δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν όσοι λατρεύουν εις την σκηνήν. Τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρεται υπό το αρχιερέως εις τα Άγια των Αγίων δια τας αμαρτίας, κατακαίονται έξω από το στρατόπεδο. Δια τούτο και ο Ιησούς, δια να αγιάσει των λαών με το δικό του αίμα, έπαθε έξω από την πύλη. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω από το στρατόπεδο, βαστάζοντες των ονειδισμών του. Διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά λαχταρούμε την μέλωσα. Δι' αυτού λοιπόν, ας προσφέρουμε πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν, από ύμνους των καρπών δηλαδή των χιλέων μας, τα οποία ομολογούν το όνομά του. Μη λησμονάτε να κάνετε το καλόν και να διαθέτετε από ό,τι έχετε και εις άλλους, διότι σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 5, 14-19. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς έστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίωση λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει, ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Με πιο απλά λόγια, σεις είστε το φως του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να κρυφθεί πόλης που βρίσκεται επάνω σε ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λιχνάρι και το τοποθετούν κάτω από το μόδι, αλλά επάνω εις τον λιχνοστάτην και έτσι λάμπει εις όλους που βρίσκονται εις το σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι εις των ουρανών. Μην νομίσετε ότι ήλθον για να καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω αλλά να εκπληρώσω. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθεί από τον νόμον μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία από τα σεντολάς αυτάς, τα σελαχίστας, και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος εις την βασιλεία των ουρανών, ενώ εκείνος που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος εις την βασιλεία των ουρανών.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

38 χρόνια παράλυτος, αγαπητοί μας φίλοι. 38 χρόνια στο κρεβάτι του πόνου περίμενε με αγωνία την ίαση του σώματος δίπλα στην προβατική κολυμβήθρα των Ιεροσολύμων. Διαβάζουμε γι' αυτόν στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τέταρτης Κυριακής από το Πάσχα, που πήρε το όνομά της από τον παραλυτικό της Βηθεσδά. Αξιολύπητος πραγματικά ο άνθρωπος αυτός. Αξιολύπητος και δυστυχής. Γι' αυτό και ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε και πλησιάζοντάς τον, τον ρώτησε. «Θέλεις υγιείς γενέστε?» Ο Άγιος Κυρίλλος Ιεροσολύμων γράφει σχετικά. «Και ούκ είπεν τι άλλο, αλλά κατέλειπεν τη μεσότητη της ερωτήσεως. Διπλή γάρ είναι η ερώτησης, επειδή γάρ ουμόνον ενώσει το σώμα, αλλά και την ψυχήν, κατά το ύστερον υπ' αυτού ηρημένων, είδε υγιής γέγονας, μη κέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον συντηγέννητε, ηρώτα αυτόν, θέλεις υγιής γενέστε? Ω μεγάλης ιατρού δυνάμεως, επί το θέλην την βοήθειαν τη θεμένου, επειδή γάρ εκπίστεως η σωτηρία, δια τούτο ήκουσε το θέλεις, ή να το θέλην επαγάγει την ενέργειαν». Με τη θέληση του ανθρώπου, φίλοι ακροατές, ενεργοποιείται η σωτηρία του. Με τη θέληση του ανθρώπου θαυματουργεί ο Θεός. Με τη θέλησή του αγωνίζεται για να κερδίσει τον Παράδεισο. Με την θέληση που πηγάζει από την αληθινή και βαθιά του πίστη. Και η απάντηση του παραλυτικού. «Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Κύριε, δεν έχω άνθρωπο».

αξιολύπητος πραγματικά ο παραλυτικός της Βηθεσδά, γιατί 38 ολόκληρα χρόνια είχε να αποθέσει την ελπίδα της σωτηρίας του σε άνθρωπο, γιατί αναζητά θνητό άνθρωπο να τον σώσει, αναζητά την ταραχή των υδάτων, αναζητά την ίαση του σώματος, ενώ έχει μπροστά του τον Υιό του Θεού, την πηγή της ζωής, τον πρόξενο όλων των αγαθών, που είναι έτοιμος να του προσφέρει την άφεση των αμαρτιών, την ίαση της ψυχής, την απολύτρωση και την Ανάσταση. Τον σπλαχνίστηκε ο Χριστός, αυτόν που επί 38 χρόνια ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων βίωνε τη μοναξιά και την εγκατάλειψη και του προσέφερε την ίαση της ψυχής και του σώματος. Έγειρε άρων των κράβατων σου και περιπάτη, και ο παραλυτικός έπειτα από χρόνια κινησίας στην κλίνη της ασθενίας του, με έναν μόνο λόγο του Ιησού, θεραπεύτηκε.

Σαν τον παραλυτικό κι εμείς, φίλοι ακροατές, ψάχνουμε και να ζητούμε ανθρώπους για να ξεγελάσουμε τη μοναξιά μας, να γεμίσουμε το κενό μας, να στηρίξουμε την ελπίδα μας. Και αν δεν βρούμε τέτοιον άνθρωπο να νιώσει τις αγωνίες μας και τις ανάγκες μας, εκφράζουμε με πικρία το ίδιο παράπονο. Άνθρωπον ουκ έχουν.

Σε ένα τροπάριο της Κυριακής του Παραλυτικού, ο ιερός υμνογράφος παρουσιάζει τον Χριστό να απαντά σε αυτό ακριβώς το παράπονο. «Διασέ, άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβέβλημε και λέγεις άνθρωπο νουκέχω». Είναι σαν να μιλά ο Κύριος στον καθένα από μας. «Για σένα έγινα άνθρωπος, για σένα πήρα την ανθρώπινη σάρκα και εσύ παραπονείς ότι δεν έχεις άνθρωπο». Πόσο εύκολα ξεχνάμε αυτήν τη σπουδαία αλήθεια, φίλοι μας. Πόσο εύστοχα μας την υπενθυμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Πανόπεραν θέλεις εγώ, μηδενός εν χρία καταστής. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και μήτηρ. Πάντα εγώ, τι πλέον θέλεις». Τα πάντα είναι ο Χριστός για μας. «Πανταχού γαρτης πάσιν πάντα γίνεται ο σωτήρ. Πεινώσιν άρτος, διψώσιν είδωρ, νεκρής ανάστασης. Νοσούσιν ιατρός, αμαρτωλής απολύτρωσης». Διαβάζουμε σε ομιλία του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Ό,τι αναζητά η καρδιά μας, ό,τι ποθεί η ψυχή μας, όλα είναι ο Θεός και κυρίως είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος για χάρη του ανθρώπου. Αυτός που ήρθε όχι για να ταράξει τα νερά της κολυμβήθρας, αλλά για να αφυπνίσει τις κοιμισμένες μας συνειδήσεις. Αυτός που ήρθε για να μας χαρίσει τα υψηλά και τα μεγάλα, την άφεση των αμαρτιών, την ανάσταση των νεκρών, την βασιλεία των ουρανών. Ενώ εμείς επιμένουμε στα μικρά και ασήμαντα, καθυλωμένοι στο πικρό παράπονό μας, άνθρωπον ουκέχω.

Η εποχή μας που την χαρακτηρίζει η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η ταραχή έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από τον άνθρωπο που θα σβήσει το αιώνιο παράπονο του πολιτισμένου κόσμου μας. Άνθρωπο νου και έχω. Σήμερα που οι ψυχές μας γεύονται τη μοναξιά και την εγκατάλειψη από όλους αυτούς που στηρίξαμε την ελπίδα μας, σήμερα που ζούμε και κινούμαστε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, δεν υπάρχει άλλη λύτρωση και καταφυγή από εκείνον που είπε «Εάν της διψά, ερχέστο πρός με και πεινέ το».

Ορθοδοξία. Η μοναδική έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης με τη μεγαλύτερη συλλογή εκθεμάτων 3 έως 5 Μαΐου στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης. Όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την ευταξία εκκλησιών και μοναστηριών. Ενθυμήματα για τα μοναστηριακά εκθετήρια, αναμνηστικά είδη για τα καταστήματα λαϊκής τέχνης και εκκλησιαστικών ειδών. Ορθοδοξία. Επισκεφτείτε την. Από Κυριακή 3 έως 3η 5 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Ελέξπο Θεσσαλονίκη.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εγγένεια Ιερού Ναού Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιουστίνο. Σάββατο 2 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Αρχιερατικός Εσπερινός. Κυριακή 3 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος, τελετή εγγενείων και αρχιερατική θεία λειτουργία. Από τις 3 Μαΐου ως και 11 Ιουνίου, Ιερό Σαρανταλίτουργο. Καθημερινά θεία λειτουργία το πρωί στις 7.30 έως τις 9.15. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2316 076 918 και 6974 192 149. Λεωφορεία ΟΑΣΤ νούμερο 39 και 39α, στάση Ζυργάνου.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2390-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί φίλοι, ρώτησε τον Χριστό: «Κύριε, πως άκης αμαρτήσει είσαι με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό? Πόσες φορές πρέπει να συγχωρώ τον πτέσαντα εισε με αδελφόν? Έως επτάκης?» Ο Κύριος απάντησε: «Έως εβδομικοντάκης επτά». Ήτι, πάντοτε, όσες φορές αμαρτάνεις εσένα ο αδελφός σου. Δύσκολη φάνηκε τότε η εντολή αυτή στους μαθητάς του, όπως δύσκολη ασφαλώς φαίνεται και σε μας σήμερα, οι οποίοι όχι μόνο σε αυτούς που μας φταίνε δεν μακροθυμούμε και δεν τους συγχωρούμε, αλλά ζητούμε και εκδίκηση εναντίον τους. Εξαιτίας αυτής της διαθέσεώς μας, ο Χριστός είπε πολλές παραβολές. Μία από αυτές είναι η παραβολή του ανηλαιούς δούλου ή των μοιρίων ταλάντων, για να τονίσει με αυτήν ότι όπως ο Θεός αφήνει τα αμαρτήματά μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων. Ενώπιον κάποιου επιγείου βασιλιά, λέει η παραβολή, παρουσιάστηκε ένας οφειλέτης μεγάλου ποσού. Οφείλε 10.000 τάλαντα, ποσό ηλικιώδες. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα αποδώσει, διέταξε ο βασιλιάς να πουληθούν η γυναίκα του, τα παιδιά του και το σπίτι του, καθώς όριζε το Ιουδαϊκό δίκαιο, ώστε να αποζημιωθεί ο οφειλέτης από το κέρδος. Ο δούλος όμως έπεσε στα πόδια του βασιλιά και τον παρακάλεσε να τον εσπλαχνιστεί και να τον περιμένει κάποιο χρόνο. Ο βασιλιάς τον λυπήθηκε και αφού του χάρισε όλο το χρέος του, μετά τον απέλυσε, τον άφησε ελεύθερο. Αλλά ο δούλος αυτός συνέλαβε καθοδόν συνάδελφό του δούλο, ο οποίος του χρωστούσε ένα ασήμαντο ποσό, περί τις 100 δραχμές. Τον ανάγκαζε λοιπόν να πληρώσει αυτό το χρέος. Επειδή όμως ο συνδούλος του δεν είχε να πληρώσει, τον έβαλε στη φυλακή. Αν και ο οφειλέτης τον παρεκάλεσε να περιμένει για λίγο καιρό, με την υπόσχεση ότι θα αποδώσει το χρέος. Τότε άλλοι σύνδουλοι φανέρωσαν στο βασιλιά τα γενόμενα και τη σκληροκαρδία του συγχωρηθέντος πρώτου δούλου. Και ο βασιλιάς οργίστηκε δικαίως κατά του ασπλάχνου δούλου, παρήγγειλε να τον φέρουν μπροστά του δια της βίας και του είπε: «Πονηρέ και κακέ δούλε, εγώ σου χάρισα όλο το μεγάλο χρέος των 10.000 ταλάντων, αφού με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου χαρίζοντάς του τις 100 δραχμές, καθώς σε ελέησα κι εγώ?» Μετά από αυτά ο βασιλιάς διέταξε να τον βάλουν στη φυλακή και να τον τιμωρήσουν έως του αποδοθεί όλο το χρέος. Μετά την παραβολή αυτή ο Σωτήρ είπε το συμπέρασμα αυτής και το νόημα συγχρόνως, ότι δηλαδή τι ουτοτρόπος θα πράξει και ο Θεός εάν δεν συγχωρήσει ο καθένας από την καρδιά του τα ασφάλματα του αδελφού του.

Με την παραβολή αυτή, αγαπητοί φίλοι, ο Χριστός μας κατέδειξε πόσο μας συμφέρει να συγχωρούμε εκείνους οι οποίοι μας έφτεξαν. Διότι ενώ θα συγχωρούμε ένα φταίξιμο του πλησίον μας, θα συγχωρεί και ο Θεός μύρια αμαρτήματα δικά μας προς Αυτόν. Διότι εμείς ήδη είμαστε χρεώστε προς τον Θεό, αμαρτάνοντας καθημερινώς με το νου, με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας. Τα δε αμαρτήματά μας προς το Θεό είναι απείρως μεγαλύτερα από τα αμαρτήματα προς τον πλησίον μας, διότι προσβάλλουμε με αυτά το άπειρο, το καταπληκτικό ύψος της μεγαλοσύνης Του. Άλλωστε, έχει άλλη βαρύτητα η παραβολή, για παράδειγμα προς έναν απλό άνθρωπο, και άλλη βαρύτητα η ύβρις προς ανώτατο άρχοντα του κράτους.

Βέβαια, ο Θεός δεν κατέχεται από πάθη και μικρότητες όπως εμείς. Ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη αυτή μεταφέρεται στον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη του Θεού στην Αγία Γραφή έχει πολλά ονόματα. Καλείται χάρις, διότι ο Θεός παρέχει σε μας δωρεάν τα διάφορα χαρίσματα. Καλείται ευσπλαχνία, διότι έρχεται σε βοήθεια και μας σώζει φυσικός και ηθικός. Καλείται μακροθυμία, διότι αργεί να αναβάλει την τιμωρία των αμαρτωλών, αναμένοντας την μετάνοια. Γι' αυτό και στους πρωτοπλάστους δεν προέβη αμέσως την τιμωρία τους, αλλά υποσχέθηκε σε αυτούς τον σωτήρα. Αν ο Θεός μας τιμωρούσε, αγαπητοί φίλοι, κάθε φορά για κάθε αμαρτία μας που πράττουμε, ασφαλώς όλος ο κόσμος θα κατέληγε στην ανυπαρξία της Αβύσσου. Θα είχαμε εξαφανιστεί όλοι από προσώπου της γης. Κάθε άνθρωπος ψευδόμενος θα έπεφτε νεκρός σαν τον Ανανία και τη Σαμφύρα. Υπερηφανευόμενος θα καταποντιζόταν όπως ο Φαραώ. Συκοφαντώντας θα καταπίνονταν από τη γη σαν τον Δαθάν και τον Αβυρών. Και σαν τους Σοδομίτες θα κατακαίονταν δια του πυρός όλοι οι ακόλαστοι. Αυτά τα έκτακτα αποτελέσματα της Θείας Δικαιοσύνης δυστυχώς σπάνια τα βλέπουμε προς παραδειγματισμό. Ο Θεός ενεργεί δια της Θείας Μακροθυμίας.

Κάποτε ο σοφός Νεύτων είχε φέρει εις πέρας κάποιο σύγγραμμά του. Ο σκύλος του όμως, κατά την απουσία του, έριξε ένα αναμένο κερί στο τραπέζι όπου είχε αφήσει το σύγγραμμά του και κάηκε. Ο Νεύτων τότε, ατάραχος, υπέμεινε τη μεγάλη ζημία που του έγινε. Αρκέστηκε μόνο να πει στον σκύλο: «Αγνοείς, Κίον, πόση μεγάλη ζημία μου προξένησες». Θαυμάζουμε ασφαλώς αυτήν την μακροθυμία του Νεύτωνα. Απείρως μεγαλύτερη είναι η υπομονή και η μακροθυμία του Θεού. Διότι στην περίπτωση του Νεύτωνα, αλόγω ζώο ήταν αυτό που έκαμε τη ζημιά. Εδώ όμως διαπράττει την αμαρτία ο άνθρωπος, ο οποίος είναι λογικόν, έχει νου και συνείδηση.

Άπειρα είναι τα παραδείγματα της μακροθυμίας του Θεού. Σαν παράδειγμα της θείας μακροθυμίας, ας φέρουμε τον Απόστολο Παύλο. Άλλωστε ο ίδιος ως ένδειξη της μακροθυμίας του Θεού προβάλλει συχνά τον εαυτό του. Λέγει «Δια τούτο ελεήθην, ή να εν εμή πρώτο ενδείξεται Ιησούς Χριστός, την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωσιν των μελώντων πιστεύει επ' αυτό εις αιώνιον ζωήν». Ήτι ακριβώς γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του την μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα δια εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Ως γνωστόν, ο Απόστολος Παύλος, πριν επιστρέψει στον Χριστό, παρέστη στον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Εν συνεχεία, ο ίδιος έγινε διώκτης των χριστιανών. Έτρεχε εντός των οικειών των χριστιανών και έσυρε βία στις φυλακές άνδρες και γυναίκες. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν διώκει, φυλακίζει και κακοποιεί. Και εν τούτης, αντί να τιμωρηθεί από την Θεία Δίκη, ενεργεί σε αυτόν η Θεία Μακροθυμία, διότι ήθελε να τον κερδίσει, να τον κάνει σκεύος εκλογής για το Ευαγγέλιο, για να σωθεί και ο ίδιος. Χωρίς την Θεία Μακροθυμία δεν θα είχαμε σήμερα Απόστολο Παύλο.

Προς όλους ο Θεός μακροθυμεί, φίλοι μας. Προς όλους τους αμαρτωλούς φαίνεται επιοικής, ενώ πολλές φορές παρίσταται αυστηρός προς τους δικαίους. Αυτό φυσικά το κάνει για παιδαγωγικούς σκοπούς, κατά το «Ον αγαπά ο Κύριος, παιδεύει». Με την θεία του μακροθυμία ο Θεός αναβάλει την τιμωρία του αμαρτωλού για να δώσει σε αυτόν τον καιρό να συνήλθει, να έλθει σε αυτόν και να βδελιχθεί την αμαρτία, να μετανοήσει, να δείξει τόση αγάπη προς τον Χριστό, όση έχθρα πρέπει να δείξει και προς την αμαρτία.

Μια άλλη παραβολή που είπε ο Χριστός μας δείχνει το σχέδιο του Θεού μέσω της μακροθυμίας του. Ας την ακούσουμε κι αυτήν. Κάποιος είχε μια σικιά φυτεμένη στο αμπέλι του και ήρθε και ζητούσε καρπό σε αυτήν και δεν βρήκε. Τότε είπε στον αμπελουργό: «Να, 3 χρόνια έρχομαι και ζητώ καρπό στη σικιά και δεν βρίσκω. Κόψ' την και ξερίζωσέ την. Γιατί να αχρηστεύει τη γη?» Ο αμπελουργός όμως αποκρίθηκε: «Κύριε, άφησέ την για αυτόν τον χρόνο, έως ότου σκάψω γύρω από αυτήν και ρίξω και λείπασμα εν συνεχεία. Και αν μεν κάμει καρπό, την αφήνουμε. Εάν όμως δεν κάμει, τότε θα την κόψουμε στο μέλλον». Σικιά άκαρπη είναι κάθε χριστιανός αμαρτωλός, ο οποίος έχει μεν φυτευθεί στον αμπελώνα του Χριστού, στην Αγία του Εκκλησία, όμως έχει μόνο φύλλα, χωρίς καρπό. Έρχεται ο Θεός και ζητεί κατ' επανάληψη από όλους μας ταπείνωση, ελεημοσύνη, υπομονή, δηλαδή ζητεί αγαθούς, ηθικούς καρπούς και δεν βρίσκει. Όμως η Θεία Δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί «έκοψον αυτήν», όπως είπε για τη σικιά. Αλλά να, η Θεία Μακροθυμία μεσητεύει και ο αμαρτωλός ακόμα περιμένει ατιμώρητος. «Όχι, Κύριε, μακροθύμησον έτη μικρόν». Ίσως ο αμαρτωλός μεταμελήσει. Ίσως το πλανόμενο αυτό πρόβατο επιστραφεί. Πρέπει εδώ, φίλοι μας, να διευκρινίσουμε ότι η Θεία Μακροθυμία δεν αναιρεί τη Θεία Δικαιοσύνη, μάλλον την υπηρετεί, διότι η Θεία Δικαιοσύνη στην ουσιώδη έννοιά της σκοπό έχει να επανορθώσει και όχι να εξοντώσει τον αμαρτωλό. Γι' αυτό η μακροθυμία αναβάλει ώστε η δικαιοσύνη να δικάσει δίκαια τους αμετανοήτους και αδιόρθωτους αμαρτωλούς, κυρίως εν εκείνη τη ημέρα ως δίκαιος κριτής. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, περιμένει την επιστροφή μας σε Αυτόν. Είναι άλλωστε πολυέλεος και φαίνεται αυτό από το γεγονός ότι τον ήλιο που είναι δικός του ανατέλει αδιακρίτως σε πονηρούς και σε αγαθούς και βρέχει την βροχή του σε δικαίους και αδίκους. Είναι τέλος και πολύ εύσπλαχνος, διότι συγχωρεί και καλύπτει πλήθος αμαρτιών μας. Ήθε να είμαστε μακρόθυμοι και ανεξίκακοι προς τους συνανθρώπους μας, ελεήμονες προς όλους ανεξαρτήτως τους ανθρώπους και ευσπλαχνικοί, δίνοντας την συγχώρηση σε εκείνους που μας έφτεξαν, όπως ο Θεός συγχωρεί εμάς.

0: Λόγων Απάνθισμα, Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα εμπνευσμένα κηρύγματα του μακαριστού γέροντος στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Λόγοι που με απλότητα μεταφράζουν το Ευαγγέλιο σε πράξη, τις αιώνιες αλήθειες του ουρανού σε καθημερινό βίωμα. Εξαίρετο βοήθημα για τους ιεροκήρυκες, σπουδαίο εγχειρίδιο για τον απλό πιστό.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για τον πνευματικό πατέρα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που καταγράφει την ιστορία μας, τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, πρόσωπα του παρελθόντος, των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη και για το παρόν και για το μέλλον μας. Κοντά μας, μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, συγγραφέα και εκπαιδευτικό, διαβίου εκπαιδευτικό βέβαια, μέσω της εκπομπής και όλης της δράσης του, γιατί μας μαθαίνει πραγματικά ιστορία. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά είστε εδώ μαζί μας.
1: Δική μου είναι η χαρά, αδερφή Αγγελική, και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας. Κάθε φορά που επικοινωνούμε είναι μια ξεχωριστή ώρα για μένα και μια ξεχωριστή χαρά, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία με τις ταπεινές μου δυνατότητες και γνώσεις να γνωρίζουμε στιγμές της ιστορίας μας, γεγονότα και πρόσωπα που, όπως είπες προλογίζοντας, αδερφή Αγγελική, μπορεί να είναι παρελθόν αλλά μας οδηγούν στο μέλλον, στο σήμερα και στο αύριο.
0: Ακριβώς. Σήμερα, κύριε Παπαλαζάρου, έχουμε κάποιο πρόσωπο ακόμα να δούμε από την Βυζαντινή εποχή.
1: Ναι, νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο, έναν αυτοκράτορα που τον τίμησε και η Εκκλησία μας, είναι ο Ιωάννης Βατάτζης.
0: Μάλιστα.
1: Ο γνωστός στο εκκλησιαστικό εορτολόγιο μας, το Συναξάριο, ως Ελεήμων, Ιωάννης ο Ελεήμων. Γιορτάζει στις 4 Νοεμβρίου, τον τιμάμε με ευλάβεια η εκκλησία μας. Αυτό λοιπόν θα γνωρίσουμε και
0: πολύ
1: έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα από τη ζωή και από τη δράση του.
0: Ωραία, σας ακούμε λοιπόν.
1: Έτσι λοιπόν η ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής όπως την ξέρουμε, της Ελληνικής όπως θα πρέπει να την ξέρουμε, έχει αναδείξει σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίες με το ισχυρό τους φρόνημα, με το αγωνιστικό τους πνεύμα, με τις ορθόδοξες αξίες τους, έχουν στιγματίσει την πορεία της αυτοκρατορίας. Ανάμεσα στους πολλούς ευσεβείς ηγέτες του Βυζαντίου ξεχωρίζει ο σημερινά εξεταζόμενος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Ιωάννης ο Τρίτος, ο Δούκας Βατάτζης. Αυτό είναι το πλήρες όνομά του. Αυτοκράτορας, κυβερνήτης, διπλωμάτης και ιστορικός, υπήρξε ένας από τους ενδοξότερους βασιλείς και Άγιος της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, που μάλιστα του έχει αποδώσει και την προσωνυμία του Ελεήμονος. Ο Ιωάννης Βατάτζης ήταν ο δεύτερος αυτοκράτορας στην αυτοκρατορία της Νικαίας. Θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στα χρόνια αμέσως μετά την τέταρτη σταυροφορία του 1204. Βρισκόμαστε στο 1222. Τότε αναλαμβάνει την αυτοκρατορία της Νικαίας από τον πεθερό του, γιατί ήταν διάδοχος και γαμπρός του Θεοδόρου του πρώτου, του Λάσκαρη, όπως είναι γνωστός. Ένας πολύ συνετός κυβερνήτης, ένας ικανός στρατιωτικός, υπήρξε συνεχιστής του έργου του προκατόχου του και πεθερού του Θεοδόρου Λάσκαρη, επιτυχάνοντας να υπερδιπλασιάσει τις κτήσεις που παρέλαβε από τους προκατόχους του και να ανορθώσει και κοινωνικά και οικονομικά το κράτος, βάζοντας τις βάσεις μάλιστα για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης που την κατήχαν οι Φράγκοι κατακτητές από το 1204. Η 30 διάχρονη περίπου βασιλεία του χαρακτηρίζεται από συνεχή πρόοδο σε όλους τους τομείς. Αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του η Εκκλησία μας τον αναγνώρισε και τον Άγιο κατέταξε, τον Άγιο κατάταξε, τον θεωρεί ως Άγιο και η μνήμη του, όπως είπαμε, τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια στις 4 Νοεμβρίου. Ο Ιωάννης Βατάτζης γεννήθηκε στο Δηδημότυχο το 1193 από γονείς επιφανείς κοινωνικά αλλά και πολύ ευσεβείς ανθρώπους. Ο πατέρας του, που ονομαζόταν Βασίλειος, ήταν δούκας των θεμάτων των Θρακισίων. Θέμα είναι η επαρχία, η περιφέρεια της Θράκης, δηλαδή ήταν δούκας εκεί. Και ήταν και δομέστικος ο πατέρας του. Δομέστικος σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, κάτι σαν ανώτερος πολιτικός και στρατιωτικός άρχοντας μιας περιοχής. Ήταν δομέστικος της Ανατολής ο πατέρας του, Ιωάννη Βατάτζη. Η μητέρα του ονομαζόταν Αγγελίνα και καταγόταν από τις οικογένειες των Αγγέλων και των Κομνηνών. Ο Ιωάννης Βατάτζης έζησε σε δύσκολους, σε τραγικούς χρόνους, θα λέγαμε, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αφού οι Δυτικοί, μην μπορώντας να υποτάξουν διαφορετικά την Ανατολική Εκκλησία στην εξουσία του Πάπα, έκαναν εκείνες τις φοβερές σταυροφορίες με σκοπό δήθεν την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους Σαρακινούς, αλλά στην ουσία ξέρουμε πολύ καλά ότι σκοπός τους ήταν να καθυποτάξουν την Ορθοδοξία στον παπισμό δια της βίας. Η πραγματική σκοπή των σταυροφόρων αποκαλύφθηκαν όλοι πια κατά την τέταρτη σταυροφορία που έκαναν το 1204. Οι ορδές των φραγκικών δυτικών στρατευμάτων, αντί να οδεύσουν προς την Ιερουσαλήμ όπου λέγανε ότι ήταν ο προορισμός τους, στράφηκαν προς την βασιλεύουσα πόλη, την Κωνσταντινούπολη, την οποία και περικύκλωσαν, εκπόρθησαν, την κατάκτησαν και την λαιλάτισαν σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεπέρασε και αυτή την τα αποτελέσματα της άλωσής της από τους Οθωμανούς το 1453. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο μέσα. Η πόλη παραδόθηκε απολύτως στους δυτικούς κατακτητές. Στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης ανέβηκε ένας Λατίνος αυτοκράτορας, όπως και στον πατριαρχικό θρόνο. Η αυτοκρατορία διαμελίστηκε. Το μεγαλύτερο μέρος το κατέλαβαν οι Φράγκοι, ενώ σχηματίστηκαν άλλα 3 βασίλεια και μάλιστα αντίπαλα βασίλεια, όπως ήταν η αυτοκρατορία της Νικαίας, το δεσποτάτο της Ηπείρου και το βουλγαρικό βασίλειο με αυτοκράτορα τον Βούλγαρο Ιωάννη τον Δεύτερο, τον Ασάν, όπως ήταν γνωστός. Ο νόμιμος αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην πλησιέστερη αυτοκρατορία της Νικαίας. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Ιωάννης, αφού μοίρασε την μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε από τους γονείς του, στους φτωχούς, και μη αντέχοντας βέβαια την λατινοκρατία στην Κωνσταντινούπολη, κατέφυγε στην ελεύθερη Νίκαια, στην αυτοκρατορία της Νίκαιας, στη Νίκαια, με ιδιαίτερο προορισμό την πόλη Νυμφαίο της Βυθινίας. Ο αδερφός του πατέρα του, που ήταν και ιερέας στα ανάκτορα του βασιλιά της Νίκαιας, του Θεοδόρου του Πρώτου του Λάσκαρη, τον κάλεσε λίγο αργότερα κοντά του και τον φιλοξένησε στο παλάτι, όπου και τον γνώρισε και στον αυτοκράτορα Λάσκαρη. Ο Θεόδωρος Λάσκαρης είδε τον δυναμικό χαρακτήρα του ανθρώπου, τις αρετές του και τις στρατιωτικές του ικανότητες και του απένιμε το αξίωμα του πρωτοβεστιάριου. Ήταν ένας τιμητικός τίτλος και αξίωμα, ο οποίος κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο δινόταν σε ανώτατους αξιωματούχους ή και σε μέλλοντες αυτοκράτορες. Αργότερα, όταν διαπίστωσε ο Θεόδωρος Λάσκαρης την πιστότητα του Ιωάννη σε αυτόν, αποφάσισε να τον κάνει γαμπρό του, δίνοντάς του ως σύζυγο την μεγαλύτερη κόρη του, την πριγκίπισσα Ειρήνη, εξασφαλίζοντάς του έτσι και την διαδοχή στον αυτοκρατορικό θρόνο. Το 1222 ο Θεόδωρος Λάσκαρης πέθανε ξαφνικά, μάλιστα σε μικρή ηλικία, κάπου 47 ετών ήταν. Την ίδια χρονιά ο στρατός και ο λαός ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Ιωάννη τον Τρίτο, τον Δούκα Βατάτζη, τον οποίον μάλιστα έστεψε ως αυτοκράτορα ο Πατριάρχης Μανουήλ Σαραντινός. Με την άνοδό του στο θρόνο, ο Ιωάννης έδειξε τις σπάνιες πολιτικές και στρατιωτικές του ικανότητες. Έδωσε μεγάλη σημασία στην αναδιοργάνωση του στρατού, στα πρότυπα των παλαιών μεγάλων αυτοκρατόρων. Παράλληλα άρχισε μια ριζική αναδιοργάνωση του κράτους. Όλα αυτά για την ανάκτηση των χαμένων εδαφών του κράτους από τους Φράγκους βέβαια. Αναδείχθηκε έτσι ως ένας από τους μεγαλύτερους χριστιανικούς ηγεμόνες της εποχής του. Η άνοδος του Ιωάννη του Τρίτου στον θρόνο της Νικαίας δεν βρήκε βέβαια σύμφωνος τους αδερφούς του πεθερού του, του Θεοδόρου Λάσκαρη, τον Ισαάκιο και τον Αλέξιο Λάσκαρη. Δυσαρεστημένοι και οι δύο αυτοί κατέφυγαν στην αυλή του Λατίνου αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης του Ροβέρτου του Δεύτερου, ζητώντας τη βοήθειά του για την ανατροπή του Ιωάννη. Φαντάζεστε τώρα, δύο Βυζαντινοί ζήτησαν την βοήθεια του Λατίνου αυτοκράτορα για να ανατρέψουν τον Ιωάννη. Αυτά συνέβαιναν τακτικά. Μάλιστα προς επισφράγηση αυτής της συμμαχίας του πρότειναν το χέρι της ανιψιάς του Ευδοκίας, που ήταν κόρη του Θεοδόρου, την οποία είχαν απαγάγει και την είχαν φέρει μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Το συνοικέσιο βέβαια δεν ευωδόθηκε, αλλά ο Ροβέρτος ο Δεύτερος, ο Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, βοήθησε τους αδερφούς Λάσκαρη να στρατολογήσουν μισθοφόρους, προσφέροντάς τους και στρατό. Δεν άργησαν να ξεσπάσουν οι εχθροπραξίες, ξεκίνησαν στις αρχές του 1223, ένα χρόνο δηλαδή είχε στην αυτοκρατορία ο Ιωάννης ο Βατάτζης. Όταν ο φράγκικος στρατός του Ισαϊκίου και του Αλεξίου Λάσκαρη πέρασε στη Βυθινία. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε το επόμενο έτος και ο στρατός του Ιωάννη Βατάτζη με τον ίδιο επικεφαλής συνέτριψε τους αντιπάλους. Πρόκειται για μια μεγάλη σπουδαιότητος νίκη. Οι Φράγκοι έχασαν τις περισσότερες μικρασιατικές κτίσεις προς όφελο βέβαια της αυτοκρατορίας της Νικαίας, εξορουμένων των παραλίων που ήταν απέναντι από την πόλη και την Κωνσταντινούπολη και την Οικουμίδια, και η εξασθένισή τους λόγω αυτής της καταστροφής μεγάλου τμήματος του στρατού τους έκανε βέβαια τον Ιωάννη Βατάτζη ακόμα ισχυρότερο και τολμηρότερο. Παράλληλα, ο αυτοκράτορας της Νικαίας Βατάτζης μετέφερε τον πόλεμο στα ευρωπαϊκά λατινοκρατούμενα εδάφη και στα απέναντι των παραλίων της Μικράς Ασίας στα νησιά του Αιγαίου. Με τη βοήθεια ισχυρού στόλου που είχε ετοιμάσει, τα στρατεύματα του Ιωάννου Βατάτζη διέσχισαν τον Ελίσποντο και κυρίευσαν αρκετές πόλεις της Θράκης, ενώ οι Λατίνοι περιορίστηκαν πίσω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, μη μπορώντας πια να υπερασπίσουν τις κτίσεις τους. Από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους ανακτήθηκαν η Χίος, η Λέσβος, η Σάμος, η Ικαρία, η Κος και άλλα μικρότερα. Ενώ όμως όλα αυτά πήγαιναν καλά, έβαιναν καλώς για το κράτος της Νικαίας, και ενώ ο Ιωάννης ο Βατάτζης είχε ξεκινήσει τη βασιλεία του με τόσους καλούς Ιωνούς, άρχισε να εξηφαίνεται στη Νίκαια μια συνωμοσία εναντίον του αυτοκράτορα. Επικεφαλής των συνωμοτών που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την απουσία του αυτοκράτορα προς το Αιγαίο, όπως είπαμε, ήταν ο εξάδελφος και στενός συνεργάτης του, ο Ανδρόνικος. Ο Ιωάννης Βατάτζης, όταν πληροφορήθηκε τα γεγονότα και τα περί συνωμοσίας, εγκατέλειψε τις επιχειρήσεις που είχε ξεκινήσει και επέστρεψε ταχύτατα στην Νίκαια, διασώζοντας έτσι τον θρόνο του. Εν τω μεταξύ, το δεσποτάτο της Ηπείρου, που είχε πρωτεύουσα την Άρτα, το οποίο περιλάμβανε τμήματα της Ηπείρου, τμήματα της σημερινής Αλβανίας, της Δυτικής Μακεδονίας, ακόμα και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, υπό την ηγεσία του Θεοδόρου Δούκα Κομνηνού, ακολούθησε μια επεκτατική πολιτική, καταλαμβάνοντας το 1223 τη Θεσσαλονίκη, καθώς και μεγάλα τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Το 1227 μάλιστα ο ηγεμόνας της Ηπείρου εγκατέλειψε τον τίτλο του δεσπότη και στέφθηκε αυτοκράτορας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, ένας άλλος αντίπαλος της περιοχής, αντίπαλος βασιλέας, ήταν ο βασιλιάς των Βουλγάρων, ο Ιωάννης ή Ιβάν Ασάν, ο δεύτερος όπως λεγότανε, ο οποίος είχε στο βασίλειό του τμήματα της παλαιάς Βουλγαρίας και τμήματα της Θράκης, και αυτός διεκδικούσε τον ίδιο τίτλο, φέροντας την προσωνυμία ως αυτοκράτορ Βουλγάρων και Ρωμαίων. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον βυζαντινό κόσμο των τριών αυτοκρατόρων, ο Ιωάννης Βατάτζης υπερασπίστηκε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τον αυτοκρατορικό του τίτλο, που είχε κληρονομήσει από τον προκάτοχό του, και την αυτοκρατορία της Νικαίας βέβαια, που αποτελούσε την φυσική συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Ιωάννης Βατάτζης υπήρξε κατά γενική ομολογία όλων των ιστορικών που ασχολήθηκαν με αυτόν ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Στην περίπτωσή του επαληθεύεται η ρίση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον αδερφό του τον Ιωάννη τον Παλαιολόγο, τον 8ο, του είχε πει τα εξής: «Από την ιστορία μας έχουμε το δίδαγμα πως όσο κυβερνούσαν βασιλιάδες στρατιώτες, το Βυζάντιο δοξαζόταν. Ενώ μόλις έπαιρναν την αρχή οι βασιλιάδες του παλατιού, το κράτος διαλυόταν». Ο Ιωάννης Βατάτζης ανήκει βέβαια στην πρώτη κατηγορία, γιατί το πρώτο στο μέλημά του ήταν πάντα ο λαός του. Δεν θυμίζει έτσι συνηθισμένο αρχηγό κράτους.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για τα βυζαντινά πρότυπα. Πολεμάει ο ίδιος, εργάζεται και πονάει μαζί με το λαό του. Ως προς τις στρατιωτικές του πρωτοβουλίες και ενέργειες, συνετέλεσε τα μέγιστα στην ανόρθωση του κύρους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με την δυναμική του προσωπικότητα και με την διπλωματική του ικανότητα που διέθετε, δημιούργησε το υπόβαθρο για την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και καθυπέταξε κάθε προσπάθεια αντίστασης και αμφισβήτησης της κυριαρχίας του. Στήριζε τους ακρίτες, αυτούς τους φρούρους των συνόρων, στήριζε το λαό, τους φτωχούς, στήριζε τη μόρφωση, την εγχώρια παραγωγή, αναδιένει με το δημόσιο πλούτο και δημιούργησε κοινωνικές δομές με, και σε ποσότητα και σε ποιότητα που πραγματικά εκπλήσουν μέχρι και σήμερα. Η εσωτερική του πολιτική αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση πραγματικά. Κατόρθωσε να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο του απλού λαού με την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, με την πάταξη της αδικίας και με τις ασυδοσίες των αρχόντων. Επέφερε την ευημερία στο λαό, την άνθηση της οικονομίας σε όλους τους τομείς. Με μια σειρά από μέτρα ενίσχυσε τις χαμηλές οικονομικά και κοινωνικά τάξεις. Μείωσε τη φορολογία και με την θεσμοθέτηση του εμπορίου, της βιοτεχνίας, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας ευνόησε την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Απαγόρευσε την εισαγωγή διαφόρων ειδών πολυτελείας με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εντόπια παραγωγή. Φρόντισε για την παιδεία αναγύροντας σχολεία και βιβλιοθήκες. Ίδρυσε νοσοκομεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οικοδόμησε μεγαλόπρεπους ναούς και ενίσχυσε οικονομικά πολλά μοναστήρια. Ο ίδιος κατήχε τόση περιουσία όσοι του χρειαζόταν για να συντηρείται. Όσον αφορά στην άμυνα του κράτους του, την ενίσχυσε με οχυρωματικά έργα, ασφαλίζοντας τα σύνορά του και δίνοντας εργασία σε πολλούς ανθρώπους. Στα σύνορα τοποθέτησε ακρίτες, τους γνωστούς φύλακες των συνόρων, έδωσε την γη να την καλλιεργούν για να ζουν οι οικογένειές τους, εξασφαλίζοντας έτσι φύλαξη βέβαια όλων των ορίων του κράτους. Όσον αφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο Ιωάννης Βρατάντης ενεργούσε πάντα με σύνεση και καρτερικότητα. Δεν εμπλεκόταν σε άσκοπους πολέμους αν δεν υπήρχε άμεση ανάγκη και προσπαθούσε πάντα να εκμεταλλεύεται τα λάθη των αντιπάλων του, ενώ χρησιμοποιούσε νέες στρατηγικές και νέες μεθόδους αντιμετώπισης των εχθρών, τις οποίες και εφάρμοσε κυρίως εναντίον των Φράγκων, των Βουλγάρων, των Τούρκων και των Μογγόλων. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ελευθερώσει την βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, οφείλεται στις εμφύλιες προστριβές που ήταν πολύ συχνές, αλλά και στη συνεχή στήριξη του Φράγκου βασιλιά της Κωνσταντινούπολης από τους Βενετούς και από τον Πάπα. Στον διπλωματικό τομέα διέπρεψε ο Βατάντζης, καθώς ήξερε να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες των αντιπάλων του. Πολλές φορές με πρόσχημα την ένωση των εκκλησιών κατόρθωνε να αποτρέψει την βοήθεια του Πάπα προς τους Λατίνους της πόλης. Με τους Βουλγάρους και τους Τούρκους που συνόρευε προσπαθούσε να έχει καλές σχέσεις χωρίς να χάνει την ευκαιρία να εκμεταλλεύεται τις εξωτερικές και εσωτερικές τους αναταράξεις. Πραγματοποίησε μια σειρά από νικηφόρες μάχες και με έξυπνους χειρισμούς κατάλαβε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν όλα τα εδάφη της Μικράς Ασίας, τα οποία βρισκόντουσαν σε χέρια Λατίνων. Στη συνέχεια μετέφερε τον πόλεμο στον ευρωπαϊκό τομέα, καταλαμβάνοντας την Ανδριανούπολη. Ως το 1254, που είναι το έτος του θανάτου του, είχε καταλάβει όλα τα χαμένα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που είχε πριν από τη Φραγκοκρατία και το μόνο που απόμεινε ήταν η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, τη την οποία όπως ξέρουμε ανακατάλευε ο διάδοχος του, ο Μιχαήλ ο 8ος, ο Παλαιολόγος, το 1261. Την ανασύνταξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την αποδίδουν οι ιστορικοί ουσιαστικά στον Ιωάννη Βατάτζη. Εκτός από ικανός στρατιωτικός, ο Βατάτζης αναδείχθηκε και ιδανικός πολιτικός, εμφορούμενος από φλογερή πίστη στο Θεό, από σεβασμό προς την Εκκλησία και από αγάπη προς το λαό, κυβέρνησε με δικαιοσύνη και με σοφροσύνη. Πονούσε που έβλεπε την απόσχηση της δυτικής χριστιανοσύνης από τη μια λόγω της μιας και αδιαίρετης εκκλησίας, και γι' αυτό είχε κάνει πάρα πολλές απόπειρες για την ένωση των εκκλησιών. Ως χαρακτήρας ήταν απλός, καταδεικτικός και φιλήσυχος. Ο κάθε πολίτης μπορούσε να τον δει, να τον συναντήσει και να του εκθέσει τα προβλήματά του. Προστάτευε τους αδικημένους και τους αδύναμους. Περιόρισε την δύναμη των μεγάλων γεωκτημόνων προς χάριν των μικροϊδιοκτητών, των αγροτών. Αναδιοργάνωσε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και αύξησε την επάρκεια των τροφίμων. Υποστήριζε τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, στα οποία έβρισκαν καταφύγιο χιλιάδες αναξιοπαθούντων, περιορίζοντας δραστικά έτσι τη φτώχεια. Ο ίδιος ο Ιωάννης ζούσε λιτά, σχεδόν ασκητικά θα έλεγε κανείς, και συχνά στυλίτευε την πολυτέλεια και τις σπατάλες. Τα δημόσια ταμεία γέμισαν από τη χρηστή διοίκηση και διαχείρισή του και μπορούσε έτσι να ασκεί το μεγάλο φιλανθρωπικό του έργο. Ο λαός τον πραγματικά τον υπεραγαπούσε. Έκανε έναν μεγάλο αγώνα για το λαό ο Βατάτζης και ο λαός του, όπως είπα, τον λάτρευε. Ο ίδιος λέγεται ότι εργαζόταν στα χωράφια και έτσι είχε έσοδα, δεν είχε έσοδα περιτά ποτέ του. Έδινε το καλό και το ωραίο παράδειγμα σε όλους. Έκτισε πολλές εκκλησίες, ανακαίνισε μονές, έκανε πολλά ευαγή ιδρύματα, πτωχοκομεία, ορφανοτροφία, γυροκομεία, νοσοκομεία και άλλα πολλά, γιατί περίσευαν χρήματα αφού είχε μια πολύ καλή διοίκηση και αφού είχε και καλή οικονομική πολιτική και κουμάντο καλό, όπως λέμε, δημοσιονομική πολιτική, και έτσι μπορούσε και έκανε πολλά και ωφέλιμα έργα. Είχε μεγάλη πίστη και αγάπη στο Χριστό. Ήταν πολύ ταπεινός ως άνθρωπος και πράος, μιμούμενος στο μέτρο του δυνατού βέβαια τον φιλάνθρωπο Χριστό, που όπως ξέρουμε είχε πει ότι «μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών». Αυτό ακολουθούσε ο Βατάτζης, είχε σαν κανόνα της ζωής του. Ήταν άνθρωπος της εποχής και άνθρωπος της αρετής και άνθρωπος της αγάπης και της σοφίας, και προστάτευσε παράλληλα και τις τέχνες και τα γράμματα. Είχε κοντά του σπουδαίους σοφούς και των ανθρώπων, των τεχνών και των γραμμάτων, και πολλοί, πάρα πολλοί τον βοήθησαν αυτοί και φρόντισε για την εκπαίδευση, τη μόρφωση του λαού. Την έβαλε σε υγιείς βάσεις, τη στήριξε στην αρετή και στη χάρη, στη σοφία και στη γνώση. Στις 4 Νοεμβρίου του 1254, ο ευσεβής αυτοκράτορας της Νικαίας Ιωάννης αρρώστησε ξαφνικά και πέθανε. Η υγεία του ψυχή πέταξε βέβαια στα ουράνια και το ασκητικό του σώμα κυδεύτηκε με μεγάλη θλίψη από το λαό, ο οποίος θρηνούσε για μέρες πολλές τον αγαπημένο του ηγεμόνα. Ενταφιάστηκε στη μονή του Σωτήρος Χριστού, που είχε ιδρύσει και χτίσει ο ίδιος στον Ιμφαίο της Βυθινίας και που είχε πρωτοπάει. Όμως μετά από 7 χρόνια, όταν έγινε εκταφή, βρέθηκε το σώμα του άφθαρτο να ευωδιάζει, έχοντας το χρώμα ζωντανού ανθρώπου και μάλιστα εύκαμπτο, όπως τον περιγράφουν, δείγμα της αγιότητός του. ακόμα και τα ενδύματά του ήταν απόλυτα άφθορα. Μεταφέρθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και εκεί έκανε πάρα πολλά θαύματα. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται, όπως είπαμε, στις 4 Νοεμβρίου. Αργότερα το Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί χάθηκε μυστηριωδώς κατά την άλωση. Γι' αυτό έτσι αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά, που κατά το θρύλο θα φανεί κάποτε για να ελευθερώσει τη βασιλεύουσα. Τώρα, σχετικά με το θρύλο αυτόν, ξέρουμε ότι μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ένας θρύλος του ελληνισμού που αναφέρεται κατά μία άποψη στον τελευταίο βυζαντινό αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο οποίος, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, δεν σκοτώθηκε κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αλλά τον παρέλαβε ένας άγγελος και τον μετέφερε σε ένα βαθύ σπήλαιο κοντά στη Χρυσόπορτα. Εκεί ο Παλαιολόγος θα παραμείνει μαρμαρωμένος μέχρι την ώρα που θα τον ξυπνήσει ο ίδιος άγγελος για να διώξει τους Τούρκους πίσω στην κόκκινη μιλιά, όπως λέει η παράδοση, και να ανακτήσουμε την Κωνσταντινούπολη μας και να αναστηθεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Βέβαια, ο ιστορικός Γεώργιος Φραντζής, ένας Βυζαντινός πολιτικός και συγγραφέας, αυτός έζησε στα χρόνια της αλώσεως του Κωνσταντινούπολης και ήταν μάλιστα και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Αυτός πιστεύει ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, αλλά ο Ιωάννης Βατάτζης, του οποίου το σώμα, όπως είπαμε, είχε ενταφιαστεί στη Μονή Σωτήρος Χριστού, των Σωσάνδρων της Ιωνίας. Με αυτόν λοιπόν και με αυτούς τους ελπιδοφόρους θρύλους, αγαπητοί μου ακροατές, πορεύθηκε το γένος μας για αιώνες. Με αυτούς τους θρύλους απέκτησε ρίζες, με αυτούς τους θρύλους βρήκε τις δυνάμεις που χρειαζόταν για να απλώσει τα κλαδιά του, να βγάλει ανθούς και να καρποφορήσει το δέντρο της λευτεριάς μέσα από αυτές τις εθνικές μας παραδόσεις, μέσα από το κρυφό σχολείο και να φτάσουμε στην Εθνεγερσία και στην Παλιγενεσία του 1821, στην ελευθεριά του γένους μας.
0: Ακριβώς. Χρειάζονται και θρύλοι, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτοί τρέφουν το γένος και αυτοί μας κρατάνε έτσι σε μια γρήγορση έτσι για τα τώρα και για τα μελούμενα.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε που γνωρίσαμε σήμερα έναν αυτοκράτορα που είναι και Άγιος της Εκκλησίας μας, γιατί έχει διπλά να μας ωφελήσει. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην εξουσία που θα ωφελούν πραγματικά έτσι ιδιαίτερα και με τα έργα τους και με την παρουσία τους τον κόσμο όλο. Κύριε Παπαλαζάρου, εδώ θα κλείσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε. Εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Χαίρετε. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερός Ναός Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων, προσκύνησης Ιερών Λειψάνων και πανήγυρης Αγίου Εφραίμ. Δευτέρα 4 Μαΐου, 5:30 το απόγευμα, Λιτανία Ιεράς Εικόνος και Αγίων Λειψάνων. 6:30 πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός και αρτοκλασία της εορτής του Αγίου Εφραίμ. Τρίτη 5 Μαΐου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 6 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλαιο. Τετάρτη 6 Μαΐου, 7 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση του Αγίου Εφραίμ. Της πανηγύρως θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, προς ενίσχυση και αγιασμό των πιστών από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 57 και 59.

Ορθοδοξία. Η μοναδική έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης με τη μεγαλύτερη συλλογή εκθεμάτων 3 έως 5 Μαΐου στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης. Όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την εφταξία εκκλησιών και μοναστηριών. Ενθυμήματα για τα μοναστηριακά εκθετήρια, αναμνηστικά είδη για τα καταστήματα λαϊκής τέχνης και εκκλησιαστικών ειδών. Ορθοδοξία. Επισκεφτείτε την από Κυριακή 3 έως 3η 5 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Ελέξπο Θεσσαλονίκη.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνηση αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή. Η κοινή ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτιστική της διάσταση. Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονική υπεύθυνη την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Απιθύτα, Κυριακούλα Παπαδημητρίου. Θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως από αρχές Μαΐου μέχρι μέσα Ιουλίου 2026 και απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης και 6 ΕΚΤΣ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 10 Μαΐου 2026, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση KEDIVIM APITHITA 2026 Κοινή Ελληνιστική Γλώσσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6934-890218. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.

Η μεγάλη και λαμπρή ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας ανέτειλε για μια ακόμη φορά, μεταφέροντας σε όλους μας την ελπίδα της Αναστάσεως. Ο Κύριος μας έσπασε τα κλήθρα του Άδου, νίκησε τον θάνατο, εξήλθε αιώνιος νικητής και άνοιξε τον δρόμο για την κοινή Ανάσταση όλων μας. Κοινή Ανάσταση από τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Κοινή Ανάσταση από τον παλαιό άνθρωπο. Κοινή Ανάσταση από τη δουλεία της αμαρτίας. Κοινή Ανάσταση από τα δεσμά του μισανθρώπου διαβόλου. Κοινή Ανάσταση από τον φθοροποιό θάνατο.

Ομιλούμε για κοινή Ανάσταση, αλλά ίσως αναρωτιόμαστε για ποιους ανθρώπους ισχύει αυτό, ποιοι θα μετέχουν σε αυτήν την κοινότητα των αναστημένων, όλοι οι άνθρωποι. Δυστυχώς, όχι όλοι. Αυτό είναι το μόνο λυπηρό στην πανεφρόσινη αυτή εορτή.

Ο Αναστάς Κύριος με την Ανάστασή Του μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς μέτοχοι των ευλογιών που απορρέουν από Αυτήν. Στη δική μας ελεύθερη προαίρεση επαφίεται το αν και πόσο θα μεταλάβουμε των ευλογιών και ευεργεσιών της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Μακάρι θα είναι όλοι όσοι με τον προσωπικό τους αγώνα αποδείξουν την αγάπη τους για το Θεό, την αγάπη τους για την Ανάσταση, την αγάπη τους για τα υψηλά και ουράνια. Ήθε ο κόσμος και το κοσμικό φρόνημα να σταματήσει να μας μαγνητίζει και να σκοτίζει το νου και την καρδιά μας. Ήθε οι πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής μας να είναι ανοιχτά όχι για τα πρόσκαιρα και μάταια, αλλά για το Άγιο Φως της Αναστάσεως. Ήθε με τη χάρη του Αναστημένου Ιησού να απολαύσουμε όλη την μεγάλη και ανεπανάληπτη χαρά της κοινής Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη.

0: Όρχοντα Ρίκη.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό Όρχοντα Ρίκη. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν ο άνθρωπος ήταν στον παράδεισο, τα είχε όλα. Δεν του έλειπε τίποτα. Είχε ακόμα και το Θεό κοντά του και μπορούσε να συνομιλεί μαζί του. Και αφού είχε το Θεό, πραγματικά τα είχε όλα. Αλλά και τα υλικά τα είχε, δεν του έλειπε τίποτα, δεν είχε κάποια στέρηση και βέβαια αυτήν η πνευματική και υλική αυτάρκεια που είχε τον έκανε να είναι ευτυχισμένος και να μην σκέπτεται ότι κάτι του λείπει και θα έπρεπε κάτι να το αποκτήσει. Εκεί βέβαια στον παράδεισο ο άνθρωπος έχασε το δρόμο του, βγήκε από αυτόν και φεύγοντας από τον παράδεισο δυστυχώς τα έχασε όλα. Έχασε ακόμα και το Θεό και έπρεπε να κάνει μια μεγάλη πορεία ούτως ώστε και πάλι να βρει το Θεό και πάλι να βρει τα αγαθά του Θεού. Σήμερα πολλές φορές ακούμε στην ζωή, ακούμε από τους γνωστούς μας και ο ίδιος μας ο εαυτός πολλές φορές παραπονείται και λέει «Δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, μου λείπει αυτό, θα ήθελα να αποκτήσω εκείνο». Διάφορα πράγματα τα οποία συνήθως είναι υλικά, γιατί ο νους του ανθρώπου κολλάει στα υλικά και ο άνθρωπος αναζητεί τρόπους να γεμίσει την ζωή του με υλικά πράγματα τα οποία νομίζει ότι θα του φέρουν την ευτυχία. Σήμερα στην παρέα μας που έχουμε εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι θα συζητήσουμε το θέμα αυτού του παραπώνου του ανθρώπου ότι μου λείπει το ένα, μου λείπει το άλλο, θα ήθελα να τα είχα όλα. Μπορεί ο άνθρωπος να τα έχει όλα και θα πρέπει να τα έχει όλα. Και αν τα έχει όλα εδώ στη γη, τότε για ποιο λόγο να ψάξει τον ουρανό? Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά όλα με τα τέσσερα καλά παιδιά τα οποία είχαν την καλοσύνη να είναι σήμερα κοντά μας και θα σας παρουσιάσω καταρχάς τα παιδιά. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο.
1: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, του Σωτήρη.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, τον Νικόλαο.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε και το Δημήτρη.
3: Την ευχή σας, Πατέρα.
0: Την ευχή του Κυρίου, παιδιά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Καταρχάς, να μου πείτε εσείς, είναι ένα σύγχρονο θέμα? Σήμερα μόνο ο άνθρωπος νιώθει ότι του λείπουν πολλά πράγματα? Παλαιότερα το ένιωθε αυτό ο άνθρωπος?
1: Πάτερ, οι γονείς μας και οι παππούδες μας μεγάλωσαν στερημένοι πάρα πολύ από τα υλικά αγαθά, αλλά ζούσαν κατά Θεό, με το Θεό και με τις ευλογίες του Θεού. Ήταν στερημένοι από τα βασικά ακόμη που δεν είμαστε εμείς ως νέοι, και από φαγητό και από ρουχισμό και από πολλά άλλα πράγματα. Ενώ εμείς σαν νέοι, εδώ οι φίλοι μας, έχουμε έναν υπερκαπιταλισμό. Έχουμε και δύο κινητά, το καλύτερο κινητό πρέπει να έχουμε. Όλα πρέπει να είναι συνεντέλεια σε εμάς. Διότι χάνουμε την ουσία των πραγμάτων. Δίνουμε περισσότερο στα υλικά και όχι στα πνευματικά.
0: Παλαιότερα που οι άνθρωποι δεν τα είχαν όλα, έτσι όπως μας ανέφερες.
1: Μάλιστα.
0: Πώς ένιωθαν οι ίδιοι? Τι ακούσες εσύ από τους γονείς, από τους παππούδες σου?
1: Από τους γονείς μου ένιωθαν μια ευλογία και μια ευχαρίστηση μέσα τους. Διότι μπορεί να στερούνταν κάποια αγαθά και κάποια υλικά, αλλά είχαν το Θεό μέσα τους. Και πορευόταν με το Θεό.
0: Το ότι όμως τους έλειπαν κάποια πράγματα δεν τους στεναχωρούσε αυτό?
1: Υπήρχε μια στεναχωρία.
0: Πώς την αντιμετώπιζαν?
1: Πάτερ, με προσευχή.
3: Εγώ έχω μεγαλώσει με τους γονείς μου, οι οποίοι μεγαλώνουν μια εκφράση που λέγανε «Εγώ στην εποχή σου έκανα εκείνο, εγώ στην εποχή σου έκανα το άλλο». Και μας το δίναν σαν τέτοιο παράδειγμα, έτσι ώστε να μας δίνουν το νόημα ότι εγώ στην εποχή σου, με τόσα λίγα πράγματα που έκανα, έκανα πάρα πολλά εν τέλει. Και αυτή η έκφραση με έχει δώσει το ένασμα και εμένα να σκέφτομαι ότι, ξέρεις τι, Δημήτρη, αυτό που είπε και ο φίλος μου εδώ, Σωτήρης, δεν χρειάζεσαι το καλύτερο κινητό απλά για να μιλάς και απλά για να στέλνεις ένα μήνυμα. Άμα έχεις μια παρέα όπως τώρα στις μέρες μας, η οποία πρέπει, θες να έχεις και το ίντερνετ, θες να έχεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θες να έχεις και social που πρέπει να είσαι μια συνέχεια επικοινωνία, γρήγορη και σε ναύσματα δεξιά και αριστερά, πρέπει πάντα να, και σε κάνει να θέλεις να ακολουθείς την κοινωνία ή όσο χάνεσαι. Και φεύγει αυτή η απλότητα που σου πρόσφεραν και κάποτε υπήρχαν σε αυτές τις παλιές εποχές οι οποίες οι γονείς μας μεγάλωσαν.
4: Γι' αυτό παρατηρούμε και όλα σε αυτή την περίοδο μια μεγάλη θλίψη σε όλο τον κόσμο. Παντού στεναχώρια. Για παράδειγμα, ακόμα και σε εμάς που λέμε ο δυτικός πολιτισμός, ο σπουδαίος δυτικός πολιτισμός, μια

0: θλίψει σε όλο τον κόσμο γύρω, ότι του λείπει το ένα, του λείπει το άλλο. Είμαστε η γενιά ουσιαστικά που έχει εξελιχθεί πιο πολύ από όλους, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Ίσως πρέπει να το νιώσουμε αυτό το κενό για να έρθει ο Θεός να το γεμίσει.
1: Και πώς γίνεται να έχουμε κενό ενώ έχουμε πολύ περισσότερα από τις προηγούμενες γενιές?
2: Διότι έχουμε υπερκατανολισμό, υπερκατανάλωση. Χάνει τη ουσία.
3: Αυτό δεν νομίζω ότι γεμίζει ποιοτικά, αλλά γεμίζει ποσοτικά πλέον η εποχή μας. Αν συμφωνείτε, παιδιά, λέω ότι βλέπεις ότι ο κόσμος συνέχεια θέλει να παίρνει, να μαζεύει συνέχεια δεξιά και αριστερά, είτε είναι χρήματα, είτε είναι πληροφορίες. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλες οι πληροφορίες είναι στη διάθεσή μας. Με το ίντερνετ συνδεόμαστε παντού, από, είτε στα νέα της Ελλάδας, εδώ να μαθαίνουμε, είτε στο νέο, στα νέα του όλου του κόσμου. Και τελικά κατά πόσο αυτό όλο το εύρος των γνώσεων, των πληροφοριών και των αγαθών που θέλουμε να μαζέψουμε, νιώθουν τελικά ότι μας γεμίζει ποιοτικά. Αυτό νομίζω ότι πλέον η εποχή μας, όπως το βλέπω και στους φίλους μου, έχουν χάσει την ποιοτική...
2: Την ποιότητα της ζωής.
3: Την ποιότητα της ζωής και έχουν, έχουν επικεντρωθεί στην ποσότητα της ζωής, αν μπορούσα να το πω έτσι.
4: Να πάρω το λόγο, πάτερ.
1: Ναι, Νικόλα.
4: Επειδή έχω την τιμή να είμαι προσφυγόπουλο από τον Πόντο και από την Καπαδοκία, από τα Φάρασα, το μέρος του Αγίου Παϊσίου κιόλας, έχω παρατηρήσει ότι η φτώχεια γεννάει Αγίους. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, πολύ μεγάλη αλήθεια. Διότι στη φτώχεια δεν έρχεται η αποξένωση. Στη φτώχεια έρχεται η ένωση. Θα δώσω ένα πολύ μικρό γρήγορο παράδειγμα και εδώ στους φίλους και σε όλους, ότι αν διαβάσετε πώς δημιουργήθηκε η πίτσα, δημιουργήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία. Τι κάνανε? Μαζεύτηκαν όλοι οι γείτονες και λέει: εγώ έχω λίγο κρεμμυδάκι, εγώ έχω λίγο ντομάτι, εγώ έχω λίγο αλεύρι. Τα ένωσαν και έτσι βγήκε η πίτσα. Δηλαδή η πίτσα έχει ένα συμβολισμό. Σε αυτό που λέμε τώρα στο θέμα και αυτό που λένε οι φίλοι, συμφωνώ πάρα πολύ. Θεωρώ, πατέρα, όμως ότι παλιά ζούσαν στη φτώχεια, τώρα ζούμε στην ακρίβεια. Δηλαδή, τι θέλω να πω στην ακρίβεια? Ζούμε σε μια εποχή που θέλουμε να είμαστε κάποιοι, θέλουμε να ανήκουμε κάπου και δεν θέλουμε να νιώθουμε στο περιθώριο. Δεν θέλουμε δηλαδή να είμαστε οι άνθρωποι του περιθώριου. Και είναι μια μόδα αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας νέος δεν γίνεται να μην έχει Instagram, δεν γίνεται να μην έχει TikTok, δεν γίνεται να μην μπαίνει στο YouTube, δεν γίνεται ένα σπίτι να μην έχει WiFi. Και πάει λέγοντας κατρακύλα. Εν τέλει όμως αυτά είναι τεχνητές ανάγκες, ψεύτικες ανάγκες. Δεν τις θέλουμε πραγματικά. Δεν λέω, είναι ένα εργαλείο. Όπως και τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μέχρι ένα σημείο να είναι εργαλείο. Αλλά το θέμα είναι εν τέλει τελικά αυτό το εργαλείο αρχίζει και ελέγχει το μυαλό μας. Ας πούμε, επειδή είναι ολόκληρη βιομηχανία τα social media, υπάρχουν περιστατικά παιδιά τα οποία εφίστηκαν στα social. Και επειδή ανέβασα φωτογραφίες και δεν μπαίναν like, δεν μπαίναν προβολές, παθαίναν κατάθλιψη. Και δυστυχώς ζούμε στην εποχή του άγχους. Τι θέλω να πω? Όλα κυλάνε γρήγορα. Όλοι λέμε δεν έχω χρόνο. Όλοι. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο εκείνο. Και τι πουλάει σήμερα? Αυτό που λέμε σκρολάρω. Τι είναι το σκρολάρω? Γρήγορες εικόνες. Γρήγορα. Εγκέφαλός μας έχει εθιστεί στο πολύ και το γρήγορο. Βλέπω φωτογραφίες, βλέπω βίντεο. Κουτσομπολεύουμε κιόλας, να τα λέμε και αυτά. Τι έκανα. Δεν ασχολούμαστε με την προσωπική εξέλιξη, λοιπόν. Ασχολούμαστε με τους άλλους. Α, αυτός πήρε αυτό. Α, αυτός πήρε εκείνο. Και δεν κάνουμε τίποτα για το πνεύμα. Και λες, και τι κάνω σαν άνθρωπος? Ζω κολλημένος σε ένα κινητό? Γιατί είναι η ειδωλολατρεία το κινητό. Το λέω πρώτο για μένα αυτό. Γιατί προσκυνάς το κινητό. Είσαι εδώ. Το προσκυνάς. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά το προσκυνάς. Και πρώτα απ' όλα το λέω αυτό σε μένα, γιατί βλέπω και εμένα να πέφτω στην παγίδα του κινητού, δυστυχώς. Άρα ζούμε στην εποχή του άγχους, όλα να πάνε γρήγορα και δεν ξέρουμε να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Νομίζω ακόμα πολλές φορές και οι ίδιοι χριστιανοί δεν απολαμβάνουμε την προσευχή, οι χαιρετισμοί, ας πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουν. Ενώ ο χαιρετισμός είναι το ότι μιλάς στην Παναγιά, χαιρετισμοί της Παναγιάς. Είναι εκεί η Παναγιά, αν μπορείς να νιώσεις την εκεί η Παναγιά. Το λέω και να τριχιάζω. Λες, είναι εδώ η Παναγιά, να το κάνουμε αγάπη.
1: Νιώθουμε όμως αυτό ότι μας λείπει η προσευχή. Λέμε, μας λείπει το τελευταίο μοντέλο του κινητού. Μου λείπει αυτό, μου λείπει εκείνο.
2: Έτσι είναι
1: η
2: πάντα.
1: Η προσευχή, νιώθουμε ότι μας λείπει.
2: Όχι, διότι, γιατί Λέμε πως δεν μας λείπει η προσευχή, διότι γεμίζουμε με την κατανάλωση να έχουμε, να ξανά έχουμε, να αγοράζουμε και να αγοράζουμε με την υπερκατανάλωση. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει, για να έχει πληρότητα μέσα του, πρέπει να προσεύχεται. Γιατί με την πληρότητα έχουμε Θεό.
0: Προσωπικά θεωρώ, για να νιώσουμε την ανάγκη πρέπει να την έχουμε, να έχουμε πρώτα μία επαφή. Δηλαδή, αν έχουμε προσευχηθεί η ζωή μας, αν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, όταν το χάνουμε αυτό το επίπεδο πέφτοντας, και νιώθουμε πολλές φορές, πιστεύω κάθε άνθρωπος νιώθει μετά από ένα σημείο την πτώση του. Μόνο όταν νιώσουμε την πτώση μπορούμε να πατήσουμε το restart, το κουμπί εκείνο, και να προσπαθήσουμε να ξαναβρεθούμε. Όλο αυτό πρέπει, βοηθάει και η Εκκλησία και ένας καλός πνευματικός να βοηθήσει να μας τραβήξει από τη λάσπη. Αλλά αυτό πρέπει πρώτα να το νιώσουμε ότι έχουμε πέσει. Αν δεν νιώσουμε ότι πέσαμε, δεν γίνεται να σηκωθούμε.
3: Πάτε, με μένα μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε μια έκφραση που είπε ο φίλος μου εδώ, Νίκος, ότι η φτώχεια φέρνει αιγιοσύνη. Και τελικά κάθισε και σκέφτηκε και λες ότι τελικά αυτή η φτώχεια όμως πρόσφερε πολλά πράγματα στην κοινωνία μας. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε ότι όσο πιο φτωχοί ήμασταν και σε υλικά και σε αγαθά, και σε χρήματα, τόσο πιο πολλά παιδιά κάναμε. Δηλαδή, βλέπουμε ένα τόσο θέμα του δημογραφικού και λες γιατί ο κόσμος πλέον δεν κάνει παιδιά, εφόσον έχουμε τα πάντα. Τελικά βλέπουμε ότι, μάλλον όπως είπε γι' αυτό ο φίλος μου Νίκος, και με έβαλε σε σκέψη, ότι η απλότητα φέρνει αγιοσύνη, και το ότι πλέον βλέπουμε γύρω στους φίλους μας, στην παρέα μας, ότι ο κόσμος δεν παντρεύεται, δεν θέλει να κάνει παιδιά, επειδή βομβαρδίζει τόσο πολύ από πληροφορίες και από πράγματα που στην εν τέλει βγαίνουν ανούσια, και λες τη ζωή σου τελικά τι έκανες, άμα καθίσεις πίσω και σκεφτείς, λες στο τέλος άξιζε όλο αυτό, τελικά μήπως με ένα απλό πράγμα μπορούσα να είχα μια καλύτερη ζωή. Και με έβαλε έτσι σε σκέψη πολύ ο φίλος μου ο Νίκος με αυτή την έκφραση που έκανε.
1: Είπε Δημήτρη ότι έχουμε τα πάντα.
3: Μάλιστα.
1: Αλλά όποιον ρωτήσει σήμερα σου λέει ότι μου λείπουν πάρα πολλά. Τελικά μας λείπουν, μήπως είμαστε άπλιστοι, μήπως συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους, με φίλους μας.
2: Η σύγκριση μεταξύ των ανθρώπων,
1: ναι,
2: μας κάνει άπλιστους. Διότι εγώ έχω το κινητό το τελευταίο μοντέλο, ο αδερφός εδώ έχει ένα μοντέλο πιο πάνω από μένα, ο Δημήτρης έχει καλύτερο από μένα ή πιο καλό. Η σύγκριση μας κάνει να είμαστε άπλιστοι.
3: Πιστεύω, Πάτερ μου, ότι είναι και από τα social media και τα, αυτά που λέμε influencers, δηλαδή αυτοί που επηρεάζουν πλέον τη γενιά μας. Όταν βλέπεις κάποιον ότι δείχνει μια ψεύτικη εικόνα, ότι έχει τα καλύτερα ρούχα, ότι έχει το ακριβότερο κινητό και βγάζει τα καλύτερα βίντεο με αυτό. Δηλαδή, όταν σου πλασάρει αυτή την πληροφορία, σε κάνει, σου δημιουργεί ανάγκες και σου δημιουργεί πράγματα που, όπως καταλαβαίνουμε, ότι τελικά είναι ανούσια, αλλά θέλεις να τα ακολουθήσεις, γιατί χάνεις το σήμερα, χάνεις το τώρα, ή έτσι νιώθεις τελικά εκείνη τη στιγμή ότι, που σου δημιουργείται αυτή η ανάγκη.
2: Δεν οδεύεις με το χρόνο, με την ανθρωπότητα, αν μετάξεις όλα αυτά.
3: Ναι, σωστά.
2: Ενώ πρέπει να έχουμε το Θεό μέσα.
0: Ίσως δημιουργεί και αυτή την ψεύτικη ασφάλεια ότι ανήκω σε ένα σύνολο, και πολλοί φοβούνται να μην ανήκουν σε ένα σύνολο.
2: Η μαζοποίηση των ανθρώπων.
4: Νομίζω, Πάτερ, συμφωνώ πολύ εδώ με τα παιδιά. Σημασία έχει ότι, επειδή δεν γεμίζει η ψυχή μας με φως, προσπαθούμε να γεμίσουμε με κάτι άλλο. Δηλαδή, κυνηγάμε τον αέρα. Κυνηγάμε τον αέρα. Να αποκτήσουμε. Θεωρώντας ότι αυτό θα φέρει την ευτυχία, γιατί όντως όταν αποκτούμε κάτι από το να αποκτάμε, νιώθουμε μια χαρά, έναν ενθουσιασμό. Λες, το πήρα αυτό. Τότε το βαριέσαι. Λες, θέλω και το άλλο. Το πήρα και αυτό. Θέλω και το άλλο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, αυτό που λένε τα παιδιά, βγαίνει συνέχεια νέο μοντέλο. Νέο μοντέλο. Εθίζεις το νέο μοντέλο. Εθίζεις το να πάρεις ένα σπίτι. Εθίζεις το να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Και γιατί όλα αυτά? Θα πάρουμε μαζί μας αυτό που λέμε το κλασικό. Όλοι στο χώμα δεν θα καταλήξουμε. Δηλαδή, για ποιο λόγο εν τέλει να κουραζόμαστε? Για ποιο λόγο δηλαδή αυτό το πράγμα κιόλας το περνάμε στα παιδιά μας? Που τα παιδιά μας έχουν να αντιμετωπίσουν και τη νέα τεχνολογία. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, Πάτερ. Εμείς τουλάχιστον θεωρώ ότι οι γονείς μας, με τα λάθη τους και τα καλά τους, μας δώσανε κάποια ιδανικά και κάποιες αξίες. Εμείς τώρα, οι νέοι γονείς, ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους. Πρώτος κίνδυνος, το κινητό. Δεύτερος κίνδυνος, η πορνογραφία, που είναι ένα μεγάλος κίνδυνος. Διότι το πιο όμορφο πράγμα, που είναι ο έρωτας, που είναι η αγάπη, το έχουμε ανταλλάξει με το, με το σεξ, την πορνογραφία. Λάθος πρότυπα. Πολύ λάθος πρότυπα.
1: Ποιοι μας δίνουν αυτά τα πρότυπα όλα?
2: Τα social media.
1: Και πώς μπορεί να προφυλαχθεί ένας νέος από όλα αυτά?
2: Οι γονείς πρέπει να προφυλάξουν πάντα τα παιδιά. Όταν ένα παιδάκι 5-6 χρονών, για να μην γκρινιάζει η μητέρα, τον δίνει το κινητό για να κάνει κάποιες δουλειές σπιτιού, από την ηλικία 5 χρονών, 6 χρονών, μέχρι να μεγαλώσουν όλοι μας με ένα κινητό.
3: Πάτερ μου, εγώ πιστεύω ότι, στην προσωπική μου άποψη, άμα κλείνω, ότι το νούμερο ένα πιστεύω ότι είναι και η Εκκλησία. Ότι μέσα από την Εκκλησία, από μικρή ηλικία, άμα είσαι μέσα εκεί και διαβάσεις αυτό το ωραίο βιβλίο που έχουμε, την Κοινή Διαθήκη, ακόμα και στα κατηχητικά που πηγαίνουμε και μας την εξηγούν, γιατί σε μικρή ηλικία όπως είμαστε, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε άμα τη διαβάσουμε προφανώς μόνοι μας. Θωρακιζόμαστε και αποκτάμε αυτό το ότι με τα απλά πράγματα καταφέρνουμε τα πάντα. Οπότε πιστεύω ότι η Εκκλησία μαζί με την οικογένεια μπορεί να σε θεμελιώσει έτσι ώστε να σε προστατέψει από την κοινωνία, ή έστω όχι να σε προστατέψει, να μπορείς να καταλάβεις ότι μέχρι πού είναι το πρόβλημα και κατά πόσο εσύ το ακολουθείς.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι οι γονείς είναι το πρώτο σχολείο για τα παιδιά. Ακόμα ίσως, δεν ξέρω πώς ακουστεί, ότι έρχονται και από την Εκκλησία, γιατί πρώτα το παιδί στους γονείς πάει. Και ο γονιός πρέπει να το πάει στην Εκκλησία.
2: Ο γονιός είναι το πρότυπο των παιδιών.
0: Γιατί ακόμα θυμάμαι και στην Καινή Διαθήκη, για παράδειγμα, ο Χριστός, πότε εμφανίστηκε το πρώτο θαύμα που έκανε? Το έκανε Κανά της Γαλιλαίας. Πήγε η Παναγία, του είπε, θα το κάνεις αυτό. Και είπε, δεν ήρθε ακόμα, θα το κάνεις. Και υπάκουσε στην Παναγία.
2: Έκανε υπακοή στη μάνα του.
0: Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι ίσως οι γονείς είναι η πρώτη Εκκλησία, ίσως και ακόμα να το πω για τα παιδιά, που πρέπει να τους πάνε στην Εκκλησία.
1: Σε έναν νέο όμως, να πάμε στη δική σας την ηλικία, να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε και τον εαυτό σας αλλά και τους φίλους σας. Αισθάνονται ότι τους λείπουν πολλά πράγματα, ότι έχουν κενά είτε στην προσωπική τους ζωή, στην πνευματική τους ζωή, αλλά και στα υλικά τους αγαθά, και πώς αυτά τα κενά θα γεμίσουν?
2: Το βασικότερο κενό για ένα νέο είναι το συναισθηματικό κενό. Το συναισθηματικό κενό, όταν υπάρχει σε ένα νέο άνθρωπο και αν δεν έχει καθόλου παιδεία και Θεό πρώτα και μετά παιδεία ή άλλα ενδιαφέροντα σπουδές, γεμίζει με τον υπερκατανονισμό. Να υπερκατανώνει, να αγοράζει, ώστε να γεμίζει μέσα του την ψυχή του με υλικά. Δεν μπορεί να τραφεί αλλιώς ένας άλλος άνθρωπος αν δεν έχει μέσα του Θεό και αν δεν έχει διδαχτεί από Θεό, όταν έχει αυτά τα κενά μέσα του. Αυτό συμβαίνει πάντα σε πάρα πολλούς νέους. Διότι ο υπερκατανονισμός είναι μόνο, περισσότερο είναι για τους νέους, για την ηλικία που είμαστε εμείς εδώ οι τέσσερις φίλοι και μιλάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ίσως είναι η ανάγκη αυτού του κάθε ανθρώπου να γεμίσει με κάτι την ζωή του, γιατί κάθε ένας βάζει κάποιον στόχο. Αν δεν έχει αποκτήσει είτε συνείδησή του, είτε να το έχει μιλήσει κάποιος για Θεό, αναγκαστικά μπαίνει ένας υλικός στόχος. Για παράδειγμα, θα κάνω αυτό για να πάω εκεί πέρα να κάνω εκείνο, να καταφέρω να μαζέψω χρήματα, να αγοράσω εκείνο. Και ουσιαστικά προσπαθεί ο καθένας να χτίσει, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς να υπάρχει στόχος. Για παράδειγμα, εμείς σαν χριστιανοί έχουμε μάθει ότι στόχος μας είναι να μπούμε στον παράδεισο. Η αμαρτία τι σημαίνει? Στα αρχαία ελληνικά, αμαρτάνω, αστοχώ. Οπότε οι αμαρτίες τι ήταν? Οι αστοχίες προς το δρόμο μας προς τον παράδεισο.
1: Έχουμε χάσει λοιπόν το στόχο μας.
0: Πιστεύω ότι αυτό έχουμε χάσει τον στόχο μας.
3: Και όταν ο άνθρωπος έχει βγάλει το Θεό από την καρδιά του, πιστεύω ότι δημιουργεί δικούς του θεούς και ψεύτικους θεούς, όπως βλέπουμε, όπως είναι το χρήμα βάζουν, όπως σε θέση του Θεού, δηλαδή αντικαταστούν το Θεό με διάφορα υλικά αγαθά και χάνουν όλη την έννοια της πνευματικότητας και της απλότητας, θα έλεγα, στην κοινωνία η οποία μπορεί να σου προσφέρει.
1: Τα χρήματα γεμίζουν την ψυχή του ανθρώπου, Νικόλαε.
4: Θεωρώ, Πάτερ, ότι το χρήμα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, αρκεί να μάθεις να το χειρίζεσαι σωστά. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να υπάρχει το χρήμα για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι, όταν δεν είχαν τόσα λεφτά, ζούσαν στα χωριά, ήταν πιο αυτόνομοι, θέλοντας και μη μάθαιναν να αγαπούν, να σέβονται τη γη και η γη να τους προσφέρει, να τους ταΐζει δηλαδή. Και ταυτόχρονα οι άνθρωποι στα χωριά θεωρώ ότι ήταν πιο ενωμένοι. Γνώριζαν ο ένας τον άλλον, ήταν δεμένοι. Δεν υπήρχε για αρχή τότε το άγχος. Δεν υπήρχε το άγχος. Ο άνθρωπος ζούσε το εδώ και τώρα. Πάμε. περάσει. Ξυπνάμε το πρωί, ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που αγαπάμε, με τη φύση, με τα ζώα. Είναι, θεωρώ, μεγάλο λάθος ότι ο άνθρωπος έχει φύγει από τη φύση και ζούμε απλά στα κρύα τσιμέντα που είναι νεκρά. Η φύση είναι ενέργεια, είναι ζωή. Είναι το δημιούργημα του Θεού. Πολυκατοικίες, όλα αυτά είναι από ξένωση. Ναι, ειδικά μαζί σε μια πολυκατοικία δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου. Ανοίγεις το παράθυρο, κάποτε εγώ θυμάμαι ότι βγαίναν οι άνθρωποι και λέγανε καλημέρα. Έφυγε το καλημέρα. Όλα γίνανε γκρι και βουβά.
1: Σήμερα όμως όλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε χρήματα. Και όταν είχαμε χρήματα, και θα είχαμε και υλικά αγαθά, θα ήταν γεμάτη η ψυχή μας.
2: Η ψυχή δεν γεμίζει, πάτερ, με χρήματα. Η ψυχή γεμίζει μόνο με Θεό. Η ψυχή γεμίζει όταν αγγίζει το Θεό. Μόνο τότε γεμίζει η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Διότι η ψυχή σε κάθε άνθρωπο είναι δώρο Θεού.
1: Αν γεμίσει η ψυχή από Θεό, μετά ο άνθρωπος είναι ικανοποιημένος, λέει ότι δεν θέλω κάτι άλλο.
2: Όχι, έχει αυτή την πνευματική αγαλίαση. Αυτή την ευωδία του επίγειου παραδείσου.
4: Και τον Χριστό για λεφτά το σταυρώσανε.
2: Ναι, έτσι σαν τα τριά κονταργύρια. Την τιμή του τη τιμημένου. Για χρήματα τον πρόδωσαν, όπως λέει και ο Νίκος τον Κύριο.
4: Άρα πόσο ευλογημένο μπορεί να είναι και τα χρήματα, το χρήμα.
2: Στη σημερινή εποχή είναι ένα μέσο συναλλαγής ώστε να μπορούμε να ζήσουμε. Όχι τίποτα άλλο.
0: Εργαλείο είναι. Μπορεί ένα να εργαλείο είναι, όπως και για καλό και για κακό. Και το μαχαίρι, για παράδειγμα, μπορούμε να σκοτώσουμε άνθρωπο, αλλά θεία λειτουργία χωρίς μαχαίρι θα είναι ζόρυγη να γίνει.
3: Σου δίνει μια μικρή χαρά το χρήμα, μια τοπική ευχαρίστηση, θα έλεγα.
2: Χρήμα,
3: αλλά ναι, άμα το καλοσκεφτείς, ότι όσο πιο πολλά μαζεύεις, τόσο περισσότερες ανάγκες σου δημιουργεί πάλι.
2: Και τι είπε, πάτερ, ο Κύριος, πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας καρφίτσας παρά να μπει ένας πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών.
4: Και έχουμε και τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, που ζούσε απλά με ένα πιάτο και με ένα ποτήρι και ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και πολύ δυνατός.
1: Του έλειπε κάτι στον πάτερ Παϊσίο. Έλεγε ότι αυτό μου λείπει, ότι θα ήθελα να το αποκτήσω.
2: Όχι.
3: Η μητέρα του μόνο πιστεύω. Όσο ήταν στο Άγιο Όρος, έτσι, που είχαμε δει. Ότι του έλειπαν τελικά πράγματα τα οποία στη ζωή έχουν αξία. Και δεν είναι υλικά αγαπά.
1: Έκανε όμως και γι' αυτό αγώνα.
3: Έκανε μεγάλο αγώνα. Πολύ. Ναι, πολύ προσευχή.
1: Για να μην του λείπει τελικά ούτε και αυτό.
4: Να προσθέσω κάτι ακόμα, πάτε,
1: ναι,
4: τελευταίο.
1: Ναι,
4: θεωρώ ότι πολλές φορές το χρήμα, επειδή φέρνει εξουσία, τρελαίνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, να είναι τρελός. Βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα η μέρα τι ζούμε. Όπλα, πολέμη, βία. Και λες, τι γίνεται, γιατί τόσο, γιατί πέφτει το χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά από τα όπλα. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά από τα πετρέλαια που γίνονται για τους πολέμους κτλ. Ναι. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλο αυτό το να έχει ένας τρελός άνθρωπος, εισαγωγικά το τρελός χρήμα, του δίνει εξουσία, άρα και καταστροφή. Γι' αυτό είπα πριν ότι και τον Χριστό για λεφτά τον σταυρώσανε. Και μην ξεχνάμε στην Παλαιά Διαθήκη, το άκουσα από έναν παπά αυτό, τον παπά Γιώργη, λέει, ξέρετε, λέει, ποια είναι η κατάρα του ανθρώπου? Ο πόλεμος. Ξέρετε, λέει, πώς ξεκίνησε ο πόλεμος? Τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Ο Κάιν και ο Άβερ, άμα θυμάμαι καλά, που ένας ζήλεψε τον αδερφό του, το σκότωσε. Δεν ζούμε αυτό σήμερα? Κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Είτε σκοτώνουμε τον αδερφό μας πρακτικά, στον πόλεμο δηλαδή, είτε με λογισμό σκοτώνουμε τον αδερφό μας. Ζηλεύουμε, φθονούμε κτλ.
2: Και ένα από τα μεγαλύτερα τελώνια, πάτερ, είναι η φιλαργυρία. Τα τελώνια της ψυχής, όταν η ψυχή ανεβαίνει στον ουρανό, πάνω και από το τελώνιο της φιλαργυρίας.
1: Θέλω να, τελειώνοντας, παιδιά, να μου σχολιάσετε και ένα στίχο του Ευαγγελίου, εκεί που είπε ο Χριστός μας ότι όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Και λέγοντας αυτό, ο Χριστός μας δίδαξε ότι ο θησαυρός μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Η καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου είναι στα υλικά αγαθά. Πόσο άνθρωπος θα φύγει από τα υλικά αγαθά, να πάει η καρδιά του στον ουρανό, και αν αυτό τελικά θα τον κάνει να ηρεμήσει, να ειρηνεύσει μέσα του, και αν αυτό τον γεμίσει τελικά.
3: Πάντα μου πιστεύω ότι, έτσι πως τα βλέπω και εγώ σαν μηχανικός που είμαι, και δηλαδή όλη τη μέρα να με απασχολεί η δουλειά μου και η έκφραση του όπου, εκεί που είναι θησαυρός, εκείνη και η καρδιά σου, βλέπω ότι ακόμα και τελικά, ακόμα και ο βιοποριστικός ή ακόμα και η ενασχόλησή σου καθημερινή συνέχεια με το επάγγελμά σου σε φθείρει, σε κάνει την... χάνεσαι και λίγο και από την οικογένειά σου, χάνεσαι λίγο και από την προσευχή σου. Άμα είσαι πολλές ώρες που είναι και στην κοινωνία μας τώρα, ο κόσμος να δουλεύει πάρα πολλές ώρες, χάνεται στην καθημερινότητα. Και τελικά χάνει αυτό που λέμε ότι χάνει το Χριστό. Γι' αυτό και εγώ, καμιά φορά ως μηχανικός εκεί που είμαι, μπορεί να αρχίσω να. Είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η υγείωση. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Εκεί που είσαι και που ζούμε στα μπετά που είπε ο φίλος μου Νικόλας, βγάλει λίγο τα παπούτσια σου, μείνε λίγο στη γη, απόλαυσε το και υγειώσου εσύ η γη και με το Χριστό μια προσευχή εκεί που είσαι για να ξέρεις ότι έχει κάποιο νόημα όλο αυτό που κάνεις, όλη η καθημερινότητα. Οπότε ναι, καλό είναι να επικεντρωνόμαστε ακόμα και για τα χρήματα που μας μαζεύει για να ζεις την οικογένειά σου. Δεν λέω ότι δεν θα μαζέψεις και χρήματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ναι, πρέπει όλα αυτά που μαζεύουμε να έχουν ένα σκοπό και αυτός ο σκοπός να εξυπηρετεί μια πνευματική ανάγκη. Και εφόσον η καρδιά σου είναι στο Χριστό, τότε νομίζω ότι και ο θησαυρός μπορεί να κρύβεται εκεί.
1: Να είναι λοιπόν η καρδιά μας στο Χριστό, αγαπητά μου παιδιά. Αυτό να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά για την παρουσία σας. Η κουβέντα μας νομίζω ήταν πολύ όμορφη και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας για να καλύψουμε τα διάφορα κενά που έχουμε μέσα μας, για να μην νομίζουμε ότι μας λείπουν τα πάντα, αλλά για να καταλάβουμε ότι έχουμε τα πάντα όταν έχουμε τον Χριστό μας. Ας επικεντρωθούμε εκεί, ας είναι η καρδιά μας στραμμένη στο Χριστό και τότε νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλα μικροκενά, είτε υλικά είτε πνευματικά, θα μας τα καλύψει ο Χριστός μας με τη βοήθεια και τη χάρη Του. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνατε στους δέκτες σας και να ευχηθώ για όλους μας να έχουμε το φωτισμό του Θεού, την ευλογία του Θεού, να ξέρουμε ότι στο Θεό είναι όλα, ο Θεός τα έχει όλα και αν είμαστε κοντά στο Θεό, τότε και εμείς θα τα έχουμε όλα με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές και τις καρδιές όλων σας. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Μην ξεχνάμε, για 40 μέρες από την Ανάσταση λέμε Χριστός Ανέστη. Δεν λέμε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δηλαδή, ο κύριος χαιρετισμός μας είναι το Χριστός Ανέστη. Και αν θέλουμε, ας πούμε μετά και αυτά. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πούμε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα.

Παύλος και ο Σίλας βρίσκονται στη φυλακή, χτυπημένοι. Πονούσε το σώμα των δύο αποστόλων από τους ραβδισμούς. Πονούσε και το χέρι τους από το χαλκά που τους βαστούσε δεμένους με την αλυσίδα κοντά στον τοίχο. Μα υπομόνευαν και έκαναν προσευχή τον πόνο τους. Τον έκαναν δοξολογία, επειδή αξιώθηκαν τους ίδιους εξευτελισμούς με εκείνους που δέχτηκε ο Ιησούς, τις ίδιες μαστιγώσεις. Ύστερα η προσευχή τους έγινε ύμνος που σερνόταν ήσυχα στην αρχή και σιγά σιγά δυνάμωνε με τους πόνους τους. Θριαμβικά καταχτυπούσε τους υγρούς τοίχους της φυλακής. Σκέπαζε την αποφορά που ξεχνόταν από παντού. Σκέπαζε και τις κατάρες και τις βλαστήμιες των συγκρατουμένων τους, ώσπου σοπάσαν κι αυτοί και τον ακούγανε, τον αφουγκράζονταν. Και τότε, τότε που η σκοτεινιά της φυλακής αχολογούσε με τις ψαλμουδιές τους, τότε Θεόφιλε, πήρε η γη να σαλεύει, έπεσαν τα μάνταλα, οι πόρτες άνοιξαν και οι χαλκάδες που βαστούσαν τους κρατούμενους δεμένους με την αλυσίδα κοντά στον τοίχο ξεριζώθηκαν. Σεισμός. Πετάχτηκε ο δεσμοφύλακας τρομαγμένος. Φαίνεται πως τον είχε ξεγελάσει για λίγο ύπνος. Βλέπει την ξόθυρα ανοιχτή, τη σιδερένια μπάρα πεσμένη. Σέρνει φωνή γεμάτη απελπισία. Έστω και ένας κρατούμενος αν το σκαγε, ο ρωμαϊκός νόμος δεν αστειευόταν. Η ποινή ήταν ο θάνατος. Βγάζει από τη θήκη το σπαθί του και με δύναμη το κατευθύνει στην καρδιά του, να αποφύγει τουλάχιστον το διασυρμό της δίκης. Μα από τη δική του δύναμη, ασύγκριτα πιο μεγάλη, είναι η δύναμη του Θεού. Ένα άλλο χέρι αρπάζει το δικό του και του το κρατά μετέωρο. «Τι πας να κάνεις, αδελφέ μας?» Ήταν ο Παύλος που τον εμπόδισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Μα ήταν ο Παύλος. Τον ησύχασε. «Κανείς δεν έφυγε. Είμαστε όλοι εδώ.» Πέφτει στα γόνατα ο δεσμοφύλακας. Ήταν απολύτως βέβαιος πως ο Θεός που κήρυταν οι δύο Απόστολοι, αυτός προκάλεσε το σεισμό. «Πείτε μου, τι να κάνω για να σωθώ κι εγώ?» τους εκλιπαρεί. «Πίστεψε στον Ιησού και θα σωθείς», του λέει απλά ο Παύλος. Σηκώνεται ο άνθρωπος, ξεκλειδώνει τις αλυσίδες τους και αφού σιγούρεψε τους άλλους φυλακισμένους, βγάζει τον Παύλο και τον Σίλα στην αυλή της φυλακής. Βάζει νερό σε μια λεκάνη και πλένει τις πληγές τους. Ύστερα στρώνει τραπέζι να τους περιποιηθεί. Κάθονται στο τραπέζι και η γυναίκα του και τα παιδιά του, και ο Παύλος τους μιλά για τον Ιησού. Κατόπιν, εκεί στην αυλή της φυλακής, με το φως του φεγγαριού, βάφτισε και αυτόν και την οικογένειά του. Στο μεταξύ από το σεισμό, ξυπνήσανε και οι στρατηγοί και ξαναπέρασαν από την κρίση τους όλες τις αποφάσεις της περασμένης μέρας. Άλλες τις βρήκαν δίκαιες, άλλες άδικες. Και πιο άδικη από όλες βρήκαν αυτήν που αφορούσε τον Παύλο και τον Σίλα. Στέλνουν το κλητήρα τους και προστάζει το δεσμοφύλακα αμέσως να ελευθερώσει τους δύο ξένους. Αλλά με την παράκληση πριν ξημερώσει να εγκαταλείψουν την πόλη. «Να φύγουμε σαν κοινή κακούργη?» Δεν κρύβει την απορία του ο Παύλος όταν πληροφορήθηκε την απόφαση των στρατηγών. «Όχι. Χίλιες φορές όχι. Είμαστε Ρωμαίοι πολίτες και μας τιμώρησαν χωρίς δίκη. Αυτό οι νόμοι μας ρητά το απογορεύουν. Αν θέλουν να φύγουμε, να έρθουν οι ίδιοι να μας ελευθερώσουν και με τιμητική συνοδεία να μας οδηγήσουν ως τις πύλες της πόλης.» Όλα, Θεόφιλε, έγιναν όπως έπρεπε. Μα η πιο τιμητική συνοδεία ήταν το πλήθος των χριστιανών που με δάκρυα τους κατεβόδωναν. Και πρώτη-πρώτη βέβαια, η Λιδία.

Είχα άπειρους λόγους, Θεόφιλε, να θαυμάζω τον Παύλο. Μα το κουράγιο και ο ενθουσιασμός του για το έργο που ανέλαβε είναι αδύνατο να περιγραφούν. Σκέψου, να έχει φάει το ξύλο της χρονιάς το αποβραδείς. Τη νύχτα υπόφερε τα μύρια όσα μέσα στη φυλακή, αλυσοδεμένος. Και το πρωί, χωρίς να δώσει καμιά ανάπαυση στο ταλαιπωρημένο κορμί του, κοινά για τη Θεσσαλονίκη. «Θα προσευχόμαστε για σένα», του φώναζαν οι αδελφοί των Φιλίππων, που βγήκαν να τον κατεβοδώσουν. «Θα προσευχόμαστε να σε στηρίζει ο Θεός». Και αλήθεια, Θεόφιλε, χωρίς την υποστήριξη του Θεού, πιστεύω πως ήταν αδύνατο να φέρει σε πέρα στο έργο που ανέλαβε. Σε όποια πόλη και να πήγαινε, δερμένος έφευγε. Άλλοτε από τους Ιουδαίους, άλλοτε από τους ειδωλολάτρες.

Στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή τουλάχιστον, φάνηκαν πως θα κυλούσαν ομαλότερα τα πράγματα. Στη συναγωγή που πήγε με τον Σίλα και τον Τιμόθεο, οι Ιουδαίοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τα σχόλια που έκανε πάνω στα ιερά του κείμενα. Μα κάθε φορά που ο λόγος ήταν για τον Μεσσία, κάτι δεν τους άρεσε. Τους χαλούσε την εικόνα που είχαν σχηματίσει από τις ερμηνείες των ραβίνων τους. Δυσκολεύονταν να παραδεχτούν ότι ήρθε ο Μεσσίας, ότι σταυρώθηκε σαν κοινός κακούργος. Και η Ανάστασή του διόλου δεν τους ανακούφιζε, αφού αυτοί εξακολουθούσαν να ζουν κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό, ταπεινωμένοι. «Πού είναι η δόξα του Ισραήλ?» ρωτούσαν κρυφά ο ένας τον άλλον. «Που θα το έκανε να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα έθνη? Πού είναι ο βασιλέας μας?» Ο Παύλος πήγε και το δεύτερο και το τρίτο Σάββατο στη συναγωγή και επέμενε να τονίζει πως ήρθε ο Μεσσίας, και όχι μόνο για τους Ιουδαίους αλλά και για τους εθνικούς. Για όλους τους ανθρώπους έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό. «Όσοι τον πιστέψουν», έλεγε, «αυτοί θα έχουν θέση στη βασιλεία του». Αρκετοί θεόφιλοι έδειχναν ενδιαφέρον για το κήρυγμα του Παύλου και του Σίλα. Πήγαιναν και τους άκουγαν, όπου και να μιλούσαν, είτε σε σπίτι, είτε σε πλατεία, είτε στην αγορά. Υποχωρούσε σιγά σιγά ο δισταγμός τους να πιστέψουν πως ο Μεσσίας που περίμεναν ήρθε και ήταν ο Ιησούς, και ακόμη ότι δεν σταυρώθηκε μόνο για τους Ιουδαίους αλλά και για τους εθνικούς, βεβαίως και για εκείνους. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχονταν τη διδασκαλία για το Μεσσία υπήρχαν και άνθρωποι γραμματιζούμενοι, μορφωμένοι. Μα ίσα ίσα αυτούς τους μορφωμένους φοβούνταν όσοι από τους Ιουδαίους δεν είχαν εντελώς πιστεί πως ο Ιησούς που σταύρωσαν οι αρχοντές τους στο Γολγοθά ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Μεσσίας τους. Και τους φοβούνταν μήπως με το κύρος τους επηρεάσουν κι άλλους. Το τρίτο Σάββατο που είχε έρθει περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη φορά, όσοι δεν συμφωνούσαν με το κήρυγμα του Παύλου, μόλις τέλειωσε την ομιλία του και διαλύθηκε το πλήθος, βγήκαν στην αγορά, στις πλατείες, μάζεψαν όλους τους τεμπέληδες και τους αργόσχολους και τους έβαλαν να φωνάζουν για λίγες πενταροδεκάρες να καταφέρονται εναντίον του Παύλου και των συνοδών του. Τους κατηγορούσαν πως είναι λαοπλάνοι και επαναστάτες. Πήγαν και στο σπίτι όπου έμεναν για να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν στη συνέλευση των πολιτών. Δεν τους βρήκαν. Έπιασαν τον οικοδεσπότη, τον Ιάσονα που τους φιλοξενούσε, καθώς και μερικούς αδελφούς που μάλλον τυχαία βρέθηκαν εκεί. Τους έσυραν όλους μπρος τους άρχοντες της πόλης, με την κατηγορία ότι πρόσφεραν στέγη σε ανθρώπους επικίνδυνους, σε ανθρώπους που με τα κηρύγματά τους σπέρνουν ζυζάνια και αναστατώνουν την πόλη τους. Όταν ρωτήθηκαν τι είδους ζυζάνια σπέρνουν, δεν ήξεραν τι να απαντήσουν. Κοιτάχτηκαν αμήχανοι. Τέλος είπαν: «Συστήνουν στους πολίτες να μη σέβονται τον Κέσαρα. Μιλούν για έναν άλλο βασιλέα, άγνωστο σε μας, τον Ιησού». Ταράχτηκαν οι άρχοντες όταν άκουσαν τις κατηγορίες. Ήταν βέβαιο πως αν μάθαιναν οι ρωμαϊκές αρχές ότι αμφισβητείται η εξουσία του Κέσαρα, θα έχαναν τη θέση τους. Ζητούν λοιπόν από τον Ιάσονα να εγγυηθεί αυτός ότι ο Παύλος με το Σίλα θα εγκαταλείψουν την πόλη τους το γρηγορότερο και τον αφήσαν ελεύθερο. Ελεύθερους αφήσαν και όσους είχαν συλλάβει μαζί του. Όταν πληροφορήθηκαν οι Απόστολοι την απόφαση των αρχόντων για να μην βάλουν σε μπελάδες τον Ιάσονα που με τόση προθυμία ο άνθρωπος τους φιλοξένησε και φανούν αγνώμονες, μόλις βράδιασε χωρίς να τους πάρει είδηση κανείς, άφησαν τη Θεσσαλονίκη. Κατευθύνθηκαν προς τη Βέρεια, μα λογάριαζαν να ξαναγυρίσουν όταν θα καταλάγιαζαν τα πνεύματα. Δεν ξαναγύρισαν, Θεόφιλε, μόλο που το επιχειρήσανε 2-3 φορές. Οι ίδιοι άνθρωποι που τους έδιωξαν, αυτοί εμπόδιζαν το γυρισμό τους. Και αυτοί πάλι ήρθαν και στη Βέρεια όταν έμαθαν την απήχηση που είχε εκεί ο λόγος τους, σε Ιουδαίους και εθνικούς, και έκαναν ό,τι και στη Θεσσαλονίκη. Μα ο σπόρος έπεσε και στη Βέρεια, και μάλιστα σε αρκετά γόνιμο έδαφος.
Και μόλο που χρειάστηκε νύχτα να φυγαδεύσουν και από εδώ οι χριστιανοί τον Παύλο για να τον προστατεύσουν, αφού αυτόν προπάντων είχαν στο μάτι τους οι Ιουδαίοι, η εκκλησία της Βέρειας δεν γνώρισε πισωγυρίσματα. Συνεχώς προόδευε

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, είναι ώρα για τα γεωγραφικά μας αναγνώσματα. Πηγαίνετε αν θέλετε να παρακολουθείτε και εσείς. Πηγαίνετε, ανοίξτε να πω καλύτερα τις καινές σας διαθήκες στις πράξεις των Αποστόλων, στο ένατο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα θήτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 32 έως και 42. Για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, για να συνηθίζει και το αυτί μας. Εγένετο δε Πέτρον, διερχόμενον δια πάντων, κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Έβρε δε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος, και είπεν αυτό ο Πέτρος, εννέα, ία τέσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη, και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρωνα, οι τινές επέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσης λίδης τη Ιώπη, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος, συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόον, και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε, κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προσεύξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά, ανάστηθη. Ιδέ ίνεξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε, δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν. Φωνήσας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε γένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Δύο θαύματα, παιδιά, μας παρουσιάζει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι και αυτό παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, τις οποίες διαβάζουμε καθημερινά και στο διήγημά μας. Για να το διαβάσουμε τώρα με απλά λόγια για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός ήταν 8 χρόνια κατάκητος, επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε, «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στο Σάρωνα, τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού και Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά. Στα ελληνικά σημαίνει δορκάδα, δηλαδή ελάφι. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανώγιο. Η πόλη Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη, και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, το έστειλαν δύο άνδρες και τον παρακάλεσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ξεκίνησε λοιπόν ο Πέτρος και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγιο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντάς του τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτούς η δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στη νεκρή και της είπε, «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Μικρή μου φίλη, δύο θαυμαστά έργα των Αποστόλων. Να πω πιο σωστά,
δυο θαυμαστά έργα του Θεού μας. Οι Απόστολοι στο όνομα του Χριστού έκαναν τα θαύματά τους και οι Άγιοι μας στο όνομα του Χριστού κάνουν θαύματα, παιδιά. Δηλαδή ο Θεός κάνει το θαύμα με τις μεσητείες, με τις πρεσβείες, με τις προσευχές των Αγίων, στις οποίες, να, ο καλός Θεός δεν μπορεί, θα λέγαμε, να πει όχι, γιατί αυτοί τον αγάπησαν πολύ και θυσίασαν πολλά για τον Χριστό. Δύο θαύματα. Έναν παράλυτο τον έκανε καλά και μια νεκρή γυναίκα την ανέστησε. Ναι, παιδιά. Και ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, πως την Ταβιθά, η Δορκάδα, όπως τη λέμε, την ανέστησαν τα καλά της έργα. Γιατί αυτός που κάνει ελεημοσύνη, που χαρίζει στους άλλους την αγάπη του με οποιονδήποτε τρόπο, ο Θεός τον σώζει και από την αρρώστια και από τον θάνατο. Έτσι λένε. Δηλαδή να μοιράζεις τα πράγματά σου, να δίνεις, να χαρίζεις. Πολλές φορές να μην παίρνεις εσύ μια σοκολάτα και να τη χαρίζεις σε κάποιον, σε κάποιο άλλο παιδάκι που είναι φτωχό και δεν μπορεί να αγοράσει. Να δίνεις κάτι από τα πράγματά σου ή από το κουμπαρά σου, ή το να δίνεις συγχώρεση, αγάπη, χρόνο από τον χρόνο σου. Και αυτά όλα, παιδιά, περιλαμβάνονται μέσα στην ελεημοσύνη. Να λοιπόν πόσα καλά φέρνει, παιδιά, η ελεημοσύνη. Γιατί αυτός που ελεεί μοιάζει με το Θεό που καθημερινά μας ελεεί. Τώρα όμως ελάτε να πάμε και στο ευαγγελικό μας ανάγνωσμα. Θα πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η αυριανή ημέρα ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Θα πάμε στο 5ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ή με το γράμμα έψιλον θα το βρείτε, και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 15. Θα το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μετά ταύτα είναι η ορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Εστί δε εν της Ιεροσολύμης, επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, 5 στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων τη του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν την κολυμβήθρα και ταράσε το ίδωρ. Ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ίνδε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό: «Θέλεις υγιής γενέστε». Απεκρίθη αυτό ο ασθενών: «Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το ίδωρ, βάλει με εις την κολυβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Έγειρε, άρον το κραβατόν σου και περιπάτη». Και ευθέως έγινε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίνδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγονούν οι Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο: «Σάββατον εστίν, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατον». Απεκρίθη αυτής: «Ο ποιήσας μη υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Ηρώτησαν ούν αυτόν: «Τι σέστην ο άνθρωπος, ο υπόνση, άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Ο δε η αθής: «Ουκ είδη τι σέστην». Ο γαρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό: «Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε,
ή να μη χείρονση τη γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν η γη. Μικροί μου φίλοι, χρόνο δεν έχουμε παραπάνω για να το διαβάσουμε με απλά λόγια, αλλά τουλάχιστον μια φορά το ακούσατε. Θα ακούσουμε τώρα και ένα τραγουδάκι που λέει έτσι συνοπτικά το νόημα της Ευαγγελικής Περικοπής. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και αύριο στην ώρα μας, γνωρίζετε εσείς, θα πάρουμε και τα μηνύματα που μας στέλνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Εσείς να είστε καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να χαίρεστε και να κάνετε και τους γύρω σας να χαίρονται. Μικροί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη!

Τα χρόνια φεύγουν και διαβαίνουν και ο παράλυτος εκεί κοιτότανε στις Άγιας Πόλης την πύλη την προβατική. Πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλοί, χολοί, ξηροί, φτωχοί, προσμένουνε τη θεραπεία. Χαρά σε όποιον πρώτος μπει.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

λύνοντας τον κόπο της πάνσεπτης νηστείας και τελειοποιώντας και παρηγορώντας τις ψυχές μας. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κύριο που μας πέρασε μέσα από το πέλαγος της νηστείας και μας οδήγησε με εφροσύνη στο λιμάνι της Αναστάσεώς Του. Ας τον ευχαριστήσουμε και όσοι διανύσαμε το δρόμο της νηστείας πρόθυμα, με ζέουσα προαίρεση και αγώνες για την αρετή, αλλά και όσοι υστερήσαμε από ολιγορία και μικροψυχία. Επειδή αυτός είναι που χαρίζει γενναιόδωρα στους αγωνιστές τα στεφάνια και τους άξιους μισθούς των έργων τους, και στους ασθενέστερους πάλι, ως ελεήμων και φιλάνθρωπος, χαρίζει τη συγγνώμη. Γιατί βέβαια υπολογίζει πιο πολύ την προαίρεση των ψυχών μας παρά τους σωματικούς κόπους και αναλόγως ανταποδίδει τα έπαθλα και τα χαρίσματα του πνεύματος, ή αναδεικνύοντας περίφημο και ένδοξο τον αγωνιστή, ή αφήνοντάς τον ακόμη στην αφάνεια επειδή έχει ανάγκη από πιο επίπονη κάθαρση.

Ας εξετάσουμε όμως με προσοχή ποιο είναι το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας που συντελείται μυστικός σε όσους τοποθούμε. Πώς δηλαδή θάπτεται ο Χριστός μέσα μας σαν σε μνήμα και πώς ενώνεται με τις ψυχές μας και ανασταίνεται συναναστένοντας μαζί Του και μας. Ο Χριστός και Θεός μας, αφού κρεμάστηκε στο Σταυρό, σταύρωσε επάνω σε Αυτόν την αμαρτία του κόσμου και αφού γεύτηκε το θάνατο, κατέβηκε στα κατώτατα του Άδη. Όπως λοιπόν τότε ανεβαίνοντας από τον Άδη επέστρεψε στο άχραντο σώμα του, από το οποίο δεν αποχωρίστηκε καθόλου, και αμέσως αναστήθηκε και μετά ανήλθε στους ουρανούς με δόξα πολύ και δύναμη, έτσι ακριβώς και τώρα, όταν εμείς εξερχόμαστε από τον κόσμο και εισερχόμαστε με την εξομοίωση των παθημάτων του Κυρίου στον τάφο της μετανοίας και της ταπεινώσεως, αυτός ο ίδιος κατεβαίνει από τους ουρανούς, εισέρχεται στο σώμα μας σαν σε τάφο, ενώνεται με τις νεκρωμένες πνευματικά ψυχές μας και τις ανασταίνει. Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα σε εκείνον που αναστήθηκε μαζί του να βλέπει τη δόξα της μυστικής του Αναστάσεως. Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι η δική μας Ανάσταση των κάτω κειμένων. Γιατί πώς θα αναστηθεί αυτός που ποτέ δεν έπεσε σε αμαρτία, καθώς είναι γραμμένο, ούτε αλλοιώθηκε στο ελάχιστο η δόξα του, ή πώς θα δοξαστεί εκείνος που είναι υπερδεδοξασμένος και εξουσιάζει τα σύμπαντα? Η Ανάσταση και η δόξα του Χριστού, καθώς είπαμε, είναι η δική μας δόξα. Αφότου δηλαδή εκείνος οικειοποιήθηκε την ανθρώπινη φύση, όσα ενεργεί σε μας, τα επιγράφει στον εαυτό του. Η Ανάσταση λοιπόν της ψυχής είναι η ένωσή της με τη ζωή. Όπως ακριβώς το νεκρό σώμα δεν μπορεί να ζει αν δεν δεχτεί μέσα του τη ζωντανή ψυχή και δεν σμίξει άμυκτα με αυτήν, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει μόνη της αν δεν ενωθεί αρήτως και ασυγχύτως με το Θεό, που είναι η όντως αιώνια ζωή. Είναι δηλαδή νεκρή πριν από την εν γνώση και οράσει και αισθήσει ένωσή της με τον Χριστό και συνενοερή και αθάνατη από τη φύση της. Γιατί ούτε γνώση χωρίς όραση υπάρχει, ούτε όραση χωρίς αίσθηση. «Να τι θέλω να πω», μας λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. «Έχουμε την όραση και μέσα στην όραση τη γνώση και την αίσθηση». Αυτά τα λέω για τα πνευματικά ζητήματα, γιατί στα σωματικά και χωρίς όραση υπάρχει αίσθηση. Ο τυφλός, παραδείγματος χάριν, αισθάνεται όταν κτυπάει

πατήσει το πόδι του στην πέτρα, ενώ ο νεκρός όχι. Αλλά στα πνευματικά θέματα, αν ο νους δεν έλθει σε θεωρία των υπερένειαν, δεν αισθάνεται τη μυστική ενέργεια της χάριτος. Εκείνος λοιπόν που ισχυρίζεται ότι την αισθάνεται προτού θεωρήσει τα υπέρ νουν και λόγων και έννοιαν, μοιάζει με τον τυφλό που καταλαβαίνει μεν τα καλά ή τα κακά που παθαίνει, μα δεν αντιλαμβάνεται ούτε και αυτά ακόμη που είναι μπροστά του και μπορεί να του προξενήσουν τη ζωή και το θάνατο. Γιατί τα επερχόμενα σε αυτόν κακά ή καλά δεν τα αισθάνεται καθόλου, επειδή στερείται της οπτικής δυνάμεως και αισθήσεως. Γι' αυτό, όταν σηκώνει το ραβδί για να μηνθεί, κάποτε χτυπά το φίλο του αντί για τον εχθρό του, που στέκεται μπροστά στα μάτια του και τον περιγελά.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που τη βλέπουν καθαρά. Και αυτοί που δεν την είδαν, δεν μπορούν να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό ως Άγιο και Κύριο, διότι λέει «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, ημίεν πνεύματι Αγίο». Κανείς δεν μπορεί να ονομάσει Κύριο τον Ιησού παρά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος. Και αλλού «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο Θεός είναι Πνεύμα και όσοι Τον προσκυνούν πρέπει να Τον προσκυνούν πνευματικά και αληθινά. Και το ιερότατο λόγιο που καθημερινά έχουμε στο στόμα δεν λέει «Ανάστασιν Χριστού πιστεύοντες», αλλά τι «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον». Πώς λοιπόν μας προτρέπει τώρα το Άγιο Πνεύμα να λέμε ότι είδαμε αυτήν που δεν είδαμε, αφού μάλιστα μια φορά αναστήθηκε ο Χριστός πριν πολλά χρόνια και ούτε τότε τον είδε κανείς να ανασταίνεται? Άραγε μήπως η Αγία Γραφή θέλει να λέμε ψέματα? Όχι βέβαια, αλλά αυτό που μας προτρέπει να ομολογούμε είναι η αλήθεια. Η Ανάσταση του Χριστού συντελείται μέσα στον κάθε πιστό όχι μόνο μια φορά, αλλά κάθε ώρα θα λέγαμε, αφού αυτός ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός ανασταίνεται μέσα μας και λαμπροφορεί και απαστράπτει τις αστραπές της αυθαρσίας και της θεότητος. Γιατί η φωτοφόρος παρουσία του Πνεύματος μας υποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού, ή μάλλον μας αξιώνει να δούμε Αυτόν τον ίδιο τον Αναστάντα. Γι' αυτό και λέμε «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν». Και έχοντας υπόψη μας τη Δευτέρα Παρουσία, προσθέτουμε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Σ' όσους λοιπόν αποκαλυφθεί ο Αναστημένος Χριστός, πάντως πνευματικά εμφανίζεται στα πνευματικά τους μάτια. Γιατί όταν έρχεται σε μας δια του Αγίου Πνεύματος, μας ανασταίνει εκ νεκρών, μας ζωοποιεί και μας δίνει τη χάρη να Τον βλέπουμε μέσα μας ολοζώντανο, αυτόν τον αθάνατο και ανόλυθρο, και να γνωρίζουμε πλήρως ότι Αυτός μας συναναστένει και μας συνδοξάζει, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή. Αυτά είναι λοιπόν τα Θεία Μυστήρια των Χριστιανών. Αυτή είναι η μυστική δύναμη της πιστεώς μας, που οι άπιστοι, οι δύσπιστοι ή μάλλον οι ημίπιστοι δεν βλέπουν, ούτε μπορούν να δουν ποτέ. Άπιστοι, δύσπιστοι και ημίπιστοι είναι αυτοί που δεν φανερώνουν την πίστη τους με έργα. Γιατί χωρίς έργα, οι δαίμονες πιστεύουν και ομολογούν ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι Θεός. Τι ημίν και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού? Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού, Υιέ του Θεού? Και αλλού, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Αλλά όμως, ούτε τους δαίμονες, ούτε αυτούς τους ανθρώπους θα ωφελήσει μια τέτοια πίστη, επειδή είναι νεκροί, κατά τον Θείον Απόστολο που λέει «Πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή, όπως ακριβώς και τα έργα χωρίς πίστη. Γιατί είναι νεκρή? Διότι δεν έχει μέσα της το Θεό που ζωογονεί, ούτε απέκτησε Αυτόν που λέει «Ο αγαπών με, τα σεντολάστε σε μας τηρήσει, και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου, και εγώ και ο Πατέρας μου θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτόν που με την παρουσία του μπορεί να αναστήσει εκ νεκρών τον κατέχοντα την ενεργοπίστη, να ζωοποιήσει και να τον αξιώσει να δει τον Αναστάντα μέσα του, ο οποίος τον συνανέστησε. Μια τέτοια πίστη λοιπόν είναι νεκρή, ή μάλλον νεκροί είναι αυτοί που έχουν πίστη χωρίς έργα. Γιατί η πίστη στο Θεό πάντοτε ζει και ζωοποιεί εκείνους που τη δέχονται με αγαθή προαίρεση, η οποία
και πρώτης εργασίας των εντολών πολλούς οδήγησε από τον θάνατο στη ζωή και τους αποκάλυψε το Χριστό και Θεό μας. Και αν έμεναν στις εντολές του και τις εφύλαταν μέχρι θανάτου, θα μπορούσαν και αυτές να τους διαφυλάξουν όπου έφτασαν με μόνη την πίστη. Επειδή όμως μετεστράφησαν εις τόξον στρεβλών, έγιναν σαν στραβό τόξο και ξαναγύρισαν στις προηγούμενες πράξεις τους, ήταν φυσικό να ναυαγίσουν αμέσως την πίστη και δυστυχώς έτσι στέρισαν τους εαυτούς τους από τον αληθινό πλούτο που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Για να μην πάθουμε λοιπόν και εμείς το ίδιο, σας παρακαλώ, μας λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού με όλη μας τη δύναμη, ώστε να κερδίσουμε και τα παρόντα και τα μέλλοντα αγαθά, δηλαδή τη θέα του Θεού που ήθε όλοι μας να την απολαύσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνες. Το θαυμάσιο και θεολογικότατο κείμενο που ακούσαμε, φίλοι μας, ήταν ο 13ος κατηχητικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε βυζαντινούς ύμνους της Αναστάσεως του Κυρίου μας από τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη, τον Αθανάσιο Παπαθανασίου και τη βυζαντινή χοροδία Μελωδούντες.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την Κυριακή του Παραλίτου και θα ξεκινήσουμε με τον Εσπερινό της Κυριακής του Παραλίτου, ο οποίος έγινε στη συνοικία του Πέραν στην Κωνσταντινούπολη το 1962. Ψάλλουν ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος στα δεξιά και ο τέος Β' Δομέστιχος και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένης Παϊκόπουλος στα αριστερά. Θα ακούσουμε τα κεκραγάρια και τα στιχηρά σε ήχο τρίτο, αλλά και τα ιδιόμελα στιχηρά του Παραλίτου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου Παναγιώτη Νεοχωρίτη, θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Παραλίτου «Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα», σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Από τον μακαριστό πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα από το Άγιον Όρος θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των αποστήχων σε σύνθεση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Καραμάνη εν της τοά του Σολομώντος.

το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Παραλίτου, Κύριε τον Παράλυτο, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όσο περνούσαν οι μέρες και πλησίαζε ο καιρός για να φύγουν, τόσο η κουβέντα τους εντελώς φυσικά και αβίαστα γυρνούσε γύρω από το σπίτι τους. Ο Άρης δήλωσε μια μέρα την απόφασή του να αγοράσει εκείνη τη βαθιά πολυθρόνα που είχαν δει στο κατάστημα του Κυριακίδη και δεν την πήραν γιατί τους φάνηκε πολύ ακριβή. Μια φορά ανοίγουμε σπίτι και άλλωστε μια τέτοια ακριβώς πολυθρόνα τη θεωρούσα πάντοτε απαραίτητη για το σπίτι ενός παντρεμένου ανθρώπου. Μια βαθιά πολυθρόνα πλάι στη θερμάστρα και μια γλυκιά συντρόφισσα αντίκριτου όπως το ποίημα. Καθόμαστε σαν πάντα οι δυο, βράδυ στο σπίτι, αντικρινά της, σκυμμένος ήμουν στο βιβλίο και ήταν σκυμμένη στη δουλειά της. Η συντρόφισσα βρέθηκε, συνέχισε με τη χαϊδευτική φωνή του. Δεν μου μένει λοιπόν παρά η πολυθρόνα. Και αυτή θα την αγοράσω. Τελείωσε. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, φίλε μου, είπε η Χλόη, γιατί κι εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητα για την οικοκυρά δύο πράγματα. Το ένα ήταν ο κήπος και μια που το σπίτι μας δεν τον έχει, αποφάσισα. Μη μου πεις πως αποφάσισες να αλλάξουμε κιόλα σπίτι, φώναξε ο Άρης προσποιητά θορυβημένος. Όχι βέβαια, αλλά θα κάνω ένα κρεμαστό κήπο στη βεράντα της τραπεζαρίας. Μέσα σε κασόνια, βαμμένα πράσινα, θα φυτέψω χίλιων ειδών λουλούδια. Και σκέψου τι όμορφα θα είναι, Άρη, την άνοιξη όταν ανθίσουν. Και το δεύτερο απαραίτητο. Η λάμπα. Και αυτή την έχουμε. Μια λάμπα επί τραπέζια, σαν εκείνη που μας χάρισε η Ρία. Βλέπεις, δεν υπήρξε αδελφή μου τόσα χρόνια άδικα. Ήξερε τι ακριβώς να μου χαρίσει. Η λάμπα, αγαπητέ μου, δεν έχει για μένα μόνο την πραγματική, την πρακτική της, ήθελα να πω αξία. Είναι ένα αντικείμενο προορισμένο να δίνει φως. Για μένα η λάμπα είναι ένα σύμβολο. Αυτή θα γίνει το κέντρο του σπιτιού μου. Εκεί πλάι της, κάτω από το φως της, θα χτυπά τικ-τακ η καρδιά του. Μόλις πέφτει το σούρουπο, θα αρχίζει ο ρόλος της. Θα την ανάβω και θα είναι σαν να ανάβει κάποιος φάρος. Εκεί θα ξεκουράζομαι εγώ η ίδια από τις δουλειές, τις κοτούρες του νοικοκυριού, τις επισκέψεις. Εκεί στο φως της θα προσπαθώ να συγκεντρώσω τη σκόρπια σκέψη μου, τη μοιρασμένη καρδιά μου. Εκεί θα σε περιμένω κάθε βράδυ να γυρίσεις και κάτω από το φως της θα λέμε όλα όσα έχουμε να πούμε εμείς οι δυο στο διάστημα μιας ολόκληρης ζωής. Χλόη μου, φώναξε ο Άρης κρύβοντας με δυσκολία τη συγκίνησή του κάτω από ένα παιχνιδιάρικο τόνο της φωνής του. Ξέρεις τι ανακαλύπτω με έκπληξή μου ύστερα μάλιστα από την μακρόχρονη συμβίωση των 2 εβδομάδων? Ότι δεν μετανιώσα καθόλου μα καθόλου που σε παντρεύτηκα.

Μια μέρα αποφάσισαν να πάνε στο παλάτι το παλιό της ρομαντικής αυτοκράτηρας. Από την αρχή τη μελετούσαν αυτή την επίσκεψη, όμως μόνο τις τελευταίες μέρες την πραγματοποίησαν. Άρχισαν να περιφέρονται μέσα στις μεγάλες αίθουσες υποδοχής, στην πινακοθήκη, στο μικρό παρεκκλήσι, το στολισμένο με ωραιότατες εικόνες. Ύστερα ανέβηκαν στις πλατιές σκάλες, είδαν τη μεγάλη ζωγραφιά του Αχιλλέα. Προχώρησαν στα ιδιαίτερα διαμερίσματα, βγήκαν στις μεγάλες βεράντες, τις λουσμένες του φθινοποριάτικο ήλιο. Ήταν σαν να ζήσαν για λίγη ώρα μέσα σε μια άλλη εποχή, σε έναν άλλο αιώνα. Και η Χλόη ένιωσε μια αλλιώτικη τρυφεράδα, μια απαλότητα, μια βαθιά συμπόνια για τη δυστυχισμένη αυτή βασίλισσα που ζήτησε μέσα στην ομορφιά αυτού του περιβάλλοντος να ξεχάσει τη μεγάλη, την ανοιχτή πληγή της ματωμένης καρδιάς της. Το ότι εξακολούθησε να είναι δυστυχισμένη ήταν μια ακόμη απόδειξη για τη ματαιότητα της παρηγοριάς που χαρίζουν τα πράγματα του κόσμου τούτου στους ανθρώπους που πονούν. Μέσα στο θρίαμβο της ευτυχίας τους, ο Άρης θαύμασε πως μπόρεσε η Χλόη να κάνει παρόμοιες σκέψεις. Μα και εκείνη την ώρα που κατέβαιναν τον αμαξωτό δρόμο που έφερνε προς τη θάλασσα, ένιωσε να είναι ένας άνθρωπος πιο όριμος, με περισσότερη πείρα, γιατί μπόρεσε να ζήσει για λίγο τον ξένο, το βαθύ, τον αγιάτρευτο πόνο. Αυτόν τον δρόμο κατέβαινε με τα μάξια της σε αυτοκράτηρα όταν ήθελε να πάει στη Μαρμαρίνια Εξέδρα για μπάνιο, τους είχε πει ο φύλακας. Τον κατέβαιναν τώρα οι δυο τους οι απειλοί και τόσο τους είχε συνεπάρει η ζωή του παρελθόντος που τους φαινόταν πως λίγο και θα ακούγαν το κουδουνάκι του μόνιμου της αυτοκράτηρας να τους ειδοποιεί να ανοίξουν δρόμο για την μεγαλειότητά της. Γύρισαν στην πόλη με το λεωφορείο, κουρασμένοι από τον περίπατο αυτό, νιώθοντας όμως πιο καλά τη δική τους ευτυχία.

0: Τις 2-3 τελευταίες μέρες ο καιρός χάλασε. Κατσούφιασε ο ουρανός, φόρεσε τη χειμωνιάτικη στολή του από σύννεφα άσπρα, μολυβιά και γκρίζα. Ένας αχνός τυλιγε τη φύση που το πρωί και το βράδυ γινόταν ομίχλη. Είχε την ομορφιά του το νησί και με αυτό τον καιρό. Κι άξιζαν οι περίπατοι ύστερα από την ελαφριά βροχή πάνω στο βρεγμένο χώμα με εκείνη τη χαρακτηριστική μυρουδιά του. Έπρεπε όμως τα σοβαρά να το πάρουν απόφαση και να ετοιμάζονται για το γύρισμό. Δεν θα έκαναν τον ίδιο δρόμο όπως τον ερχομό, θα γυρνούσαν από την ξηρά. Πήραν το βεζινόπλοιο που τους έβγαλαν στην αντικρίνη ακτή της Υπήρου και από εκεί με το αυτοκίνητο θα διασχίζαν τη μισή Ελλάδα. Τι ταξίδι ήταν εκείνο, σωστό όνειρο. Το αυτοκίνητο ανέβαινε στις ψηλές κορφές των άγριων υπηρωτικών βουνών. Ο δρόμος ήταν γεμάτος κορδέλες και ήταν στροφές που τους αποκάλυπταν σκόρπια, απομονωμένα φτωχικά χωριουδάκια. Δεν θα ξεχνούσαν ποτέ εκείνο το μικρό κεριμικό χωριό στην πλαγιά του βουνού που φάνταζε σαν ζωγραφιά, έτσι καθώς το είδαν από το λεωφορείο που έτρεχε. Ξαφνού ο σοφέρ λιγόστεψε την ταχύτητα.
1: «Κοιτάξτε»,
0: είπε και έδειξε με το δάχτυλό του τον γκρίζο ουρανό. Σήκωσαν όλοι τα μάτια και είδαν ένα σκούρο σημάδι που σιγά σιγά το ξεχώρισαν. Ήταν ένα γεράκι που ζυγιαζόταν πάνω στα ολάνυχτα φτερά του και ολένα κατέβαινε.
1: «Κάπου θα μάτιαξε κανένα κοτέτσι»,
0: είπε ένας από τους επιβάτες. Σε λίγο το είδα να κατεβαίνει σαν βολίδα κατακόρυφα.
2: «Α, πάει»,
0: είπαν ένα-δυο στόματα. Το γεράκι πόσο μοιάζει με τη δυστυχία που στέκεται πάνω από τα κεφάλια μας, έτοιμο να μας επιτεθεί και εμείς, χωρίς να το υποψιαζόμαστε, ζούμε ξέγνιαστα, σαν τις κότες, το κοτέτσι, σκέφτηκε η Χλόη. Μα βιάστηκε να διώξει αυτή τη σκέψη γιατί ήθελε να το χαρεί το ταξίδι τους. Πλάι στον Άρη, πόσο όμορφα της φαίνονταν όλα. Το ποτάμι που κυλούσε στο βάθος, τα γυμνά βουνά, τα δάση που διασχίζανε, τα κρύα νερά, οι βρύσες, τα χωριά, οι πόλεις όπου έμεναν για ένα μόνο βράδυ. Έκαναν ένα γύρο στην κάθε μια για να ξεκινήσουν πάλι για τη συνέχεια του ταξιδιού τους. Τι ταξίδι ήταν εκείνο. Δε χόρτεναν τα μάτια τους ομορφιά. Περνούσε ο Άρης, το χέρι του μέσα στο δικό της και ήταν σαν ένας άνθρωπος, μια ψυχή που τα απολάμβανε. Αν έβλεπαν ένα κοπάδι σκόρπιο στο λιβάδι, ήταν μια αφορμή για να γυρίσουν να κοιταχτούν στα μάτια, με εκείνο το χαμόγελο που εξωτερήκευε την άπειρη ευτυχία τους. Στιγμές πάλι η Χλόη άφηνε το νου της να τρέξει πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο και έφτανε μπρος στο καινούριο της σπίτι. Καθόταν κιόλας στην πολυθρόνα πλάι στη λάμπα. Πότε να φτάσουν να γίνει βασίλισσα στο σπιτικό της, να γίνει η αληθινή, η άξια γυναίκα του Άρη. Γύρισε και τον κοίταξε. «Τι ευτυχισμένοι που είμαστε, Άρη».
1: «Ναι, Χλόη»,
0: της ψιθύρισε εκείνος συγκινημένος.
1: «Και ελπίζω να μπορέσω να σε κάνω ακόμη πιο ευτυχισμένη».
0: Δεν μίλησαν άλλο. Τα μάτια τους γεμάτα από το κοινό τους όνειρο αντίκριζαν κιόλας ολοζώντανο το όραμα της κοινής τους ευτυχίας. Και το αυτοκίνητο έτρεχε. Έτρεχε λες και εκείνο άκουγε τους παλμούς της καρδιάς τους και βιαζόταν να φτάσει. Πλησίαζαν τώρα στο τέλος του ταξιδιού. Έβρεχε και ο δρόμος ήταν γλιστερός. Ο σοφέρ πήγαινε αργά και προσεκτικά. 2-3 φορές τον είδαν να αγωνίζεται να κρατήσει το τιμόνι που του ξέφευγε. Οι τροχοί γλιστρούσαν. Πέρασε η Χλόη το χέρι της μέσα στο μπράτσο του Άρη και γύρε το κεφάλι της στον ώμο του.
1: «Νίσταξε η πεντάμορφη»,
0: ρώτησε εκείνος με τον απαλό τόνο που έπαιρνε η φωνή του σαν της μιλούσε.
2: «Όχι, μα ανυπομονεί να φτάσει σπίτι της»,
0: απάντησε εκείνη. Και αυτά ήταν τα τελευταία τους λόγια. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, αστραπιαία, που κανένας δεν μπόρεσε να διηγηθεί πως ακριβώς έγιναν. Ήταν μια μικρή γέφυρα, αμέσως μετά τη στροφή. Δεν μπόρεσε να την πάρει το αυτοκίνητο, γλίστρησαν οι τροχοί στη γλιστερή άσφαλτο. Το αυτοκίνητο βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα στη μικρή χαράδα.

Η Ρία είχε αρχίσει να συνηθίζει το καινούριο περιβάλλον. Ήταν όμορφη η πόλη που τους μεταθέσαν και είχαν την τύχη να βολευτούν αμέσως στο σπίτι που άφησε ο προκάτοχος του Μιχάλη. Σπίτι πολύ κατάλληλο για τη μικρή τους οικογένεια. Είχε κιόλας τελειώσει την εγκατάστασή τους με τη γρηγοράδα που τη χαρακτήριζε σε όλα. Ήταν τύπος που προσαρμοζόταν εύκολα σε όλες τις περιστάσεις. Αντί να κάθεται ένα όνειρο πολύ ή να κλαίει για τα περασμένα, βάδιζε με αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη προς το μέλλον, με την πεποίθηση πως και αυτό μπορούσε να το κατακτήσει. Ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος η Ρία και δεν το έκρυβε. Τα μάτια της πάντα ακτινοβολούσαν, τα χείλη της χαμογελούσαν και ήταν τόσο ζωντανή και δυναμική ώστε, αντικρίζοντάς την, δεν μπορούσες παρά να πεις κι εσύ αυτό που φώναζε ολάκερο το είναι της. Πως αλήθεια η ζωή είναι όμορφη. Άλλωστε, γιατί να μην είναι ευτυχισμένη. Ο ταγματάρχης Μιχάλης Χατζημιχάλης ήταν πολύ καλός σύζυγος. Τον είχε παντρευτεί εδώ και 2 χρόνια και είχαν τώρα ένα χαριτωμένο μπέμπι. Σε μερικούς μήνες περίμεναν και την αδελφούλα που τόσο λαχταρούσαν. Τώρα μάλιστα, από τότε που παντρεύτηκε η Χλόη, καλή της ώρα, είχαν και τη μαμά στο σπίτι και έτσι ήταν πιο ελεύθερη και μπορούσε να έχει τη συντροφιά της, να βγαίνει, να έρχονται οι φίλες της και να περνά έτσι πιο ευχάριστα την κάθε μέρα της. Γιατί η Ρία αγαπούσε τον κόσμο, αντίθετα με τη Χλόη που την τραβούσε πάντα μια πιο ήσυχη ζωή. Αλήθεια, οι 2 αδελφές σε πολύ λίγα έμοιαζαν. Η Ρία δεν είχε την ομορφιά της Χλόης και το ήξερε πολύ καλά. Μα δεν την πείραζε. Ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας της που ποτέ δεν ένιωσε κανένα αίσθημα μειονεξίας, σαν άκουγε ή έβλεπε τις εκδηλώσεις θαυμασμού για την ομορφιά της μικρότερης αδελφής της. Τη χαιρόταν, την καμάρωνε και την αγαπούσε με όλη της την καρδιά. Γι' αυτό και τώρα που παντρεύτηκε, και τόσο καλά μάλιστα, ο Άρης ήταν εξαιρετικό παιδί. Ήταν πολύ πολύ ευχαριστημένη. Θα πήγαινε αργότερα, ας περνούσαν πρώτα λίγοι μήνες, να καμαρώσει το καινούριο σπιτικό της αδελφής της και να τους χαρεί. Εκείνο το πρωί σιγοτραγουδούσε καθώς έφτιαχνε τα δωμάτια. Ένας φθινοποριάτικος έμπαινε από τα ανοιχτά παράθυρα ήλιος και της έδινε ακόμα περισσότερο κέφι. Ένιωθε τον εαυτό της τόσο νέο, τόσο γερό και δυνατό. Και εκείνη η νέα ζωή που ανάσαινε μέσα της, της έδινε φτερά για καινούρια όνειρα. Το δεύτερο παιδί της θα ήταν κοριτσάκι. Θα είχε σκούρα καστανά μάτια και ένα μικροσκοπικό μπουμπούκι για στόμα. Θα το βάζε μέσα στο καλάθι και θα το βγάζε στην ηλιόλου στη βεράντα και εκείνο θα χτυπούσε τα ποδαράκια του στον αέρα. Τα μικρά, αβέβαια βηματάκια του μπέμπι ακούστηκαν στο διάδρομο. Και σε λίγο άκουσε τη φωνούλα του έξω από την πόρτα. «Μαμά! Μαμά!» Έτρεξε με λαχτάρα, άνοιξε και τον άρπαξε στην αγκαλιά. «Μαμά, τα!» «Ναι, χρυσό μου, θα πάμε. Να ντυθεί η μαμά, να ντύσει και τον μπέμπι και θα πάμε».

Υπάρχουν φίλοι μας γνωρίσματα των ενεργειών και υπάρχουν γνωρίσματα των προσώπων. Όπως μας αποκαλύπτεται από τις πηγές της πίστεώς μας, το Άγιο Πνεύμα έχει όλα τα γνωρίσματα ενός προσώπου. Έτσι, στην Αποστολική Σύνοδο φαίνεται η προσωπική παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 15ο κεφάλαιο, στίχους 27-28, διαβάζουμε: «Απεστάλκαμενούν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγου απαγγέλλοντας τα αυτά, έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν, μηδέν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην των επάναγκεστούτων». Δηλαδή, στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, οι οποίοι και προφορικά θα σας πούν τα ίδια, ότι δηλαδή αποφασίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και από εμάς να μην σας επιβληθεί κανένα επιπλέον βάρος πέρα από τα εξής ουσιώδη. Η επιστολή παρουσιάζει τους δύο προσωπικούς παράγοντες που διακρίνονται μεταξύ τους και συμφωνούν στην απόφαση. Οι παράγοντες αυτοί είναι από την μία το Άγιο Πνεύμα και από την άλλη οι Απόστολοι.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει πάσαν την αλήθεια, δηλαδή το περιεχόμενο της πίστεως, τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο στίχο 10, γράφει «Ημήν ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος Αυτού». Σε μας ο Θεός δηλαδή τα αποκάλυψε δια του Πνεύματός Του. Εάν το Πνεύμα που γνωρίζει τα απόρριτα του Θεού δεν τα αποκάλυπτε, δεν θα τα μαθαίναμε, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα συνετίζει. Και το πνεύμα σου το αγαθόν έδωκας συνετίσε αυτούς, και το μάνα σου ου καφυστέρησας από στόματος αυτών, και είδωρ έδωκας αυτής εν το δίψη αυτών. Δηλαδή, και τους έδωσες το αγαθό σου πνεύμα για να τους συνετίσει, και δε στέρισες από το στόμα τους το μάνα σου, και τους έδωσες στη δίψα τους νερών.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα ομιλεί. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 7, λέει: «Ο έχονους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει τες εκκλησίες». Όποιος δηλαδή έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Στη Γραφή αναφέρεται ότι μιλούν μόνο τα πρόσωπα. Δεν είναι δυνατό να μιλά μια ενέργεια του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα κράζει. Στην προς Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχο 6, λέει: «Ότι δε έστε ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών, κράζον, Αβά ο Πατήρ. Και επειδή είσαστε ή, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού του, το οποίο κράζει, Αβά, Πατέρα».

μας αποκαλύπτεται στο Λόγο του Θεού ότι έναντι του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με τρόπο που δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο και όχι μια δύναμη, έστω και του Θεού. Έτσι, μπορεί κανείς να απειθήσει στο Πνεύμα και να το λυπήσει. Στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, στο στίχο 30, λέει «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Και μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως». Ακόμη, μπορεί κανείς να βρίσει το Άγιο Πνεύμα. Στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο 10, στο στίχο 29, λέει «Πόσο δοκείτε χείρονος αξιωθήσετε τιμωρίας ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος, ενώ υγιάστη και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας». Δηλαδή σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει σε εκείνον που καταπάτησε τον Υιό του Θεού και θεώρησε μολυσμένο το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε και έβρισε το πνεύμα της χάριτος. Ακόμα μπορεί κανείς να πει ψέματα στο Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο στο στίχο 3 λέει «Ανανία, διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσαστέσε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου». Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου ο Σατανάς ώστε να πεις ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος. Αλλά ακόμα, αγαπητοί ακροατές, μπορεί κανείς να βλασφημίσει το Άγιο Πνεύμα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στο στίχο 31 λέει «Δια τούτο λέγω ημίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε της ανθρώπης, η δε του Πνεύματος βλασφημία ούκ αφεθήσετε της ανθρώπης». Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η βλασφημία όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ψάλλει η χοροδία Κωνσταντινουπολιτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Διευθύνει ο χωράρχης Γεώργιος Τσαούσης.

θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσες πλεόντων, στρατευμένων, εμπολέμων, εχμαλώτων, των εν φυλακές.

υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγίαν Εκκλησίαν, κόμην ταύτην πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, νικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Έψαλε η χοροδία Κωνσταντινουπολιτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Τσαούση.

0: Ιερός Ναός Αγίου Εφραίμ και Αγίων Αποστόλων Πεύκων, προσκύνησης Ιερών Λειψάνων και πανήγυρης Αγίου Εφραίμ. Δευτέρα 4 Μαΐου, 5:30 το απόγευμα, Λιτανία Ιεράς Εικόνος και Αγίων Λειψάνων. 6:30 πανηγυρικός αρχιερατικός Ασπερινός και αρτοκλασία της εορτής του Αγίου Εφραίμ. Τρίτη 5 Μαΐου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 6 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλαιο. Τετάρτη 6 Μαΐου, 7 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση του Αγίου Εφραίμ. Της πανηγύρεως θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός για προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, προς ενίσχυση και αγιασμό των πιστών από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 57 και 59.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνηση αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή.
2: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Μην ξεχνάμε, για 40 μέρες από την Ανάσταση λέμε Χριστός Ανέστη. Δεν λέμε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δηλαδή, ο κύριος χαιρετισμός μας είναι το Χριστός Ανέστη. Και αν θέλουμε, ας πούμε μετά και αυτά. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πούμε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα, 2 Μαΐου, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα.

Παύλος και ο Σίλας βρίσκονται στη φυλακή, χτυπημένοι. Πονούσε το σώμα των δύο Αποστόλων από τους ραβδισμούς. Πονούσε και το χέρι τους από το χαλκά που τους βαστούσε δεμένους με την αλυσίδα κοντά στον τοίχο. Μα υπομόνευαν και έκαναν προσευχή τον πόνο τους. Τον έκαναν δοξολογία, επειδή αξιώθηκαν τους ίδιους εξευτελισμούς με εκείνους που δέχτηκε ο Ιησούς, τις ίδιες μαστιγώσεις.

Τότε Θεόφιλε, πήρε η γη να σαλεύει. Έπεσαν τα μάνταλα. Οι πόρτες άνοιξαν και χαλκάδες που βαστούσαν τους κρατούμενους δεμένους με την αλυσίδα κοντά στον τοίχο ξεριζώθηκαν. Σεισμός. Πετάχτηκε ο δεσμοφύλακας τρομαγμένος. Φαίνεται πως τον είχε ξεγελάσει για λίγο ύπνος. Βλέπει την ξόθυρα ανοιχτή, τη σιδερένια μπάρα πεσμένη. Σέρνει φωνή γεμάτη απελπισία. Έστω και ένας κρατούμενος αν το σκαγε, ο ρωμαϊκός νόμος δεν αστειευόταν. Η ποινή ήταν ο θάνατος. Βγάζει από τη θήκη το σπαθί του και με δύναμη το κατευθύνει στην καρδιά του, να αποφύγει τουλάχιστον το διασυρμό της δίκης. Μα από τη δική του δύναμη, ασύγκριτα πιο μεγάλη, είναι η δύναμη του Θεού. Ένα άλλο χέρι αρπάζει το δικό του και του το κρατά μετέωρο. «Τι πας να κάνεις, αδελφέ μας?» Ήταν ο Παύλος που τον εμπόδισε να δώσει τέλος στη ζωή του. Μα ήταν ο Παύλος. Τον ησύχασε. «Κανείς δεν έφυγε. Είμαστε όλοι εδώ.» Πέφτει στα γόνατα ο δεσμοφύλακας. Ήταν απολύτως βέβαιος πως ο Θεός που κήρυταν οι δύο Απόστολοι, αυτός προκάλεσε το σεισμό. «Πείτε μου, τι να κάνω για να σωθώ κι εγώ?» Τους εκλιπαρεί. «Πίστεψε στον Ιησού και θα σωθείς», του λέει απλά ο Παύλος. Σηκώνεται ο άνθρωπος, ξεκλειδώνει τις αλυσίδες τους και αφού σιγούρεψε τους άλλους φυλακισμένους, βγάζει τον Παύλο και το Σίλα στην αυλή της φυλακής. Βάζει νερό σε μια λεκάνη και πλένει τις πληγές τους. Ύστερα στρώνει τραπέζι να τους περιποιηθεί. Κάθονται στο τραπέζι και η γυναίκα του και τα παιδιά του και ο Παύλος τους μιλά για τον Ιησού. Κατόπιν, εκεί στην αυλή της φυλακής, με το φως του φεγγαριού, βάφτισε και αυτόν και την οικογένειά του. Στο μεταξύ από το σεισμό, ξυπνήσανε και οι στρατηγοί και ξαναπέρασαν από την κρίση τους όλες τις αποφάσεις της περασμένης μέρας. Άλλες τις βρήκαν δίκαιες, άλλες άδικες. Και πιο άδικοι από όλες, βρήκαν αυτήν που αφορούσε τον Παύλο και τον Σίλα. Στέλνουν το κλητήρα τους και προστάζει το δεσμοφύλακα αμέσως να ελευθερώσει τους δύο ξένους. Αλλά με την παράκληση πριν ξημερώσει να εγκαταλείψουν την πόλη. «Να φύγουμε σαν κοινή κακούργη?» Δεν κρύβει την απορία του ο Παύλος όταν πληροφορήθηκε την απόφαση των στρατηγών. «Όχι. Χίλιες φορές όχι. Είμαστε Ρωμαίοι πολίτες και μας τιμώρησαν χωρίς δίκη. Αυτό οι νόμοι μας ρητά το απογορεύουν. Αν θέλουνε να φύγουμε, να έρθουν οι ίδιοι να μας ελευθερώσουν και με τη μετική συνοδεία να μας οδηγήσουν ως τις πύλες της πόλης.» Όλα, Θεόφιλε, έγιναν όπως έπρεπε. Μα η πιο τιμητική συνοδεία ήταν το πλήθος των χριστιανών που με δάκρυα τους κατεβόδωναν. Και πρώτη-πρώτη βέβαια, η Λιδία.

Είχα άπειρους λόγους, Θεόφιλε, να θαυμάζω τον Παύλο. Μα το κουράγιο και ο ενθουσιασμός του για το έργο που ανέλαβε είναι αδύνατο να περιγραφούν. Σκέψου, να έχει φάει το ξύλο της χρονιάς το αποβραδείς. Τη νύχτα υπόφερε τα μύρια όσα μέσα στη φυλακή, αλυσοδεμένος. Και το πρωί, χωρίς να δώσει καμιά ανάπαυση στο ταλαιπωρημένο κορμί του, κοινά για τη Θεσσαλονίκη. «Θα προσευχόμαστε για σένα», του φώναζαν οι αδελφοί των Φιλίππων, που βγήκαν να τον κατεβοδώσουν.

Θα προσευχόμαστε να σε στηρίζει ο Θεός. Και αλήθεια, Θεόφιλε, χωρίς την υποστήριξη του Θεού, πιστεύω πως ήταν αδύνατο να φέρει σε πέρας το έργο που ανέλαβε. Σε όποια πόλη και να πήγαινε, δερμένος έφευγε. Άλλοτε από τους Ιουδαίους, άλλοτε από τους ειδωλολάτρες.

Στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή τουλάχιστον, φάνηκαν πως θα κυλούσαν ομαλότερα τα πράγματα. Στη συναγωγή που πήγε με τον Σίλα και τον Τιμόθεο, οι Ιουδαίοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τα σχόλια που έκανε πάνω στα ιερά τους κείμενα. Μα κάθε φορά που ο λόγος ήταν για το Μεσσία, κάτι δεν τους άρεσε. Τους χαλούσε την εικόνα που είχαν σχηματίσει από τις ερμηνείες των ραβίνων τους. Δυσκολεύονταν να παραδεχτούν ότι ήρθε ο Μεσσίας, ότι σταυρώθηκε σαν κοινός κακούργος. Και η Ανάστασή του διόλου δεν τους ανακούφιζε, αφού αυτοί εξακολουθούσαν να ζουν κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό, ταπεινωμένοι. «Πού είναι η δόξα του Ισραήλ?» ρωτούσανε κρυφά ο ένας τον άλλον. «Που θα το έκανε να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα έθνη? Πού είναι ο βασιλιάς μας?» Ο Παύλος πήγε και το δεύτερο και το τρίτο Σάββατο στη συναγωγή και επέμενε να τονίζει πως ήρθε ο Μεσσίας, και όχι μόνο για τους Ιουδαίους αλλά και για τους εθνικούς. Για όλους τους ανθρώπους έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό. «Όσοι τον πιστέψουν», έλεγε, «αυτοί θα έχουν θέση στη βασιλεία του». Αρκετοί θεόφιλοι έδειχναν ενδιαφέρον για το κήρυγμα του Παύλου και του Σίλα. Πήγαιναν και τους άκουγαν, όπου και να μιλούσαν, είτε σε σπίτι, είτε σε πλατεία, είτε στην αγορά. Υποχωρούσε σιγά σιγά ο δισταγμός τους να πιστέψουν πως ο Μεσσίας που περίμεναν ήρθε και ήταν ο Ιησούς, και ακόμη ότι δεν σταυρώθηκε μόνο για τους Ιουδαίους αλλά και για τους εθνικούς, βεβαίως και για εκείνους. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχονταν τη διδασκαλία για το Μεσσία υπήρχαν και άνθρωποι γραμματιζούμενοι, μορφωμένοι. Μα ίσα ίσα αυτούς τους μορφωμένους φοβούνταν όσοι από τους Ιουδαίους δεν είχαν εντελώς πιστεί πως ο Ιησούς που σταύρωσαν οι αρχοντές τους στο Γολγοθά ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Μεσσίας τους. Και τους φοβούνταν μήπως με το κύρος τους επηρεάσουν κι άλλους. Το τρίτο Σάββατο που είχε έρθει περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη φορά, όσοι δεν συμφωνούσαν με το κήρυγμα του Παύλου, μόλις τέλειωσε την ομιλία του και διαλύθηκε το πλήθος, βγήκαν στην αγορά, στις πλατείες, μάζεψαν όλους τους τεμπέληδες και τους αργόσχολους και τους έβαλαν να φωνάζουν για λίγες πενταροδεκάρες να καταφέρονται εναντίον του Παύλου και των συνοδών του. Τους κατηγορούσαν πως είναι λαοπλάνοι και επαναστάτες. Πήγαν και στο σπίτι όπου έμεναν για να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν στη συνέλευση των πολιτών. Δεν τους βρήκαν. Έπιασαν τον οικοδεσπότη, τον Ιάσονα που τους φιλοξενούσε, καθώς και μερικούς αδελφούς που μάλλον τυχαία βρέθηκαν εκεί. Τους έσυραν όλους μπρος τους άρχοντες της πόλης με την κατηγορία ότι πρόσφεραν στέγη σε ανθρώπους επικίνδυνους, σε ανθρώπους που με τα κηρύγματά τους σπέρνουν ζυζάνια και αναστατώνουν την πόλη τους. Όταν ρωτήθηκαν τι είδους ζυζάνια σπέρνουν, δεν ήξεραν τι να απαντήσουν. Κοιτάχτηκαν αμήχανοι. Τέλος είπαν: «Συστήνουν στους πολίτες να μη σέβονται τον Κέσαρα. Μιλούν για έναν άλλο βασιλέα, άγνωστο σε μας, τον Ιησού». Ταράχτηκαν οι άρχοντες όταν άκουσαν τις κατηγορίες. Ήταν βέβαιο πως αν μάθαιναν οι ρωμαϊκές αρχές ότι αμφισβητείται η εξουσία του Κέσσερα, θα έχαναν τη θέση τους. Ζητούν λοιπόν από τον Ιάσονα να εγγυηθεί αυτός ότι ο Παύλος με τον Σίλα θα εγκαταλείψουν την πόλη τους το γρηγορότερο και τον αφήσαν ελεύθερο. Ελεύθερους αφήσαν και όσους είχαν συλλάβει μαζί του. Όταν πληροφορήθηκαν οι Απόστολοι την απόφαση των αρχόντων για να μην βάλουν σε μπελάδες τον Ιάσονα που με τόση προθυμία ο άνθρωπος τους φιλοξένησε και φανούν αγνώμονες, μόλις βράδιασε, χωρίς να τους πάρει είδηση κανείς, άφησαν τη Θεσσαλονίκη. Κατευθύνθηκαν προς τη Βέρεια, μα λογάριαζαν να ξαναγυρίσουν όταν θα καταλάγιαζαν τα πνεύματα. Δεν ξαναγύρισαν, Θεόφιλε, μόλο που το επιχειρήσανε 2-3 φορές. Οι ίδιοι άνθρωποι που τους έδιωξαν, αυτοί εμπόδιζαν το γυρισμό τους. Και αυτοί πάλι ήρθαν και στη Βέρεια, όταν έμαθαν την απήχηση που είχε εκεί ο λόγος τους, σε Ιουδαίους και εθνικούς, και έκαναν ό,τι και στη Θεσσαλονίκη. Μα ο σπόρος έπεσε και στη Βέρεια, και μάλιστα σε αρκετά γόνιμο έδαφος.
Και μόλο που χρειάστηκε νύχτα να φυγαδεύσουν και από εδώ οι χριστιανοί τον Παύλο για να τον προστατεύσουν, αφού αυτόν προπάντων είχαν στο μάτι τους οι Ιουδαίοι, η εκκλησία της Βέρειας δεν γνώρισε πισωγυρίσματα. Συνεχώς προόδευε

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, είναι ώρα για τα γεωγραφικά μας αναγνώσματα. Πηγαίνετε αν θέλετε να παρακολουθείτε και εσείς. Πηγαίνετε, ανοίξτε να πω καλύτερα τις Καινές σας Διαθήκες στις πράξεις των Αποστόλων, στο ένατο κεφάλαιο ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα θήτα και θα διαβάσουμε τους στίχους 32 έως και 42. Για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, για να συνηθίζει και το αυτί μας. Εγένετο δε Πέτρον, διερχόμενον δια πάντων, κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Έβρε δε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος, και είπεν αυτό ο Πέτρος, εννέα, ιατέσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη, και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν, και τον σάρωνα, οι τινές επέστρεψαν επί των Κύριων. Ενιώπη δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επίη. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσης λίδης τη Ιώπη, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόον, και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προσεύξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά, ανάστηθη. Ιδέ ίνεξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε, δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν. Φωνήσας δε τους Αγίους και τα χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε γένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Δύο θαύματα, παιδιά, μας παρουσιάζει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι και αυτό παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, τις οποίες διαβάζουμε καθημερινά και στο διήγημά μας. Για να το διαβάσουμε τώρα με απλά λόγια για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός ήταν 8 χρόνια κατάκητος, επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε, «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στο Σάρωνα, τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού και Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά. Στα ελληνικά σημαίνει δορκάδα, δηλαδή ελάφι. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανόγιο. Η πόλη Λίδα ήταν κοντά στην Ιώπη, και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, το έστειλαν δύο άνδρες και τον παρακάλεσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ξεκίνησε λοιπόν ο Πέτρος και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανόγιο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χείρες κλαίγοντας και δείχνοντάς του τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτούς, η δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στη νεκρή και της είπε, «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και της σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χείρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Μικροί μου φίλοι, δύο θαυμαστά έργα των Αποστόλων. Να πω πιο σωστά,
δυο θαυμαστά έργα του Θεού μας. Οι Απόστολοι στο όνομα του Χριστού έκαναν τα θαύματά τους και οι Άγιοι μας στο όνομα του Χριστού κάνουν θαύματα, παιδιά. Δηλαδή ο Θεός κάνει το θαύμα με τις μεσητείες, με τις πρεσβείες, με τις προσευχές των Αγίων, στις οποίες, να, ο καλός Θεός δεν μπορεί, θα λέγαμε, να πει όχι, γιατί αυτοί τον αγάπησαν πολύ και θυσίασαν πολλά για τον Χριστό. Δύο θαύματα. Έναν παράλυτο τον έκανε καλά και μια νεκρή γυναίκα την ανέστησε. Ναι, παιδιά. Και ξέρετε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, πως την Ταβιθά, η Δορκάδα, όπως τη λέμε, την ανέστησαν τα καλά της έργα. Γιατί αυτός που κάνει ελεημοσύνη, που χαρίζει στους άλλους την αγάπη του με οποιονδήποτε τρόπο, ο Θεός τον σώζει και από την αρρώστια και από τον θάνατο. Έτσι λένε. Δηλαδή να μοιράζεις τα πραγματά σου, να δίνεις, να χαρίζεις. Πολλές φορές να μην παίρνεις εσύ μια σοκολάτα και να τη χαρίζεις σε κάποιον, σε κάποιο άλλο παιδάκι που είναι φτωχό και δεν μπορεί να αγοράσει. Να δίνεις κάτι από τα πράγματά σου ή από το κουμπαρά σου, ή το να δίνεις συγχώρεση, αγάπη, χρόνο από τον χρόνο σου. Και αυτά όλα, παιδιά, περιλαμβάνονται μέσα στην ελεημοσύνη. Να λοιπόν πόσα καλά φέρνει, παιδιά, η ελεημοσύνη. Γιατί αυτός που ελεεί μοιάζει με το Θεό που καθημερινά μας ελεεί. Τώρα όμως ελάτε να πάμε και στο ευαγγελικό μας ανάγνωσμα. Θα πάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η αυριανή ημέρα ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Θα πάμε στο 5ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ή με το γράμμα έψιλον θα το βρείτε, και θα διαβάσουμε τους στίχους 1 έως και 15. Να το διαβάσουμε πρώτα στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μετά τα αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων, και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Εστί δε εν της Ιεροσολύμης, επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων τη του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσε το ύδωρ. Ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ίνδε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό: «Θέλεις υγιής γενέσθε». Απεκρίθη αυτό ο ασθενών: «Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το ίδωρ, βάλει με εις την κολυβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Έγειρε, άρον το κραβατόν σου και περιπάτη». Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Είδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγονούν οι Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο: «Σάββατον εστίν, ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον». Απεκρίθη αυτής: «Ο ποιήσας μη υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Ηρώτησαν ουν αυτόν: «Τι σέστην ο άνθρωπος, ο υπόνση, άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη». Ο δε ιαθής: «Ουκ είδη τι σέστην». Ο γαρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκη αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό: «Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε
ή να μη χείρονσι τι γέννηται. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιής σας αυτόν η γη. Μικρή μου φίλη, χρόνο δεν έχουμε παραπάνω για να το διαβάσουμε με απλά λόγια, αλλά τουλάχιστον μια φορά το ακούσατε. Θα ακούσουμε τώρα και ένα τραγουδάκι που λέει έτσι συνοπτικά το νόημα της Ευαγγελικής Περικοπής. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και αύριο στην ώρα μας, γνωρίζετε εσείς, θα πάρουμε και τα μηνύματα που μας στέλνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Εσείς να είστε καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να χαίρεστε και να κάνετε και τους γύρω σας να χαίρονται. Μικροί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη!

Τα χρόνια φεύγουν και διαβαίνουν και ο παράλυτος εκεί κοιτότανε στις Άγιας Πόλης την πύλη την προβατική. Πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλοί, χολοί, ξηροί, φτωχοί, προσμένουνε τη θεραπεία. Χαρά σε όποιον πρώτος μπει.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιστούμε.

Κυριακή του Παραλίτου. Πράξεις 9.32.42. Αυτό είναι το αποστολικό ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς την ημέρα που ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διαπάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας

κατοικούντες λίδαν και των σάρων αίτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Εν ιόπι δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και λεημοσυνών ον επί. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσις λίδης τι όπι, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκρίνσε διελθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε χείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε Ταβιθά ανάστηθη. Ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φορήσας δε τους Αγίους και τα χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε γένετο καθόλης της σιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Με πιο απλά λόγια, ενώ δε ο Πέτρος περιόδευε σε όλα τα μέρη, συνέβη να κατεβεί και προς τους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Συνήντησε δε εκεί κάποιον άνθρωπο που λέγονταν Ενέας και κατέκητο επί κραβάτου προ 8 ετών, διότι ήτο παράλυτος. Και είπενε σε αυτόν ο Πέτρος, «Ενέα, ο Ιησούς που είναι χρησμένος από τον Θεόν Μεσσίας, σε ιατρεύει από το νόσημά σου. Σήκω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν εις Λίδαν και εις την πεδιάδα του Σάρωνος, οι οποίοι οδηγηθέντες από το θαύμα αυτό επέστρεψαν εις τον Κύριον Ιησούν, πιστεύσαντες και αναγνωρίσαντες αυτόν Θεόν και Σωτήρατον. Στην Ιώπη δε υπήρχε κάποια μαθήτρια του Κυρίου που ελέγεται Ταβιθά. Το όνομα δε αυτό μεταφράζεται εις την ελληνική με την λέξη Δορκάς. Αυτή το γεμάτη από αγαθοεργίες και λεημοσύνες που έκανε συνεχώς. Συνέβη δε κατά τις ημέρες εκείνες να ασθενήσει αυτή και να αποθάνει. Αφού δε την έλουσαν και την ετοίμασαν, την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα της οικίας. Εφόσον δε η πόλη Λίδα ή το πλησίον της Σιώπης, σαν άκουσαν οι μαθηταί ότι ο Πέτρος είναι εις την πόλη αυτήν, το έστειλαν δύο άνδρες και τον παρεκάλεσαν να μη βαρυνθεί να έλθει μέχρι σ' αυτόν. Πράγματι δε ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο αυτούς απεσταλμένους. Όταν δε έφτασαν στην Ιώπη, τον ανέβασαν στο ανώγιο και εκεί παρουσιάστηκαν εις αυτόν όλες οι χείρες που έκλαιαν για το θάνατο αυτής που τις προστάτευε και ως δείγματα της προστασίας αυτής έδειχναν στον Πέτρο τα υποκάμισα και τα επανοφόρια όσα έφτιανε όταν ήταν μαζί τον ζωντανή η Δορκάς. Αφού δε ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω από το ανώγιο που ήτο η νεκρά, γονάτισε και προσευχήθηκε. Και αφού εστράφει προς το νεκρό σώμα είπε «Ταβιθά, σήκω επάνω». Αυτή δε ίνιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο από εξαπλωμένη όπου ήτο ανασηκώθηκε καθιστή στο κρεβάτι της. Της έδωσε τότε ο Πέτρος το χέρι και τη σήκωσε όρθια. Αφού δε φώναξε τους

χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες την παρουσίασε ζωντανή. Έγινε δε γνωστό το θαύμα τούτος όλη την πόλη της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Όταν ο άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ γίνει του Χριστού μαθητής, φίλος και υπηρέτης, δεν μπορεί παρά να οπλιστεί με δυνάμεις υπερανθρώπους. Και αυτό μας το βεβαιώνει η ιστορία της πίστεώς μας. Αγράμματι συνέλαβον τα βαθύτερα νοήματα των ευαγγελικών λόγων που βγήκαν από το στόμα του Θεανθρώπου, βραδίγλωση ανεδείχθησαν ρήτορες, πτωχοί από της πλευράς του λεξιλογίου απέκτησαν πλούτων εκφραστικών μέσων και διετύπωσαν τη δυνατότερη φιλοσοφία του αιώνος που απαιτούσε καρδιά και μυαλό περιορισμένοι στον εαυτό τους και στο ταπεινό επάγγελμά τους, διήβριναν τον ορίζοντα της δράσεώς των για το φωτισμό των πολλών και εκείνοι που έμαθαν να πλώνουν και να τυλίγουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα έγιναν όργανα βουλής του Θεού για να ξετυλίγουν από τις ανίατες αρρώστιες τους ασθενείς και να γλιτώνουν από τα δίχτυα του κακού τους αμαρτωλούς. Γυναίκες δε απλές που δεν ασχούνταν με τίποτε άλλο παρά με φλιαρίες, αργολογίες και με άκαρπα έργα υπήρξαν υπόδειγμα εγκρατείας, σεμνότητος και δημιουργού δράσεως μέσα στα σπλάχνα της εκκλησίας μας, όπως η ταβιθά της παρούσης αποστολικής περικοπής. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν άλλος επιτελής αξιωματικός που επιθεωρεί τις κατατόπους φρουρές του στρατεύματος για να λάβει γνώση του δυναμικού και των αναγκών του στρατού, περιήρχετο τα οργανωμένα χριστιανικά κέντρα και ελάμβανε γνώση των πνευματικών αναγκών των κατατόπους εκκλησιών, έδινε συμβουλές, στήριζε στην πίστη, διόρθωνε εάν παρίστατο ανάγκη ορισμένα άτοπα και με το χάρισμα των ιαμάτων εθεράπευε ανιάτους ασθενείας, όπως των 9 παράλυτων της Λίδας επί οκταετίαν με το πρόσταγμα 9 ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και η προσταγή έκαμε το θαύμα της και ευθέως ανέστη. Ο άνθρωπος σαν ανακληθεί στην παλάμη του Θεού του γίνεται θείος, φλογερός, ανήσυχος σε έργα αγαθά, θαυματουργών όργανων της χάριτος του Κυρίου, καταπλήσει εμπνέει απόλυτο σεβασμό, θερμαίνει με τη θρησκευτική του φωτιά το περιβάλλον του και γίνεται μια ηγετική προσωπικότητα ελπίδος και παρηγοριάς. Οι κοσμικοί τύποι που κυλίονται άσκοπα στη ζωή χωρίς Θεό και ελπίδα, παράλυτοι ψυχικά οι ίδιοι, έρημοι και νεκροί, όσο και κοινωνικός ή μορφωτικός μεγάλοι κι αν είναι εν συγκρίση προς τη μάζα του λαού, κουράζουν έστω κι αν δεν βλάπτουν. Συγκρίνεται τους απλούς αποστόλους, τους αφελείς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που έζησαν παλαιότερα και ζουν στην εποχή μας, με τους αθέους ηλιστάς σοφούς του κόσμου και τις γυναίκες του κόσμου. Θα ειδείτε τη διαφορά τους στον τρόπο τους σκέπτεστε και συναισθάνεστε στη δράση τους. Οι πρώτοι που ενώθηκαν με το Χριστό απέκτησαν σοφία που ανεβάζει πιο ψηλά από τη γη, γλυκύτητα ύφους, ανατερότητα ήθους, ημερότητα προσώπου, εκφραστικότητα αγγελική, και ανέπτυξαν ή αναπτύσσουν και σήμερα μία καταπληκτική ακόμπα στον δραστηριότητα για το σωσμό της ψυχής του αδελφού και την περίθαλψή του. Σταματούμε προσφυλής μας ακροατές στη μαθήτρια του Κυρίου της παρούσης αποστολικής περικοπής
που έζησε και έδρασε στην Ιώπη επί των ημερών των Αποστόλων την Δαβιθά, που το όνομά της ερμηνεύεται ελληνιστή Δορκάς. Δεν φαίνεται να έχει γονείς, ούτε και να είναι έγγαμος, ή το μάλλον ευκατάστατος και χριστιανή με θρησκευτικό χριστιανικό βάθος. Μετά τον θάνατον των γονέων της, το μεγάλο κενό της ψυχής της το γέμισε ο Χριστός. Η ορφάνια της δεν υπήρξε ούτε αιτία αφορμή παραστρατήματος, επειδή δεν επρόφθασαν οι γονείς της να την αποκαταστήσουν κατά κόσμον. Στην εφηβική της ηλικία και στην ορίμανσή της σαν γυναίκα του καιρού της, δεν κατελήφθη από το πάθος της πανδριάς. Δεν έχασε την ισορροπία της με τα αχ και τα βάχ εκείνων που ψητώ για τη ζωή τους, κέντρο δηλαδή των διαφερόντων τους είναι η κοσμική αποκατάσταση και ένας χαμηλός κοινωνικός εγωισμός. Η Ταβιθά, εφιεστάτη εξ ιδιοσυγκρασίας, ενεργός δύναμης και φιλοσοφημένη ύπαρξης, εμαθήτευσε στο σχολείο του Χριστού και εφέρετος στα χείλη όλων των κατοικούντων την Ιώπη και τα περίχωρα ως μαθήτρια του Χριστού. Αυτή η φυσική σύστασή της, η αγνή της ψυχή και το αγνό της σώμα με την επίσημη ένταξή της στο στρατό της Εκκλησίας, σαν ιερά κεφάλια χρησιμοποιήθησαν από την πίστη και την αγάπη της προς τον Ιησού μονάχα για τη δόξα του. Δεν ενόμισε πως έπρεπε ύστερα από την προσωπική ευεργεσία που πήρε, ύστερα από τη γνωριμία της με τον Χριστό, να παραδώσει τον εαυτό της στον επίγειο νυμφίο. Της εφαίνεται τόσο μικρό, τόσο ταπεινωτικό, τόσο άδικο για το γενικότερο καλό της Εκκλησίας και της κοινωνίας να κατεβεί τα σκαλοπάτια των σαρκικών γυναικών και να συρταρώσει τα πνευματικά της κεφάλια και τη ζωτικότητά της στα ντουλάπια μιας σπιτικής κουζίνας στο προσκέφαλο του οικογενειακού βίου ή να απορροφηθεί από τις άκαρπες και εν πολλής βασανιστικές και επιβλαβείς κοσμικές φροντίδες. Η Ταβιθά προσφυλής μας ακροατέ είχε συνείδηση του πνευματικού και ηθικού πλούτου. Είχε την ευφυΐα να συγκρίνει μεταξύ εγγάμου και αγάμου ζωής, να βρίσκει τη διαφορά και να αποφασίζει σύμφωνα με το μόνιμο συμφέρον της ψυχής της και της εκκλησίας της. Δεν είχε καμία σχέση ο χαρακτήρας της με το χαρακτήρα εξ άλλων κοριτσιών που ευθύς μετά την ορίμανσή τους ως γυναικών διακατέχονται από το πάθος του γάμου και ζουν με την αγωνία και το άγχος όσο ηλικία προχωρεί και όσο τα χρόνια μειώνουν τα φυσικά προσόντα για το γάμο. Ήρεμη, γλυκιά, γαλήνια, παρθενική ύπαρξη η Ταβιθά ξεχώριζε από τις κόρες και τις γυναίκες του περιβάλλοντός της. Μια τέτοια ύπαρξη δεν μπορούσε και να μείνει αδρανής. Δεν αρκεί μόνο μια κόρη να σηκωθεί πιο ψηλά από το κοινό αισθησιασμό των πολλών και να περιφρουρήσει με τη δύναμη του Χριστού το ηθικό και πνευματικό της μεγαλείο. Δεν αρκεί να προβάλλει στα μάτια όλων σαν εξαιρετικό και αξιοσέβαστο πλάσμα που κατορθώνει να συγκρατείται στο ύψος της εγκρατείας και ευπρεπίας τη στιγμή που της ηλικίας της πρόσωπα φλίαρα, περίεργα, ασυγκράτητα και ανεδίλης μονούν στις ρούγες και στις γειτονιές, στους δρόμους και στα κακόφημα κέντρα, στα σοκάκια και στις γωνιές. Η πίστη και η αρετή δεν είναι απλώς άρνηση του κακού και θέση του αγαθού. Είναι και μεγάλα κίνητρα και οστικές δυνάμεις προς ενεργοποίηση του ψυχικού δυναμισμού και της σωματικής ευπρεπίας και ζωτικότητος. Ο χριστιανισμός δεν θάλπει στους κόλπους του πίστη θαμένη στη γη και αρετή μουχλιασμένη στον παούλο της καρδιάς. Δραστηριοποιεί τον άνθρωπο και τον οθεί
να πολλαπλασιάζει τα τάλαντα που έλαβε σαν πρίκα από τον Κύριο. Τέτοιες σκέψεις έκανε η Ταβιθά. Εξάλλου, σαν φωτισμένη από το Πνεύμα του Θεού κόρη, ένιωθε πως η αδράνεια σε μία άγαμο γυναίκα βλάπτηκε σωματικά και ψυχικά. Εφόσον η εκλεκτική και η ευγενεστέρα ύπαρξη σε προτίμησε με την ελευθέρα της εκλογή την αγαμία και ακολούθησε το Χριστό, όφιλε και να διακονεί και με τη θεωρία και με την πράξη. Με τη θεωρία παρεκτός του υποδειγματικού της βίου να εκμεταλλεύεται κάθε περίσταση και να ομιλεί για το Χριστό, για τον εξευγενισμό της ψυχής, για την εκτέλεση καθηκόντων που επιβάλλει η αγάπη του Χριστού προς τον πλησίον και η γυναικεία φύσης. Με την πράξη να παρέχει τον εαυτό της ζωντανό παράδειγμα φιλανθρωπικής δράσεως. Εάν η άγαμος ζωή δεν συνοδεύεται από έργα μέσα στα οποία να διοχετεύεται η ψυχική δύναμης και ενέργεια του αγάμου και μάλιστα μιας κόρης, τότε θα έχουμε οπωσδήποτε αποθήσεις, ρήγματα, νευρώσεις εκτός από τις έκδηλες κοινωνικές αθλειότητες. Η μελέτη, η ιεραποστολική δράση, η αφοσίωση σε έργα κοινωνικής ευποιίας μπορούν κάλλιστα να αντικαταστήσουν τη σαρκική παιδοποιία προς την οποία φέρεται η γυναίκα με την ορμή της μητρότητος. Μπορεί να γεννήσει της ψυχής της πνευματικά παιδιά με τη χαρά πως θα την γλυκάνουν και στην παρούσα ζωή και στη μεγάλη παρησία θα της δώσουν κατά την ημέρα της δικαιοκρισίας του Κυρίου μας. Αυτά τα τόσο βαθιά και αληθινά τα είχε νιώσει η Ταβιθά χωρίς να μελετήσει ψυχοπαθολογία και να σπουδάσει ψυχιατρική ή σύστηγμα δογματικής και ηθικής. Γι' αυτό και τα έκαμε βιώματα καρπογόνα και εμπρότης με την περιουσία της δεν έζησε φανταχτερή ζωή ώστε να προκαλεί και να προσελκύει πολυονίμους μνηστήρας με την ευχέρεια της αλλαγής και των ερωτοπισμάτων. Την περιουσία της την έφτιαξε μοσχολίβανο ζυμωμένο με το μύρο της αγάπης προς τους πάσχοντας αδελφούς. Αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Τα αγαθά έργα γίνονται από αγαθούς ανθρώπους, όπως ετώνησε ο Κύριος, αφού ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά και παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί. Και η Ταβιθά προς φιλής μας ακροατέ έκανε αγαθά έργα και ελεημοσύνες γιατί ήταν αγαθή και σπλαχνική. Σκεπτόταν και έλεγε «Εμείς δεν είμαστε μόνο άνθρωποι, είμαστε και χριστιανοί. Ως άνθρωποι πρέπει να έχουμε συμπόνια και ως χριστιανοί αγάπη. Η συμπόνια μας δείχνεται σε έργα που ανακουφίζουν τον πόνο των συνανθρώπων μας και η αγάπη στην ατομική μας θυσία υπέρ των αδελφών». Η Ταβιθά συνεδίαζε και τα δύο. Η αγνή και τρυφερή της καρδιά ένιωθε τη συμπόνια γιατί είχε την ευαισθησία σε ακρότατο βαθμό. Μα σαν χριστιανοί φωτισμένοι σε κάθε της έργο κοινωνικό έθετε τη σφραγίδα της αγάπης της χαίρουσα με τα χερόντων και κλαίωσα με τα κλειόντων όπως γράφει ο Θείος Παύλος. Επλησίαζε τον άρρωστο, δεν ρωτούσε από ποια αρρώστια πάσχει, αν δηλαδή ήταν κολλητική, αν το σώμα του αρρώστου εξέπεμπε κακοσμία, αν το περιβάλλον ή το φτωχικό και ο άρρωστος ήταν τυλιγμένος με τα πληταράκι. Θεωρούσε και τούτο μια μεγάλη ευκαιρία να υπηρετήσει σαν ιέρια της αγάπης του Χριστού τον αδελφό που έπασχε. Σκούπιζε το σπίτι του. Αν δεν είχε κανένα στενά δικό του, τακτοποιούσε τον οικοκυριό, τον έπλαινε, τον άλλαζε ρουχισμό, έκανε το στρώμα του απαλό, του δίνε χαρά με τα λόγια του Χριστού στην καρδιά του
και τα λουλούδια στο παράθυρό του και τον ενίσχυε οικονομικά ζωογονώντας τον με τις ωραίες ελπίδες που το άπλωνε στην ψυχή. Πλησίαζε την εγκαταλειμμένη χείρα και το ορφανό σαν άγγελος Θεού και με τη ζεστασιά των λόγων και των τρόπων της έδιωχνε από το σπίτι τους το σύννεφο της ερημιάς. Τους αποδείκνυε με πιστικά επιχειρήματα πως αν ο Θεός επέτρεψε τη δοκιμασία της κυρίας και της ορφάνιας, ο ίδιος είναι κοντά τους και τους κρατεί στα φτερά της προστασίας του, αρκεί να τον πιστεύουν σαν πατέρα τους και να τον ευχαριστούν σαν παιδιά του. Έμπαινε στο σπίτι του φτωχού με τη στοργή στην καρδιά της, τη γλυκύτητα στα χείλη της και τον πλούτο στην αγκαλιά της, για να του δώσει να καταλάβει αυτός και τα παιδιά του πως δίπλα υπάρχουν αδελφοί που πήραν την εντολή από τον Χριστό να βοηθούν τους πτωχούς και την εκτελούν. Ξετρύπωνε μέσα από την αφάνεια και την πικρή εγκατάλειψη γεροντάκια και γριούλες για να τους δώσει κουράγιο και ζεστασιά με την περιποίηση και τη συντροφιά της, χωρίς να συχαίνεται την εμφάνισή τους και να βαριέται από τις παραξενιές τους. Σταματούσε το παραστρατημένο παιδί για να το επαναφέρει στο δρόμο του Θεού και να του δώσει τα μέσα της αξιοπρεπούς εργασίας για να ζήσει τίμια και με ψηλά το μέτωπο. Σαν ειρηνοποιός άγγελος συνεφιλίωνε εχθρούς, προλάμβανε διάλυση οικογενειών, εγένετο φραγμό στη διαφθορά όπου οθούντο πολύ από τη φτώχεια και τη δυστυχία. Αλλά και η Ταβιθά, άνθρωπος θνητός ήταν, έστω κι αν ζούσε σαν ένσαρκος άγγελος. Η αρρώστια και ο θάνατος είναι κλήρος αμαρτωλών και αγίων. Χαρά σε εκείνον που θα τον βρει ή προσευχόμενον ή αγαθοποιούντα ή ομιλούντα για τον Χριστό και τη Βασιλεία του. Είναι ευτυχής και αγιωτάτη η στιγμή που τον επισκέπτεται ο θάνατος. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Η ασθένεια και ο θάνατος της Ταβιθά συνέπεσε με την παρουσία του Αποστόλου Πέτρου στην πλησιόχωρο προς την Ιώπη πόλη Λίδα. Συναγερμός μεταξύ των μαθητών, αναστάτωση στην Ιώπη, θρήνος και κοπητός ολόκληρο το λαό για την απώλεια της ευεργέτιδός του. Γενικό πένθος παντού, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιοι, πτωχοί, πιστοί και άπεστοι με χλωμή την όψη και κατάβρεκτες από δάκρυα παριές, πύκνωναν τους δρόμους και κύκλωναν το σπίτι της Ταβιθά για να την δουν για τελευταία φορά σαν μητέρα, σαν προστάτηδα, σαν αδελφή, σαν άγγελο. Κι ήταν τόσο συντριπτικά συγκινητικό το φαινόμενο ώστε οι μαθητές της Ιώπης δεν άντεξαν. Απέστειλαν δύο άνδρας προς τον Πέτρον παρακαλούντες μη οκνήσε διελθυναίος αυτόν. Ώσπου να ειδοποιηθεί ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ, οι χριστιανοί λούσαντες αυτήν έθηκαν εν υπερό. Ο Πέτρος καταφθάνει αμέσως και οδηγείται κατευθείαν προς την νεκράν Ταβιθά, ενώ αυθόρμητα πλησιάζουν τον Απόστολο Πέτρο, πάσε χείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Όπως και το κακό, έτσι και η καλοσύνη περισσότερο δεν κρύβεται όσο κι αν γίνεται κρυφά κατά την εντολή του Κυρίου. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό. Ο Απόστολος Πέτρος, πρωτοσυγκινητικών αυτών εκδηλώσεων του πλήθους επί το θανάτο της Ταβιθά, εκβάλλον έξω πάντας στις τα γόνατα προσήφξετο και επιστρέψας προς το σώμα είπε
τα βυθά ανάστηθη. Η πίστη και η ελεημοσύνη ανασταίνουν νεκρούς. Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τα χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσα. Τόσες χριστιανές που και σωματική ζωτικότητα έχουν και τα υλικά μέσα διαθέτουν, θα μπορούσαν να μιμηθούν την ταφιθά αντί να αργολογούν και να παραμένουν άκαρπες σαν την ξηρανθήσα σική του Ευαγγελίου. Δυστύχημα είναι που η σύγχρονη γυναίκα μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά άσκοπα και βλαβερά και δεν καλλιεργεί την ψυχή της ούτε κατά καθήκον σύμφωνα με τη φύση της και την αποστολή της δεν μπαίνει ενθελόντρια αδελφή στην υπηρεσία της αγάπης του Χριστού.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, κεντώντες φως της περινών, ηλούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Ο άξιος εν πάση κυρίσιν, είστε φωνές θυσίες, ή εθεούς ζουήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθηναί ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών, και ένετον και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσε μεν έπισε, ευλογητός η Κύριε, διδαξώνω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τ' έργα των χειρό σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, σύδοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και η αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ο ετοίμας σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαός ο Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και τον όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστητο το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθητο το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Κύριον, ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει, Κύριος ο Θεός, και να γίνουν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την κοιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξιτέραν συγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε ολόγοντε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινήν και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Αγία ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επαρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας και της ενδυσμή μας ζωή χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Χριστός ανέστη. Καλό βράδυ.

38 χρόνια παράλυτος, αγαπητοί μας φίλοι. 38 χρόνια στο κρεβάτι του πόνου περίμενε με αγωνία την ίαση του σώματος δίπλα στην προβατική κολυμβήθρα των Ιεροσολύμων. Διαβάζουμε γι' αυτόν στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Τέταρτης Κυριακής από το Πάσχα, που πήρε το όνομά της από τον παραλυτικό της Βηθεσδά. Αξιολείπητος πραγματικά ο άνθρωπος αυτός. Αξιολείπητος και δυστυχής. Γι' αυτό και ο Κύριος τον σπλαχνίστηκε και πλησιάζοντάς τον, τον ρώτησε. «Θέλεις υγιείς γενέστε?» Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει σχετικά. «Και ούκ είπεν τι άλλο, αλλά κατέλειπεν τη μεσότητη της ερωτήσεως. Διπλή γάρ είναι η ερώτησης, επειδή γάρ ουμόνον ενώσει το σώμα, αλλά και την ψυχήν, κατά το ύστερον υπ' αυτού ηρημένων, είδε υγιής γέγονας, μη κέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σι τη γέννητε, ηρώτα αυτόν, θέλεις υγιής γενέστε? Ω μεγάλης ιατρού δυνάμεως, επί το θέλην την βοήθειαν τη θεμένου, επειδή γάρ εκ πίστεως η σωτηρία, δια τούτο ήκουσε το θέλεις, ή να το θέλην επαγάγει την ενέργειαν». Με τη θέληση του ανθρώπου, φίλοι ακροατές, ενεργοποιείται η σωτηρία του. Με τη θέληση του ανθρώπου θαυματουργεί ο Θεός. Με τη θέλησή του αγωνίζεται για να κερδίσει τον παράδεισο. Με την θέληση που πηγάζει από την αληθινή και βαθιά του πίστη. Και η απάντηση του παραλυτικού. «Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Κύριε, δεν έχω άνθρωπο».

αξιολύπητος πραγματικά ο παραλυτικός της Βηθεσδά, γιατί 38 ολόκληρα χρόνια είχε να αποθέσει την ελπίδα της σωτηρίας του σε άνθρωπο, γιατί αναζητά θνητό άνθρωπο να τον σώσει, αναζητά την ταραχή των υδάτων, αναζητά την ίαση του σώματος, ενώ έχει μπροστά του τον Υιό του Θεού, την πηγή της ζωής, τον πρόξενο όλων των αγαθών, που είναι έτοιμος να του προσφέρει την άφεση των αμαρτιών, την ίαση της ψυχής, την απολύτρωση και την Ανάσταση. Τον σπλαχνίστηκε ο Χριστός, αυτόν που επί 38 χρόνια ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων βίωνε τη μοναξιά και την εγκατάλειψη και του προσέφερε την ίαση της ψυχής και του σώματος. Έγειρε άρων των κράβατων σου και περιπάτη, και ο παραλυτικός έπειτα από χρόνια κινησίας στην κλίνη της ασθενίας του, με έναν μόνο λόγο του Ιησού θεραπεύτηκε.

Σαν τον παραλυτικό κι εμείς, φίλοι ακροατές, ψάχνουμε και να ζητούμε ανθρώπους για να ξεγελάσουμε τη μοναξιά μας, να γεμίσουμε το κενό μας, να στηρίξουμε την ελπίδα μας. Και αν δεν βρούμε τέτοιον άνθρωπο να νιώσει τις αγωνίες μας και τις ανάγκες μας, εκφράζουμε με πικρία το ίδιο παράπονο. Άνθρωπον ουκ έχουν.

Σε ένα τροπάριο της Κυριακής του Παραλυτικού, ο ιερός υμνογράφος παρουσιάζει τον Χριστό να απαντά σε αυτό ακριβώς το παράπονο. «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβέβλημε και λέγεις άνθρωπο νουκέχω». Είναι σαν να μιλά ο Κύριος στον καθένα από μας. «Για σένα έγινα άνθρωπος, για σένα πήρα την ανθρώπινη σάρκα και εσύ παραπονείς ότι δεν έχεις άνθρωπο». Πόσο εύκολα ξεχνάμε αυτήν τη σπουδαία αλήθεια, φίλοι μας. Πόσο εύστοχα μας την υπενθυμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Πανόπεραν θέλεις εγώ, μηδενός εν χρία καταστής. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και μήτηρ. Πάντα εγώ, τι πλέον θέλεις». Τα πάντα είναι ο Χριστός για μας. «Πανταχού γαρτης πάσιν πάντα γίνεται ο σωτήρ. Ποινός συνάρτος, διψός συνείδωρ, νεκρής ανάστασης. Νοσούς είναι ιατρός, αμαρτωλής απολύτρωσης». Διαβάζουμε σε ομιλία του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Ό,τι αναζητά η καρδιά μας, ό,τι ποθεί η ψυχή μας, όλα είναι ο Θεός και κυρίως είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος για χάρη του ανθρώπου. Αυτός που ήρθε όχι για να ταράξει τα νερά της κολυμβήθρας, αλλά για να αφυπνίσει τις κοιμισμένες μας συνειδήσεις. Αυτός που ήρθε για να μας χαρίσει τα υψηλά και τα μεγάλα, την άφεση των αμαρτιών, την ανάσταση των νεκρών, την βασιλεία των ουρανών. Ενώ εμείς επιμένουμε στα μικρά και ασήμαντα, καθυλωμένοι στο πικρό παράπονό μας, άνθρωπον ουκέχω.

Η εποχή μας που την χαρακτηρίζει η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η ταραχή, έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από τον άνθρωπο που θα σβήσει το αιώνιο παράπονο του πολιτισμένου κόσμου μας. Άνθρωπο νου και έχω. Σήμερα που οι ψυχές μας γεύονται τη μοναξιά και την εγκατάλειψη από όλους αυτούς που στηρίξαμε την ελπίδα μας, σήμερα που ζούμε και κινούμαστε εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, δεν υπάρχει άλλη λύτρωση και καταφυγή από εκείνον που είπε «Εάν της διψά, ερχέστο πρός με και πεινέ το».

Ορθοδοξία. Η μοναδική έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης με τη μεγαλύτερη συλλογή εκθεμάτων 3 έως 5 Μαΐου στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης. Όλα τα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την ευταξία εκκλησιών και μοναστηριών. Με ενθυμήματα για τα μοναστηριακά εκθετήρια, αναμνηστικά είδη για τα καταστήματα λαϊκής τέχνης και εκκλησιαστικών ειδών. Ορθοδοξία. Επισκεφτείτε την από Κυριακή 3 έως 3η 5 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Ελέξπο Θεσσαλονίκη.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εγγένεια Ιερού Ναού Αγίων Χαραλάμπους και Αργυρής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιουστίνο. Σάββατο 2 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Αρχιερατικός Εσπερινός. Κυριακή 3 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος, τελετή εγγενείων και αρχιερατική θεία λειτουργία. Από τις 3 Μαΐου ως και 11 Ιουνίου, Ιερό Σαρανταλίτουργο. Καθημερινά θεία λειτουργία το πρωί στις 7.30 έως τις 9.15. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2316 076 918 και 6974 192 149. Λεωφορεία ΟΑΣΤ νούμερο 39 και 39α, στάση Ζυργάνου.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

κάτι του παρά την θαυματουργή κολυμπήθρα της Βίθεστα. Περιμένει να έλθει και γι' αυτόν η χαρμόσυνη ώρα της θεραπείας και της απαλλαγής του από τη μακροχρόνια εκκινησία και καθήλωσή του στο κρεβάτι του πόνου. Δοκιμάζει όμως αμέτρητες απογοητεύσεις. Ενώ άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμπήθρα και ετάρασε το είδωρ, και κάθε φορά ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιήσε γένετο, αυτός έμενε με το παράπονο ότι άλλος προ αυτού καταβαίνει και θεραπεύεται.

Τα χρόνια έρχονται και φεύγουν, αλλά αυτός εξακολουθεί να μένει πάλι και πάλι με νέα προσδοκία και ανανέωση της ελπίδας του για μια ακόμη ευκαιρία. Ήταν εν μέρη ζήτημα προτεραιότητος, αλλά και συμπαραστάσεως, διότι ένας μόνο θεραπευόταν μετά την ταραχή του ύδατος της Κολυμβήθρας από τον Άγγελο, μόνον ο πρώτος εμβάς. Οι άλλοι ασθενείς ήταν ευκίνητοι, γιατί δεν ήταν παράλυτοι ή και τους βοηθούσαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και ήταν επόμενο να τον προσπερνούν και να εποφελούνται της θαυματουργού Κολυμβήθρας, χωρίς αυτός να μπορεί να έχει ποτέ την προτεραιότητα και την άμεση θεραπεία που τη συνόδευε. Όμως ο Θεός έκανε χάρη και έλεος και σε αυτόν. Ήρθε η ώρα της θεραπείας του. Ήλθε ο ίδιος ο Θεός προς αυτόν ως άνθρωπος και κατ' ακρίβεια εν προσώπω Ιησού Χριστού, για να δικαιώσει την ελπίδα και την υπομονή του. Έχει ενώπιόν του το Χριστό και χωρίς να γνωρίζει σε ποιον μιλά, εκφράζει το άλυτο πρόβλημά του: «Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω, για να με βοηθήσει. Αν είχα έναν άνθρωπο να με βάλει μια φορά πρώτο στη θαυματουργή Κολυμβήθρα, θα λάβαινα κι εγώ τη δωρεά του Θεού. Θα γινόταν και για μένα το θαύμα της θεραπείας μου.

άνθρωπο νουκ έχω. Αυτή είναι η μεγάλη μου στέρηση. Αυτό το κενό, εάν καλυφθεί, η θεραπεία μου θα είναι σίγουρη. Πράγματι, για την περίπτωσή του δεν τίθεται ζήτημα υλικών μέσων και εξάλλου δεν περίμενε τη σωτηρία του από τα ανύπαρκτα τότε μέσα της επιστήμης. Λίγα μόνο βήματα τον χώριζαν από την επαφή με την αμεσότητα της στιγμής της καταπεμπομένης δωρεάς του Θεού για να γίνει και σε αυτόν το θαύμα της Ιάσεως. Ω, αν είχε άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, θα προλάβαινε την ανακοίνηση του ύδατος από τον άγγελο που έδινε την υγεία στον πρώτο μέτοχο του ελέους του Θεού.

Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας ζωντανεύει το διάλογό του με τον Χριστό. Στο άκουσμα της φράσεως του παραλίτου «Άνθρωπο νουκ έχω», παρουσιάζει τον Χριστό να του απαντά θερμά και αποφασιστικά: «Διασέ άνθρωπος γέγονα και λέγεις άνθρωπο νουκ έχω?» Και για να του επιβεβαιώσει ότι του ομιλεί ως θεάνθρωπος, πολυεύσπλαχνος αλλά και παντοδύναμος, του λέει εξουσιαστικός: «Διασέ

άρων σου τον γράβατον και περιπάτη, κηρύττοντας τη δύναμή μου και το μέγα έλεος. Ο παράλυτος εγείρεται, σηκώνει με δύναμη τον γράβατον του και περιπατεί σταθερά και εντυπωσιακά ως τελείωση γης.

παραμένει εντούτης και φτάνει μέχρι σε μας σήμερα ο απόϊχος της πίκρας του. Άνθρωπο νουκ έχω. Αυτές οι δύο λέξεις έχουν πάντοτε την επικαιρότητα και το κοινωνικό μήνυμά τους ότι υπάρχει ανάγκη ανθρώπων, έλλειψη ανθρώπων αγάπης, έλλειψη ανθρώπων με χριστότητα και αγαθοσύνη. Η κορυφαία αξία στον κόσμο είναι ο άνθρωπος, η κορονίδα του σύμπαντος, η ολοκλήρωση και επίστεψη της δημιουργίας. Σε έναν ποιητικότατο ύμνο της δημιουργίας, ο ψαλμωδός Δαβίδ θαυμάζει το μεγαλείο του σύμπαντος και ανυμνεί το Δημιουργό Θεό. Όταν όμως αναλογίζεται και φέρει τον άνθρωπο σε σύγκριση προς το σύμπαν, διαρωτάται: «Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας, ασύε θεμελίο σας». Σκέπτομαι ποια σύγκριση έχει ο άνθρωπος με αυτά. Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Αλευθής αμέσως απαντά ο ίδιος με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος: «Ηλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησα σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού».

Ο άνθρωπος είναι περίπου εισάγγελος. Πλάστηκε για να είναι εύχριστος στο Θεό και στο συνάνθρωπό του. Αυτή είναι η υψηλή περιοπή και η αξία του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Άραγε, πόσοι τη συναισθάνονται και πόσοι κρατούν τόσο ψηλά την ανθρώπινη αξία, την ηθική αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας.

διαπίστωση άνθρωπον ουκ έχω, διότι σπανίζουν οι τέτοιας υψηλής περιοπής και ηθικής αξίας άνθρωποι μέχρι σημείου πολλές φορές να αποτελεί ανησυχητική πραγματικότητα η κατάσταση που προδιέγραψε ο Λόγος του Θεού «Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι ποιόν αγαθόν, ουκ έστιν έως ενός». Πάντες εξέκλειναν, άμα οι χρειώθησαν. Κι άλλος προφητικός θείος λόγος που εκτίρει τον εκπεσμό του ανθρώπου λέγει «Άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής».

Υπάρχει όμως, δόξα τω Θεώ, άλλη κολυμβήθρα, ανώτερη εκείνης της Βηθεσδά, η επτάκρουνος κολυμβήθρα, η Εκκλησία του Χριστού και τα αγιαστικά της μυστήρια. Από αυτήν την κολυμβήθρα ανεδίθησαν κατά καιρών Άγιοι του Θεού άνθρωποι, εις πανέργων αγαθών εξερτισμένοι και εύθετοι πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Προορισμός και αποστολή της Εκκλησίας είναι ο καταρτισμός των Αγίων και η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Για τον εξεγιασμό των μελών της Εκκλησίας υπάρχει πάντοτε ανάγκη στελεχών, ανθρώπων κλητών εις έργων διακονίας ιερείς. Και έδωσε και δίνει πάντοτε ο Κύριος στην Εκκλησία Του τους μεν αποστόλους, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο όχι για να φέρει μια νέα θρησκεία, αλλά για να ιδρύσει επί της γης την Εκκλησία ως κυβωτό των σωζωμένων εκ του εν το κόσμο κατακλυσμού της αμαρτίας. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής εις θάνατον σταυρικών ή να αυτήν αγιάσει και δημιουργήσει μια κοινωνία Αγίων και κατευθύνει έτσι τους ανθρώπους στη Βασιλεία Του. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας προς τον κόσμο, προσφορά ανακαινιστική για την κοινωνία, η οποία τότε μόνο θα ευημερήσει όταν αποκτήσει ανθρώπους τα του Χριστού φρονούντας και κατά Χριστόν ζώντας. Τότε και μόνον τότε θα πάψει να υπάρχει το μεγάλο έλλειμμα που εκφράζει η φράση «Άνθρωπον ουκ έχω».

ιδέ την υπομονή του ανθρώπου. 38 χρόνους ήταν ασθενημένος και ποτέ δεν ευόδωνε να σέβει στην στέρναν δια να ιατρευθεί, και πάλιν δεν έλειπε να πεκεί. Αμή όλον ήλπιζε την ιατρία του. Και εμείς πολλές φορές, ως αν ασθενήσομεν ψυχικός ή σωματικός και υπάγομεν στην εκκλησία και προσπέσομεν, βαριούμεσθεν να κάμομεν 2-3 ημέρας. Πολλάκις, εάν δεν ιατρευθούμεν, βλασφημούμεν εις τον Θεόν και εις την πίστην μας, πως δεν ιατρεύθημεν εις την εκκλησία, και βάνομεν εις το νου μας ότι δεν δύναται ο Άγιος ή η Αγία όπου παρακαλούμεν να μας βοηθήσει, και δεν εξεύρωμεν ότι ο Θεός μας αφήνει να πειραζόμεσθεν δια τας αμαρτίας μας. Δεν καταλαμβάνομεν ότι όποιον αγαπά ο Θεός, εκείνον παιδεύει εδώ δια να σωθεί η ψυχή του. Δια τούτο έλεγε και ο σοφός Σολομών: «Ιέ, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Ον γάρ αγαπά Κύριος, παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών, ον παραδέχεται. Ήγουν, ο Ιέ μου, μη καταφρονείς τες παίδευσες του Θεού, μη δε να αποχωρίζεσαι απ' αυτόν όταν σε πειράζει, διότι όποιον αγαπά ο Θεός, εκείνον παιδεύει και δέρνει κάθε παιδί του όπου το καταδέχεται». Ομοίως και ο Απόστολος Παύλος εδίδασκε στους Κορινθίους λέγοντας: «Παράδοτε αυτόν το σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Ήγουν, παραδώσετε τον εις τον πειρασμόν, διαπαιδεμόν του κορμίου, δια να σωθεί η ψυχή του εις την ημέραν του αυθεντός Ιησού. Ήγουν εις την μέλουσαν κρίσιν». Βλέπεις πως η ασθένεια του κορμίου είναι όφελος της ψυχής. Δια τούτο, ας μην βαριούμεσθεν εις την ασθένειά μας, αλλά συπομένομεν ή να ειδεί ο Θεός την υπομονή μας να μας δώσει την ιατρία ως τον παράλυτον. Λέγει του ο Κύριος: «Θέλεις υγιείς γενέστε. Τι γούν ο ασθενημένος άνθρωπος?» Δεν είπε: «Τι λέγεις ο άνθρωπε, δεν θέλω να γένω γερός. Δεν εξεύρεις ότι αγαπώ να ιατρευθώ? Δεν βλέπεις ότι δια τούτο κοίτω με εδώ τόσους χρόνους δια να ιατρευθώ? Αμή, τι με ερωτάς? Θέλεις υγιείς γενέστε?» Δεν είπε έτσι, αλλά πως: «Ναι Κύριε, θέλω να γένω γερός. Αμή άνθρωπον δεν έχω, φίλων δεν αποκτώ να με κοιτάζει, συγγενείς δεν με επιτηρά. Τόσους χρόνους έχω ασθενημένος και άνθρωπον δεν έχω να με ρίψει στην στέρναν όταν ταραχθεί το νερόν. Τι λέγεις ο άνθρωπε, δεν έχεις άνθρωπο? Αμή, πού είναι η συγγενή σου? Πού είναι η φίλη σου? Πού είναι η γειτόνη σου? Δεν σε κοιτάζουν εις την ασθένειά σου? Δεν παραμονεύουν πότε θα ταραχθεί το νερό να σε ρίψουν μέσα? Πάντως όλοι εξεύρωμεν, ευλογημένοι χριστιανοί, ότι αληθινός είναι ο λόγος όπου λέγει: «Τον μεν ευτυχούντων πάντες άνθρωποι φίλοι, τον δε δυστυχούντων ουδαυτός ο γεννήτωρ». Διότι έτσι είναι, όταν είναι κανείς πλούσιος και ευημερημένος, όλους έχει φίλους, όλους έχει αγαπημένους. Πας άνθρωπος πάσχει να φιλιωθεί με τον τιούτον. Όταν δε πτωχύνει, και αυτός ο πατέρας του τον μισεί. Ομοίως και ο άνθρωπος σούτος, όταν μένει τον υγιής και πλούσιος, πολλούς είχε και τους φίλους. Αφόντις δε ισθένησε,
και εξοδίασε και το βίο του εις την ασθένειά του, κανέναν άνθρωπο δεν είχε να το ρίψει εις την στέρνα δια να ιατρευθεί. Δια τούτο έλεγε και προς τον Χριστόν: «Αυθέντη, άνθρωπον δεν έχω, όχι να με θρέψει, να με ενδύσει, διότι αυτά δεν τα χρειάζομαι. Εάν είμαι ενημένος, τι την θέλω την πολυτελή τροφή, τι θέλω τα τίμια φορέματα? Δια τούτο θέλω άνθρωπον να με ρίψει στη στέρναν, όταν ταραχθεί το νερό, να ιατρευθώ».

λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε άρων των γράβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον γράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίνδε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα, έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί, ουκ έξε εστίσι άρε τον γράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον τον γράβατον σου και περιπάτη. Ήγουν, λέγει τον ο Χριστός, σήκω, έπαρε το κρεβάτι σου και περιπάτη, και παρευθείς έγινε γερός ο άνθρωπος και επήρε το κρεβάτι του και περιεπάτη. Ήτον δε Σάββατον εκείνη την ημέρα, έλεγαν τον γούν οι Εβραίοι εκείνον των ιατρευμένων, Σάββατον είναι, δεν είναι συγχωρημένον να πάρεις το κρεβάτι σου. Απεκρίθη τους, εκείνος όπου με έκαμεν γερόν, είπε με, έπαρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Ο του θαύματος, 38 χρόνους είχε εις την ασθένεια και πάρα αυτά με έναν λόγον έγινε υγιής. Αλλά τι θαυμάζομεν του Χριστού την δύναμη? Αυτός έκτισε τον ουρανόν και την γην, αυτός εδημιούργησε τη θάλασσα και πάντα τον κόσμο. Αυτός τους αγγέλους έπλασεν, αυτός και το γνωστικό ζώο των άνθρωπων λέγω έπλασε, πόσο μάλλον να μην ιατρεύσει την διάφτην ασθένεια. Είναι ο λίγον θαύμα πως εδημιούργησε τον άνθρωπον. Για είδε την φρονιμάδα του, για είδε τις τέχνες του. Είναι ο λίγη γνώσης πως κάμνει ο άνθρωπος καράβι και περιπατεί στην θάλασσα. Είναι ο λίγη τέχνη πως γράφει και διηγείται ο άνθρωπος, ή και οι άλλες τέχνες όπου ενόησεν ο άνθρωπος είναι ο λίγης γνώσεως. Όντως, ως έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ, όλα με γνώσιν τα έκαμεν ο Θεός. Εάν γουν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός έπλασε τον άνθρωπον, όπου έδειξε τόση σοφίαν εις τον κόσμον, πώς να μην ιατρεύσει και τον παράλυτον, και αυτό μεν είναι θαυμαστόν, αλλά αυτά είναι θαυμαστότερα. Πλην ιδού, πως ο Χριστός δεν είπε μόνον σήκω από την ασθένειά σου, αλλά έπαρε και το κρεβάτι σου, την οσένεκεν, δια να δείξει ότι τελείαν τον έδωκε την ιατρίαν, τόσον όπου εδυνήθη να επάρει το κρεβάτι του εις τον ώμον του. Και πάλι δεν είπε έπαρε το κρεβάτι σου μόνον, αλλά και περιπάτη, διατί ή να δείξει και εις αυτό το στερεόν της ιατρίας, ότι τόσον εδυνάμωσεν όσον εβάστα το κρεβάτι του και περιεπάτη. Αλλά ιδέ και του ανθρώπου την υπακοήν, ως ανήκουσεν ότι τον είπεν ο Χριστός έπαρε το κρεβάτι σου, δεν είπε τι λέγεις ο άνθρωπε, σήμερον είναι Σάββατον και εσύ με ορίζεις να πάρω το κρεβάτι μου εις τον ώμο μου να καταπατήσω τον νόμο του Μωυσέως. Αλλά τι, πάρα αυτά έκαμεν του Χριστού των λόγων, επειδή είδε τον Χριστόν ότι έδειξε θαύμα μεγαλύτερο του Μωυσέως. Εγνώρισε ότι και μεγαλύτερος είναι από αυτόν. Δια τούτο εκαταπάτησε του μικροτέρου των νόμων να κάνει του μεγαλύτερου των ορισμών.

0: Ο άνθρωπος, αγαπητοί μας ακροατές, κλείνει φυσικά στο να λυπάται και να πονάει στις δυστυχίες και συμφορές των άλλων. Ίσως επειδή είναι κοινές ή επειδή όλοι είμαστε από το ίδιο φύραμα ή επειδή δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι βέβαιος ότι αργότερα δεν θα φυτρώσουν στον ίδιο οι άκανθες των πόνων τις οποίες βλέπει σε άλλους. Γι' αυτούς τους λόγους δίκαια σύρεται κανείς σε συμπαθή διάθεση όταν θεωρεί τις ασθένειες και τους πόνους των συνανθρώπων του. Ποιος λοιπόν θα ήταν τόσο σκληρός στην καρδιά, τόσο θηριογνώμων στη διάθεση, ώστε να μην συλληπιθεί και να μην συμπονέσει σήμερα, ακούγοντας από το Ιερό Ευαγγέλιο τους πολλούς εκείνους χρόνους τους οποίους πέρασε ο σημερινός παράλυτος κατάκητος σαν ένας ανέσθητος λίθος επάνω σε ένα κρεβάτι? Ποιο η ψυχή δεν θα πονούσε ακούγοντας πως αυτός ο ταλέπορος ήταν όχι μόνον παράλυτος αλλά και βρισκόταν σε έσχατη πτωχία και γι' αυτό ήταν έρημος από φίλους, γυμνός από συγγενείς? Ποιος να μην συλληπιθεί όταν συλλογιστεί ότι όχι μόνο τους πόνους που του προκαλούσε η βαρύτατη ασθένεια της παραλυσίας, αλλά ακόμη τη λύπη και το παράπονο που αισθανόταν όταν έβλεπε τον άγγελο να ταράσει το είδωρ της κολυμβήθρας, να γιατρεύεται άλλος και να φεύγει και ο ίδιος να κοίταται πάντοτε εκεί. Όσοι χρόνοι περνούσαν και όσοι ασθενείς γιατρεύονταν, τόσες πληγές δεχόταν ο δυστυχισμένος αυτός παράλυτος, συλλογιζόμενος πως οι άλλοι όλοι είχαν συγγενείς και φίλους οι οποίοι τους βοηθούσαν στη θεραπεία τους, ενώ γι' αυτόν δεν βρέθηκε ποτέ σε τόσους χρόνους ούτε φίλος ούτε συγγενείς να τον βοηθήσει για να γιατρευτεί. Ποιος λοιπόν είναι που θα συλλογιστεί την εσχάτη αυτή πτωχία του παραλύτου και δεν θα λυπηθεί μαζί του? Και καθώς δεν υπάρχει κανείς που να μην παρακινηθεί σε συμπάθεια από αυτήν την εσχάτη δυστυχία του παραλύτου, ομοίως δεν βρίσκεται κανείς που να μην αγανακτήσει και να μην παρασυρθεί σε θυμό και οργή όταν δει ότι κάποιος άλλος παρόμοιος παράλυτος, έχοντας άνθρωπον που στέκεται πάντοτε πρόθυμος, έτοιμος να του δώσει την θεραπεία, αυτός παρακινημένος από την δική του εθελοκακία και αγνωσία, αναβάλει τον χρόνο της θεραπείας του. Μπορεί και δεν θέλει να σηκωθεί μέσα από τον τάφο εκείνο της ασθενίας. Τέτοιον παράλυτο, τέτοιον ασθενή, ποιος θα τον ακούσει και δεν θα αγανακτήσει? Ποιος θα τον δει και δεν θα οργιστεί εναντίον του?
1: Αλλά είναι δυνατό να βρεθεί, θα πει κάποιος, τέτοιος ανόητος ασθενής, τέτοιος ανέστητος παράλυτος που να αποστρέφεται το γιατρό του? Να μην θέλει την υγεία του, αλλά να προτιμά να είναι λεπρωμένος παρά καθαρός, να είναι συζώντανος, ενταφιασμένος μέσα στους πόνους, μέσα στη δυσοδεία της ασθενίας? Ναι, φίλοι μας, είναι πολλοί. Τόσοι όσοι και οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, οι οποίοι μένουν κατάκητοι, παράλυτοι, ακίνητοι στην εργασία των εντολών του Θεού. Όλους αυτούς εικονίζει ο παράλυτος εκείνος, ο οποίος αποστρέφεται τον γιατρό του, εκείνος που έχει άνθρωπο, τον Υιό του Θεού, ο οποίος μπορεί να τον γιατρεύσει σε μια στιγμή, χωρίς να χρειάζεται άγγελο να έρθει να ταράξει το είδωρ μια φορά το χρόνο, επειδή αυτός ο ίδιος είναι ο της μεγάλης βουλής άγγελος. Και μάλιστα έχει στήσει πολλές φορές κολυμβήθρες εμπρός στους οφθαλμούς του αμαρτωλού. Όσα μυστήρια, όσοι σταλαγμοί δακρύων της μετανοίας, τόσες και οι θεραπευτικές αναταραχές. Όσες στιγμές έχει ώρα, τόσες φορές και ο της μεγάλης βουλής άγγελος είναι έτοιμος να δώσει τη συγχώρηση για να γιατρεύσει τη λέπρα της αμαρτίας. Κι όμως ο αμαρτωλός, ο πνευματικός παράλυτος, σφαλίζει τους οφθαλμούς του να μην δει το γιατρό. Προτιμά να είναι νεκρός, κατάκητος στην αμαρτία, παράζονταν ως την αρετή.

0: Από πού προέρχεται αυτή η εσχάτη αναισθησία? Από πού αυτή η αξιοδάκριτος καταδίκη στον αμαρτωλό? Από την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας. Αυτή είναι που έχει δεμένο τον αμαρτωλό στο κρεβάτι της αναισθησίας. Αυτή είναι που τον παρακινεί να προτιμήσει τον θάνατο από τη ζωή. Και για να βεβαιωθούμε πως είναι τόσο δυνατή αυτή η συνήθεια, ας προσέξουμε πως εκείνος που έχει ανοιχτές τις ακοές του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και δέχεται με τόση προθυμία τα κηρυττώμενα σαν αποστολές που του στέλνει ο ουράνιος του πατήρ, εύκολα αντιλαμβάνεται πως ο σημερινός παράλυτος παριστάνει μια εικόνα εκείνου ο οποίος είναι δεμένος από την συνήθεια της αμαρτίας. Διότι καθώς η παράλυση, επειδή διαλύει τα νεύρα του σώματος, κάνει το σώμα νεκρό και ακίνητο, έτσι και η συνήθεια της αμαρτίας κόβει τα νεύρα της ψυχής και γι' αυτό την κάνει ακίνητη σε κάθε εργασία της αρετής, στην οποία δεν έχει δύναμη η ψυχή να ανεβεί, επειδή σύρεται πάντοτε κάτω από το βάρος των αμαρτημάτων. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Η συνήθεια που επαγιώθη με την πάροδο μακρού χρόνου λαμβάνει ισχύν φύσεως. Γι' αυτό δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την συνήθεια. Ας κοπιάσει όσο θέλει, ας προσπαθήσει όποιος θέλει με ό,τι τρόπο μπορεί να κόψει ένα φυσικό ιδίωμα του ανθρωπίνου σώματος, ας πούμε το γελαστικό ή το επιθυμητικό. Ματέως κοπιάζει».
1: Κατά τον ίδιο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας, όταν γεράσει, μεταβάλλεται σε φύση, αποκτά ιδιότητες φυσικής δυνάμεως. Και βεβαίως, ο μεγάλος πατέρας που αναφέραμε δίκαια λέει ότι δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την παλιά συνήθεια. Τρισόλυβιος λοιπόν και άξιος πολλών εγκομείων, όποιος πριν να γεράσει αμαρτία τη κόβει τα νεύρα και πριν τον νεκρώσει αυτή την θανατώνει. Καθώς ένα καινούριο αγγείο, ό,τι βάλει στην αρχή και το αφήσεις να πολυκερίσει, παίρνει εκείνου την οσμή, είτε καλή είναι είτε κακή, και ύστερα όσο κι αν πλύνεις εκείνο το αγγείο, δεν μπορείς με τίποτε να αφαιρέσεις εκείνη την ευωδία ή δυσοδία. Κατά τον ίδιο τρόπο και η αμαρτία, όταν πολυκερίσει στην καρδιά, όταν γίνει συνήθεια, δύσκολα πλέον ή παντελώς δεν χωρίζεται από τον άνθρωπο. Αλλά όσο πολυκερίζει, τόσο ριζώνει η συνήθεια του κακού και της αμαρτίας. Γι' αυτό είναι πενετός ο σοφός εκείνος, ο οποίος, θέλοντας να φανερώσει το πλάτος και βάθος της πονηρής συνήθειας, της έδινε τέτοιο σύμβολο. Ζωγράφιζε ως ιερογλυφικό ένα σπήλαιο υπόγειο με την επιγραφή «Το εύρος τόσων, όσων και το βάθος», θέλοντας με αυτό να φανερώσει ότι η πονηρή συνήθεια, αυξάνοντας κάθε μέρα με το γάλα της κακίας και της πονηρίας, όσο πολυχρόνιο πάθος είναι, τόσο είναι και χειρότερο. Διότι, καθώς και τα άλλα πράγματα αρχίζουν από μικρά και αυξάνουν με την πολυκερία, με ανάλογο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας. Φθάνει με την πολυκερία σε τόση αύξηση, ώστε γίνεται ακατανίκητη. Γράφει με πολύ πόνο στο χρυσό βιβλίο των εξομολογήσεών του ο Μέγας Αυγουστίνος: «Έσθενον δεδεμένος, αναστέναξα δεμένος. Από ποιον, ο άνθρωπε του Θεού? Όχι από άλλον», λέει, «όχι από ξένη αλυσίδα, αλλά με τη δική μου σιδηρά συνήθεια. Η δική μου θέληση ήταν ο τύραννος. Η άρρηκτη αλυσίδα ήταν η συνήθεια, η οποία με έδεσε τόσο που με έφερε σε ακολασία, πράγμα το οποίο, μη μπορώντας να αποκόψω, έγινε ανάγκη και η ανάγκη κατέληξε να γίνει φύση. Γι' αυτό μετά από όλα αυτά φωνάζει «Ουδείς είδεν ημίωπ επειραμένος ή αν δυσχέρει ανέχει εκόψε αρχαίον έθος». Κανείς, λέει, δεν μπορεί να καταλάβει πόση δυσκολία έχει, πόσο πόνο, πόσο πόλεμο το να αποκόψει κάποιος μια παλιά συνήθεια, εκτός από αυτόν που έχει αγωνιστεί.

0: Για ποιο λόγο όμως; Εξήγησέ μας καθαρότερα, διδάσκαλε της οικουμένης. Διότι λέγει, ο πονηρός λογισμός γεννάει δονή, από αυτήν πάλι γεννάται η συγκατάθεση, και από την συγκατάθεση η πράξη, και από την πράξη η συνήθεια, και από την συνήθεια γεννάται η ανάγκη, και αυτήν ακολουθεί ο θάνατος. Έτσι δεν σφάλεις αν παρομοιάσεις τον αμαρτωλό εκείνο που άφησε την αμαρτία να γίνει στην ψυχή του συνήθεια. Δεν σφάλεις αν τον παρομοιάσεις με κάποιον που έπεσε στα χέρια ενός ασπλάχνου και ανελεήμονος τυράννου, τον οποίον θέλοντας εκείνος ο τύραννος να θανατώσει, τον έκλεισε σε μία σκοτεινή φυλακή χωρίς να τον κλειδώσει. Πλην όμως έχασε την πόρτα και δεν βρίσκει από πού να εξέλθει. Έτσι τριγυρίζοντας αποθνίσκει εκεί μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και σε εκείνον για τον οποίον η αμαρτία έχει γίνει συνήθεια. Αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια σκοτεινή φυλακή και τριγυρίζει να βρει την πόρτα. Πλην όμως την έχει κλεισμένη η πονηρή συνήθεια. Γι' αυτό, αφού αναβάλει συνεχώς να βρει την πόρτα της ελευθερίας, βρίσκει τον θάνατο της παντελούς απώλειας, καθώς έχει γραφεί «Συνήθιαν λαβούσα η αμαρτία, έλκει εις παντελή απώλειαν». Ήλθε σε μεγάλη ανάγκη ο βασιλεύς Σαούλ στον πόλεμο εκείνο που κήρυξε εναντίον του ο υπερήφανος Γολιάθ. Γι' αυτό αναγκάστηκε να ενδύσει με τα δικά του βασιλικά άρματα τον Δαβίδ. Εκείνος τα φόρεσε με τα πολλής χαράς. Όμως εκεί που έκανε να σαλεύει για να πάει εναντίον του Γολιάθ, βλέπει ότι από τα άρματα εκείνα περισσότερο εμποδίζεται παρά βοηθείται. Ενθυμούμενος λοιπόν ο Δαβίδ ότι αυτός δεν συνήθιζε ποτέ να νικά εχθρούς με τέτοια όπλα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού σε συνδυασμό με τη δική του ποιμαντική σφενδόνα, λέει στον βασιλέα: «Υψηλότατε βασιλεύ, ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαμες. Λαμπρά και πολύτιμα είναι τα άρματά σου, αλλά δεν είναι για μένα, διότι εγώ δεν συνήθισα να νικώ εχθρούς με τέτοια άρματα. Ου μη δίνομαι πορευθήνε εν τούτης, ότι ούπε πείραμε. Έχε τα άρματά σου να νικάς με αυτά τους εχθρούς. Φτάνει σε μένα η σφενδόνα, διότι με αυτήν συνήθισα να θανατώνω αρκούδες και λιοντάρια. Από αυτά τα άρματα εγώ δεν έχω πείρα».
1: Βλέπεις λοιπόν πόση δύναμη έχει η συνήθεια ώστε να υπερβαίνει και τη δύναμη των βασιλικών αρμάτων. Πόση ευγενής, πόση βασιλικού αίματος, πόση βασιλικού νοός, πόση σοφία στρέμματα. Κι όμως δεν μπορούν να αντιπαλέψουν έναν Γολιάθ, ένα πάθος, ένα θυμό, μια μέθη, μια φιλαργυρία, μια κενή δόξα. Αλλά αρματωμένοι με βασιλικά και λαμπρά όπλα σύρονται στο σκότος της αμαρτίας από την πονηρή συνήθεια των καταφρονεμένων εκείνων παθών, τα οποία και αυτοί οι ίδιοι το ομολογούν ότι είναι επονίδιστα, πως είναι θανατηφόρα. Αναστενάζουν αυτοί οι βασιλικοί άνδρες, οι λαμπροφορεμένοι γίγαντες, κάτω από τα πόδια ενός υβριστού και βλάστημου Γολιάθ. Αναστενάζουν κάτω από την τυραννία μιας πολυκεφάλου ύδρας, την οποία ο νέος Ηρακλής Δαβίδ θανατώνει ευκολότατα με μια σφενδόνα, με μια φυγή, με μια γρήγορη αποκοπή της αμαρτίας. Καταραμένη η συνήθεια της αμαρτίας, ποιος θα αναλογιστεί τη δύναμη που έχει και δεν θα αναστενάξει; Ποιος θα αναλογιστεί την καταφρόνηση και το όνειδος που προξενεί στους βασιλικούς και ευγενικούς άνδρες και δεν θα πει με το μεγαλοφωνότατο Ισαΐα: «Ουέ οι επισπόμενοι τας αμαρτίας αυτών ως σχοινίο μακρό».

0: Ας απαριθμίσουμε όμως με συντομία τα άλλα όσα προξενεί στην ψυχή αυτή η πονήρη συνήθεια. Πρώτα κάνει τα αμαρτήματα βαρύτερα, επειδή οι ρίζες τους, τα πάθη, προχωρούν όλο και βαθύτερα. Είναι φανερό για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αυτό που λέμε, ότι δηλαδή κάθε αμαρτία, όσο αργοπορεί στον άνθρωπο, τόσο γίνεται βαρύτερη, τόσο αυξάνει η κακία της. Δεύτερον, η πονηρή συνήθεια μικρύνει τα έμφυτα αγαθά και αυτή η ζημία δεν χρειάζεται απόδειξη σε κάποιον που στοχάζεται την ευλάβεια, την αγάπη που είχε προς τον Θεό κάθε ψυχή πριν να κυριευθεί από κάποιο θανάσιμο πάθος ή και την κλίση που είχε στο να ελεεί και να σπλαχνίσετε τους άλλους πριν να κυριευθεί από την φιλαργυρία. Αυτές τις αρετές που έχει ο άνθρωπος πριν να πέσει στις αντίθετες αυτών των αρετών αμαρτίες, εάν τις μετρήσεις ύστερα, βρίσκεις ότι εξέπεσαν πολύ από τον πρώτο τους βαθμό. Τρίτον, κάνει η συνήθεια τον άνθρωπο ευάλωτο στα λοιπά αμαρτήματα, επειδή ανοίγει δρόμο η μία αμαρτία στην άλλη. Το ένα βοηθά το άλλο. Τέταρτο, με το βάρος που δίνει στην ψυχή η συνήθεια, δεν παρακινεί πλέον όπως στην αρχή, αλλά εξαναγκάζει, βιάζει, στεναχωρεί τον άνθρωπο. Πολλές φορές και χωρίς να το θέλει, να αμαρτάνει. Πέμπτο αποτέλεσμα της συνήθειας είναι η απελπισία και τελευταίο η αιώνια κόλαση. Γι' αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος παρομοιάζει την κακή συνήθεια της αμαρτίας με έναν ύπνο βαθύ, από τον οποίο όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος θέλει να περπατήσει αλλά δεν μπορεί, επειδή εμποδίζεται από το βάρος του ύπνου. Έτσι και αυτός που είναι κυριευμένος από την πολυκαιρινή συνήθεια της αμαρτίας ακούει τον λόγο του Θεού που λέει: «Απολυπέτω ο ασεβής τα σοδούς αυτού και ανήρ άνομος τα σβουλάς αυτού και επιστράφητε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τα αμαρτίας ημών». Θέλει να επιστρέψει στον Θεό, επιθυμεί να αφήσει τις αμαρτίες, όμως δεν μπορεί, εμποδιζόμενος από την συνήθεια. Και αν καμιά φορά φαίνεται πως επιστρέφει προς τον Θεό, η επιστροφή του δεν είναι αληθινή αλλά επίπλαστος. Και καθώς όταν πέσει η βροχή στη γη φαίνονται πως βρέχονται και οι πέτρες, αλλά από έξω, και αν τις δεις στο εσωτερικό τους, είναι κατάξερες και έρημες από τη δροσιά της βροχής, το ίδιο γίνεται και σε εκείνους που η καρδιά τους σκληρύνθηκε από την πονηρή συνήθεια. Εξωτερικώς φαίνονται πως δέχτηκαν τη θεία δροσιά της μετανοίας, γιατί πολλές φορές και αναστενάζουν και κλαίνε, όμως από μέσα η καρδιά τους είναι ξηρή και έρημη από την δροσιά της θείας μετανοίας, επειδή η πονηρή συνήθεια δεν επιτρέπει στην δροσιά του θείου λόγου να φτάσει μέχρι τα ενδότερα μέρη της ψυχής. «Απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών και ουκ έγνωσαν μυστήρια Θεού».
1: Ένας διδάσκαλος παρομοιάζει εκείνους οι οποίοι είναι κυριευμένοι από συνήθεια μιας αμαρτίας με ένα παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά. Πιάνουν πολλές φορές κανένα άγριο πουλί και το δένουν από το πόδι με κλωστή. Το αφήνουν να πετάξει και αυτό πετά στο ύψος για να φύγει, αλλά εκείνα το σύρουν πάλι χαμηλά. Το ίδιο παιχνίδι φαίνεται πως κάνει και ο διάβολος με εκείνους που έχει δεμένους με το σχοινί της συνήθειας. Πολλές φορές τους αφήνει να πετάξουν στο ύψος της αρετής και βλέπεις ότι ενώ βρίσκονται ακόμη μέσα στα πάθη, στα δεσμά των προηγουμένων αμαρτιών, αρχίζουν να εγκρατεύονται, να νηστεύουν, να κατηγορούν τη ζωή που έκαναν, να ψέγουν τη δουλεία της αμαρτίας, να επαινούν την ελευθερία της αρετής. Όμως, ενώ κάνουν αυτό το καλό προήμιο της αρετής, τους βλέπεις πάλι να γκρεμίζονται στο βάραθρο της κακίας, επειδή ο διάβολος τους έχει δεμένους με το σχοινί της συνήθειας Γι' αυτό τους αφήνει να πετάξουν λίγο μόνο στο ύψος της αρετής προς εσχήνη και όνειδός τους και προς ειδονή και χαρά δική του, διότι ποτέ δεν γνώρισε άλλη απόλαυση, άλλη ειδονή από τότε που εξορίστηκε από τα κάλλη του ουρανού, από το να εμπέζει τον ταλέπορο άνθρωπο με τη συνήθεια της αμαρτίας.

0: γράφουν οι ιστορικοί για τον Μηθριδάτη, εκείνο τον περιβόητο τύρανο, ότι μεταχειριζόμενο συχνά για τροφή το δηλητήριο που λέγεται κόνιο, έφτασε σε τέτοια έξι ώστε και αναγκαζόμενος κάποτε να θανατωθεί από την μεγάλη του δυστυχία, ζήτησε αυτό το δηλητήριο και έφαγε πολύ. Όμως αυτό δεν ενήργησε, δεν το υπέφερε εκείνο που επιθυμούσε, δηλαδή τον θάνατο, τον οποίο θεωρούσε προτιμότερο από το να πέσει στα χέρια των εχθρών του και να γίνει παιχνίδι δικό τους. Το ίδιο συμβαίνει και στον ταλέπορο αμαρτωλό. Επειδή η καθημερινή μεταχείριση της αμαρτίας γίνεται για αυτόν δεύτερη φύση, συμμετέχει χωρίς όρεξη και πόθος στα μυστήρια. Όμως, με την συχνή καταφρόνηση που κάνει σε αυτά, παρακινημένος από την συνήθεια, τελικά τα βρίσκει ανενέργητα. Του συμβαίνει κάτι παρόμοιο, καθώς ένα διαβάτη, ο οποίος, ερχόμενος να περάσει έναν ποταμό, βρίσκει στην αρχή μια μικρή ξύλινη γέφυρα, αλλά την καταφρονεί και προχωρεί νομίζοντας ότι θα βρει άλλη, μεγαλύτερη γέφυρα, πέτρινη. Κοπιάζει όμως πολύ και δεν την βρίσκει. Γι' αυτό αναγκάζεται να γυρίσει πίσω, τάχα για να περάσει από εκείνη την ξύλινη. Όμως, μέχρι να έλθει αυτός, ο ποταμός αυξάνει από την βροχή, κατεβαίνει ρεύμα πολύ, σκεπάζεται η γέφυρα εκείνη η ξύλινη. Οπότε ο διαβάτης απομένει στην ερημιά και ακολούθως στον θάνατο. Το ίδιο γίνεται και στον δυστυχισμένο αμαρτωλό, ο οποίος δεμένος με την συνήθεια της αμαρτίας βρίσκει στην αρχή εύκολο να λυθεί με την ουράνιο γέφυρα της μετανοίας. Επειδή όμως στην αρχή την καταφρονεί, παρακινείται ύστερα να την ζητήσει, αλλά δεν την βρίσκει, επειδή η συνήθεια έχει κατεβάσει πολλά ρεύματα των παθών και των αμαρτιών και σκεπάζει τη συντριβή της καρδιάς, παχύνει τον νου, ψυχραίνει τη θεία αγάπη. Οπότε δεν απομένει άλλο στον ταλέπορο αμαρτωλό από το να γκρεμίζεται από το μικρότερο βάραθρο της αμαρτίας στο μεγαλύτερο και τελικά στα τάρταρα του Άδου.
1: Ας γυρίσουμε, φίλοι μας, μια φορά το βλέμμα μας στην αυλή του Καϊάφα. Θα δούμε εκεί τον Πέτρο, ο οποίος όταν ρωτήθηκε στην αρχή αν είναι και αυτός μαθητής του Χριστού, λέγει «Ουκ είδα τον άνθρωπον». Και πάλι όταν μετά από λίγη ώρα ρωτήθηκε για δεύτερη φορά, κάνει και όρκο ότι δεν γνωρίζει. Την δε τρίτη φορά που ρωτήθηκε, προσθέτει και ανάθεμα. Τότε ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνίειν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Ω καταραμένη συνήθεια, και τι δεν μπορείς να κάνεις, ποιον δεν μπορείς να γκρεμίσεις. Ας αποφύγουμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, τη συνήθεια της αμαρτίας. Ας μην καταφρονήσουμε τη μικρή συνήθεια για να μην κυριευθούμε από τη μεγάλη. Ο Πέτρος, αν δεν άφηνε να χωρέσει στην ψυχή του αυτή η παραμικρή λέξη «ουκ είδα τον άνθρωπο», δεν θα έφτανε σε τόση ανάγκη ώστε σε εκείνο το «ουκ είδα τον άνθρωπο» να προσθέσει όρκο και ανάθεμα. Είναι αξιέπαινο, αν και φαίνεται αξιοκατάκριτο, το έργο εκείνο που έκανε ο νέος εκείνος, τον οποίο παίρνοντας οι δήμοι για να τον κρεμάσουν, επειδή ήταν κλέφτης, παρακάλεσε τους δημίους να τον αφήσουν να πλησιάσει τη μητέρα του, η οποία ήταν εκεί κοντά και έκλαιγε. Εκείνη, αν και άσπλαχνη στις συμφορές των άλλων, φάνηκαν σε αυτόν συμπαθητικοί και έδωσαν άδεια στον καταδικασμένο εκείνο νέο να έρθει κοντά στη μητέρα του, νομίζοντας ότι θέλει ίσως να την ασπαστεί και να την πει το τελευταίο υγιέ.

0: Ναι, αφού εκείνη την ώρα επρόκειτο να αποχωριστούν με τέτοιο χωρισμό. Άφησαν λοιπόν οι δήμοι των νέων, αν και δεμένων, και πλησίασε τη μητέρα του. Και εκεί που έκανε πως θέλει να την πει ένα λόγο κρυφό, αυτός αρπάζει με τα δόντια το αυτί της μητέρας του και το κόβει. Αυτό το ασεβές έργο τάραξε πολύ τους παρευρισκομένους εκεί, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός ο νέος ήταν άδικος όχι μόνο στους άλλους, αλλά και στην ίδια τη μητέρα του. Εκείνος όμως αποκρίνεται: «Αυτή είναι αίτιος αυτού του θανάτου μου και όλης της άλλης μου κακίας, διότι αν μου έκοβε τη συνήθεια που είχα στην νεότητά μου να κλέβω τις φλάκες που είχαν για να γράψουν οι συμμαθητές μου, δεν θα τολμούσα να κλέψω και την οχτώηχο εκείνη και ακολούθω στα μεγαλύτερα και έτσι να έρθω σε αυτήν τη συμφορά».
1: Βλέπει ο Πλάτων έναν φίλο του που έπαιζε κύβους και αρχίζει ευθύς να τον κατηγορεί δρυμύτατα και να τον υβρίζει χωρίς έλεος. Και εκείνος, ο φίλος του Πλάτωνα, απορώντας για την υπερβολική αντίδρασή του, το μόνο που απάντησε ήταν: «Ως επιμικρής», σαν να του έλεγε: «Όσο φώτατε, Πλάτων, για ένα τόσο μικρό αμάρτημα μου κάνεις τόσες ύβρις. Για τόση λίγη άνεση που δίδω στο σώμα μου με το αθώο αυτό παιχνίδι, μου πλέκεις τόσους ονειδισμούς, μου δίνεις τόσες ύβρις, τόσες πολλές κατηγορίες και μάλιστα εμπρός σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Μεγάλη αντίδραση για μικρά πράγματα, με βρίζεις για τόσο μικρό πράγμα». Και εκείνος του αποκρίνεται: «Αλλά όταν γίνει συνήθεια δεν είναι μικρό». Ακούς λοιπόν λόγο από στόμα Έλληνα, ακούς διδασκαλία χρυσή ευαγγελική. Μικρό είναι το αμάρτημα που κάμεις, φίλε μου, όμως η συνήθεια της αμαρτίας δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά θανατηφόρος, το οποίο κάνει πολλούς να κλείνουν τους οφθαλμούς για να μην δουν τον ιατρό της ψυχής τους. Αυτό έχει θανατώσει και καθημερινώς θανατώνει πολλούς και μάλιστα γίγαντες. Πράγματι, η αμαρτία όταν γίνει συνήθεια δεν είναι μικρό πράγμα, διότι αυτή η παράλυση της ψυχής είναι η αλυσίδα με την οποία ο διάβολος δένει τον άνθρωπο επάνω στο κρεβάτι της αναισθησίας. Δεν είναι μικρό πράγμα η συνήθεια, αλλά μέγα και φοβερό, επειδή προξενεί στον άνθρωπο την φοβερή εκείνη και απαρηγόρητη κόλαση. Δεν είναι κάτι μικρό η συνήθεια, διότι είναι ανίατη από εκείνους που δεν γνωρίζουν τα θεραπευτικά της μέσα, τα οποία είναι...

0: Το πρώτο που χρειάζεται για να κόψει τις ρίζες και τα νεύρα μιας πονηρής συνήθειας δεν είναι άλλο από την παντοδυναμία του Θεού. Αυτή είναι που αχρόνος και ακόπος θεραπεύει αυτό το ανίατο πάθος, όπως κηρύττει ο σημερινός παράλυτος με τον κράβατο στον νόμο. Αυτή όμως η παντοδυναμία δεν ενεργεί μόνη της. Όχι πως δεν μπορεί, ούτε πως δεν θέλει, αλλά για να μην αναιρέσει εκείνο που χάρισε άπαξ διαπαντό στον άνθρωπο το προαιρετικό. Χρειάζεται λοιπόν πολλά η παντοδυναμία αυτή του Θεού για να ενεργήσει σε μας. Την αποχή του κακού, το μίσος κατά της αμαρτίας, τη συντριβή της καρδιάς, την ικανοποίηση, το μυστήριο της μετανοίας και αληθινής εξομολογήσεως, και μαζί με όλα αυτά την προσευχή και τη θέληση του ανθρώπου να κλείνει τον αυχένα και με θερμά δάκρυα να ζητήσει την παντοδυναμία του Θεού. Αυτό γίνεται φανερό από τον σημερινό παράλυτο. Γνώριζε ο καρδιογνώστης μας Χριστός και τους πολλούς χρόνους που τον είχε η ασθένεια δεμένο στον κράβατο επάνω, γνώριζε επίσης και τους πόνους και την ταλαιπωρία την πολύ που υπέμεινε. Δεν αγνοούσε ούτε την επιθυμία που είχε ο ταλέπορος εκείνος να ελευθερωθεί από την ασθένεια, ούτε την έλλειψη των αναγκαίων, ούτε την ερημία των φίλων και των συγγενών. Όμως παρόλα αυτά τον ρωτά: «Θέλεις υγιής γενέστε?» Για να του δώσει αφορμή να τον ομολογήσει Κύριο και Παντοδύναμο, και μαζί με την ομολογία να ζητήσει και τη θεραπεία του. Αλλά για να δώσει και σε μας, φίλοι μας, να καταλάβουμε πόση δύναμη έχει η πονηρή συνήθεια της αμαρτίας, ώστε να χρειάζεται την παντοδυναμία του Θεού για να την κόψει.
1: Δεύτερο θεραπευτικό μέσο είναι η επιθυμία και η αγάπη των αντιθέτων της αμαρτίας, πράγμα που συμφωνεί και με τον ορισμό που δίνουν οι γιατροί, τα εναντία της εναντίης ή άματα. Θέλεις λοιπόν να κόψεις την πονηρή συνήθεια της μέθης και της πολυφαγίας? Βάλε σαν δραστικό βότανο επάνω στο πάθος την αγάπη και επιθυμία της νηστείας. Σε κυριεύει πάθος αρκικό? Είσαι δεμένος από τη συνήθεια της κτηνόδους πορνείας και μοιχείας? Αγάπησε, ζήτησε να αποκτήσεις την καθαρότητα και παρθενία των αγγέλων, και με αυτήν την επενετή και αγία όρεξη κόβεις την πρώτη, την βελικτή και βρωμερή. Σε κυριεύει το πάθος της μνησικακίας και έχθρας? Αγάπησε την αμνησικακία του Θεού και την αγάπη της ευαγγελικής ζωής, και με τον τρόπο αυτό κόβεις εκείνη τη συνήθεια. Σε κυριεύει το πάθος της φιλαργυρίας και ασπλαχνίας? Αγάπησε την ευαγγελική αυτάρκεια και τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του ουρανίου σου Πατρός, και με αυτόν τον τρόπο κόβεις εκείνο το πάθος της ιουδαϊκής αναισθησίας. Σε κυριεύει η διαβολική αλαζονία και η υπερηφάνεια? Αγάπησε την ταπεινοφροσύνη του δεσπότου σου, και με τον τρόπο αυτό γιατρεύεις τα πονηρά μαθήματα του Αίως Φόρου.
0: Τρίτο θεραπευτικό μέσο είναι η πλήρης υποταγή του σώματος, το οποίο δεν μπορούμε να το νικήσουμε με άλλο τρόπο από αυτόν που μας έδειξε ο Σταυρωμένος Ιησούς πάνω στο Γολγοθά και με όλο το παράδειγμα της Παναγίας ζωής του. Καθώς λοιπόν εκείνος παρέδωσε την Παναγία του σάρκα στο πικρότατο εκείνο πέλεγος των φρικτών παθών, με τον ίδιο τρόπο και εμείς ας μην λυπηθούμε τη σάρκα για να κερδίσουμε την ψυχή. Αυτό το σώμα είναι δούλος και η ψυχή είναι κύριός του. Ας μην λυπηθούμε τον δούλο μήπως πεινάσει, μην υδρώσει και κοπιάσει, και θα τιμηθεί έτσι ο Κύριός του. Ας μην λυπηθούμε το δούλο, τη σάρκα μας, αν καταφρονηθεί και γυμνωθεί πρόσκαιρα, διότι έτσι θα ενδυθεί με το ένδυμα της αθωότητας και θα δοξαστεί αιώνια η ψυχή. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να κόψει τα νεύρα κάθε πονηρή συνήθειας. Στοχαστείτε, φίλοι ακροατές, και την ευκολία αλλά και την τιμή και τη δόξα που έχουν αυτά. Αν λοιπόν τα αποστραφούμε, είμαστε παράλυτοι, οι οποίοι και άνθρωπο έχουμε για να μας βοηθήσει να εισέλθουμε στα ύδατα της κολυμβήθρας και θεραπευτικά μέσα για να ελευθερωθούμε από εκείνο το αξιοδάκρυτο πάθος και με το δικό μας θέλημα τα αποστρεφόμαστε. Εμείς είμαστε που με το ίδιο το χέρι μας υπογράφουμε στη Διαθήκη του Ουρανίου Πατρός να είμαστε απόκληροι της Βασιλείας Του.
1: Γράφει ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του πως στους Κήθες υπήρχε νόμος ο οποίος όριζε να μην έχει δικαίωμα στις πανηγύρις να χρησιμοποιήσει το ποτήρι με το οποίο έπιναν όλοι όποιος δεν έχει θανατώσει έστω έναν εχθρό της πόλεως. Εν Σκήθες ουκ εξήν εν εορτή την Σκήφων περιφερόμενον δοθήνε το μηδένα αποκτηνόντι πολέμιον. Αυτό θα συμβεί και σε μας αν δεν θανατώσουμε, αν δεν κόψουμε την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας στην οποία βρισκόμαστε δεμένοι από την έχθρα και τη συμβουλή του εχθρού μας διαβόλου. Δεν πρόκειται να αξιωθούμε ποτέ να πιούμε το ποτήριο εκείνο της Καινής Διαθήκης, το ποτήριο εκείνο της ουρανίου ζωής, την κληρονομία της Άνω Δόξης. Και από αυτήν την δυστυχία, από αυτήν τη συμφορά, μπορεί να βρεθεί ή να εννοηθεί άλλη μεγαλύτερη.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μας, το υποφέρουμε για μια κακή συνήθεια να χάσουμε την ουράνια βασιλεία? Είναι τούτο έργο ψυχής λογικής να πωλεί για τόσο λίγο για μια πρόσκαιρη ειδονή τη δόξα, την παρησία, την αγάπη της τρισυποστάτου θεότητος? Είναι τούτο έργο φρόνιμου ανδρός να αφήσει τη συντροφιά των αγγέλων, τη συνοδεία των Αποστόλων, τη χαρά των προφητών, τις σκηνές των δικαίων για μια συνήθεια κακή και διαστραμμένη? Ας μην βρεθεί κάποιος από μας τόσο ανόητος, αλλά όλοι με τα θεραπευτικά μέσα που αναφέραμε ας κόψουμε κάθε πονηρή συνήθεια για να αξιωθούμε των επιγγελμένων ημίν αγαθών, τη χάρητη και φιλανθρωπία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού πατρί και το ζωοποιό πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

μόνος μέσα στο πλήθο ο παράλυτος, ακινητοποιημένος ανάμεσα σε αρρώστους που όλοι ζητούσαν θεραπεία. Όλοι περίμεναν το θαύμα. Μόνος ανάμεσα σε χιλιάδες περαστικούς που πήγαιναν να γιορτάσουν μια θρησκευτική γιορτή. Μόνος κάπου σε μια γωνιά μέσα στις πέντε στοές γύρω από την κολυβήθρα. Προσπαθούσε, έτσι είπε στον άγνωστο, μα δεν προλάβαινε. Κάποιος άλλος του έπαιρνε τη θέση στα νερά όταν κατέβαινε ο άγγελος και τα τάραζε. Και αυτός πάλι μόνος. Γιατί άραγε? Ήταν εκεί 38 χρόνια. Περίμενε, ήλπιζε, αλλά μόνος. Αυτός, ο πόνος του, η ακινησία του, η εγκατάλειψή του. Άραγε, δεν είχε κανένα δικό του να τον βοηθήσει. Τόσος πολυσύχναστος τόπος, ούτε ένας δεν βρέθηκε 38 ολόκληρα χρόνια να τον ρίξει στο νερό. Και τι περίμενε? Θέλεις να γίνεις υγιής? Ακούει τη φωνή ενός αγνώστου να του λέει. Δεν έχω άνθρωπο, κύριε, να με βάλει στην κολυβήθρα. Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Και έγινε υγιής. Έτσι απλά, με ένα λόγο, με μία προσταγή. Και τον έχασε τον άγνωστο. Ποιος ήταν ο θεραπευτής του? Γιατί εξαφανίστηκε? Νάτος πάλι μέσα στο πλήθος, στο ιερό. Είσαι υγιής, του λέει. Περπατάς. Μην ξαναμαρτήσεις για να μη σου συμβεί τίποτε χειρότερο. Τι να σκέφτηκε άραγε μέσα του ο πρώην παράλυτος? Τι αμαρτίες δεν έπρεπε να ξανακάνει? Τι αμαρτίες έκανε? Ποιες αμαρτίες δεν έπρεπε να ξανακάνει εκείνος ο άνθρωπος για να μην έχανε την υγεία του?

φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη βιβλική θεραπευτική προσέγγιση η υγεία είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Τι εννοεί εδώ όμως με αυτά τα λόγια ο Χριστός? Ο παράλυτος είχε ταυτίσει την αρρώστια του με τη μοναξιά του. Για να δοθεί η απάντηση θα πρέπει να εξηγηθεί η έννοια της αμαρτίας με βάση την ορθόδοξη παράδοση και θεολογία.

είναι κακό. Δεν υπάρχει το κακό, αλλά έτσι λέγεται και θεωρείται. Δεν έχει ουσία, είναι ανούσιο. Δεν είναι συνήθεια, αλλά είναι στέρηση, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο του κατά Μανιχαίων. Και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης τονίζει: στέρηση είναι το κακό και έλλειψη και ασθενεία και αμαρτία και ασυμμετρία και χωρίς σκοπό και χωρίς ζωή και χωρίς μυαλό και ατελές και δεν έχει αίτιο. Η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι κατά βάθος πραγματικότητα χωρίς υπόσταση, σημειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Έτσι λοιπόν ο Χριστός για άλλη μια φορά ξεκάθαρα προτρέπει: «Μη καίτι αμάρτανε», δηλαδή σταμάτα να στερείς τον εαυτό σου από το καλό. «Παραφύση είναι το κακό», αναφέρει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός για να διατηρήσει την υγεία του? Τι λάθος είχε κάνει 38 χρόνια? Όταν ο Χριστός λέει στον παράλυτο «μην ξανααμαρτήσεις», θέλει να του πει απλά ότι είχες ευθύνη για την παραλυσία σου και θα την έχεις αν ξαναρρωστήσεις. Εσύ θα έχεις ευθύνη. Μην αφήσεις τον εαυτό σου πάλι στερημένο. Μην ξαναπείς πάλι τη δικαιολογία «άνθρωπο δεν έχω».

Πολλές φορές ερμηνεύοντας αυτό το θαύμα τονίζεται περισσότερο και ρίχνεται το βάρος στην αδιαφορία των άλλων. Αναφέρεται η μοναξιά ως ευθύνη των άλλων. Οι άλλοι φταίνε και είμαστε μόνοι. Το ίδιο είπε και ο παράλυτος. Ο έντονα εγωκεντρικός άνθρωπος, και αν ακόμα δεν έχει εξωτερικά προσόντα για μια επίσημη είσοδο στο ψυχιατρίο, έχει οπωσδήποτε πολλές αρετές σχιζοφρενικού ατόμου, καθώς προβάλλει στο χώρο της υπάρξεως τις εσωτερικές του διασπάσεις σαν απόλυτους τρόπους συμπεριφοράς, αδυνατή να συναντηθεί με τους άλλους ανθρώπους. Η αδυναμία του αυτή προκαλεί ένα αίσθημα μοναξιάς και μια εντύπωση αδικίας που διαπράττουν οι άλλοι άνθρωποι εις βάρος του. Δεν τον καταλαβαίνουν, δεν εκτιμούν τις δικές του θυσίες και τότε διασπάται από αυτούς. Κλείνεται στον εαυτό του, στα προβλήματά του, στη μοναξιά του. Αυτή η στάση ζωής είναι μια ποιότητα σχιζοφρενικής αντίδρασης.

Τελικά, πόσο συχνά το πληγωμένο μας εγώ από τους άλλους δεν ανέχεται κανέναν. Είμαστε θυμωμένοι με την αδιαφορία των άλλων. Γιατί όμως? Μήπως εδώ βρίσκεται το εγωκεντρικό κομμάτι που ζητά το κάτι άλλο, χωρίς εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να εκτιμήσουμε στην πραγματικότητα οτιδήποτε μας προσφέρει κάποιος? Μήπως εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τη δικιά μας μοναξιά? Εμείς οι ίδιοι έχουμε απορρίψει τον ίδιο μας τον εαυτό? Μοναξιά δεν είναι μόνο η απουσία των άλλων, αλλά η άρνηση να δέχομαι και να εκτιμώ τον εαυτό μου όπως είναι, ακόμη και με τα αρνητικά του. Αυτή η κατάσταση φυσικά μη θεωρηθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζεται ταπείνωση.

ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Οι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι. Έτσι έζησε 38 χρόνια ο παράλυτος, θυμωμένος για τους άλλους, ακινητοποιημένος στη θέση ότι οι άλλοι φταίνε. Γερός Καρι φαίνεται, πεισματάρης, προσπαθούσε μόνος του, πίστευε πως θα τα καταφέρει. Γιατί δεν φώναζε? Ίσως γιατί πίστευε πως κανείς δεν θα τον άκουγε ή γιατί δεν είχε λόγο να το κάνει. Δεν ήταν ίσως έτοιμος να πάρει οτιδήποτε από τους άλλους. Πόσοι από μας καθημερινά, αντί να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αδύναμοι να πάρουμε αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, κατηγορούμε τους άλλους και τους θεωρούμε υπεύθυνους? Χωρισμός σημαίνει πολλές φορές «δεν με ικανοποιεί ο άλλος, δεν μου δίνει αυτό που θα ήθελα». Και το ερώτημα που τίθεται είναι «δεν μου δίνουν τίποτε οι άλλοι ή εγώ είμαι ανίκανος να αναγνωρίσω ό,τι καλό μου προσφέρεται στη ζωή μου και να το χαρώ?» Άρα για 38 χρόνια ούτε ένας δεν έριξε μια ματιά φιλανθρωπίας σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα για πόσοι άνθρωποι γύρω μας, θύματα των άλλων που κατηγορούν την άσπλαχνη κοινωνία, ούτε ένα χέρι δεν βρέθηκε να τους δώσει και να τους προσφέρει κάτι, να τους μπρώξει από την ακινησία της αδυναμίας να δουν ότι υπάρχει και κάτι καλό στη ζωή τους.

Ένα είναι σίγουρο, ότι ο πρώην παράλυτος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πλούσια αγάπη του Ιησού. Αυτή τον κινητοποίησε, γιατί είναι η μόνη αληθινή αγάπη που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Κόλαση είναι η άρνηση της αγάπης του Θεού, αλλά και των ανθρώπων. Και σε αυτό ευθύνη έχει ο καθένας. Γι' αυτό και ο Χριστός έλεγε «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο». Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις «Το κακό δεν βρίσκεται απ' έξω, αλλά βρίσκεται στην ίδια μας την προαίρεση». Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει «Ούτε η ζωή θάνατο γεννά, ούτε το σκοτάδι το φως, ούτε η αρρώστια δημιουργεί την υγεία, αλλά στις μεταβολές των διαθέσεών μας».

Αν ρωτήσει κάποιος, εσύ τι ρόλο έπαιξες σε αυτή τη μοναξιά σου, τη στέρησή σου, τι θα απαντήσουμε? Πολλές φορές αυτοί που διαμαρτύρονται είναι αυτοί που θα κατηγορήσουν τους άλλους και ίσως το Θεό για ό,τι κακό τους βρήκε. Ποτέ όμως τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί ποτέ δεν θα αναρωτηθούν «Τίποτε καλό δεν μου δίνουν οι άλλοι, τίποτε άγιο δεν υπάρχει στη ζωή μου». Χρόνια ολόκληρα οι άνθρωποι κάνουν θεραπεία, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο, για να μπορέσουν κάποτε να δουν κατάματα τον εαυτό τους, τη στέρησή τους, και να τολμήσουν να ζητήσουν βοήθεια, τρυφερότητα, χάιδεμα, σμπρόξιμο, αγάπη. Και τότε είναι σίγουρο ότι κάποιο χέρι θα βρεθεί να τους τα δώσει, αρκεί αυτοί οι ίδιοι να είναι έτοιμοι να τα πάρουν.

Ίσως ο πρώην παράλυτος, 38 χρόνια, πάλευε για να μπορέσει να πάρει κάτι. Και το πήρε τελικά από τον άγνωστο που έγινε γνωστός για μας, για να μας πει «Ζητάτε και θα σας δοθεί». Τι? Η Βασιλεία του Θεού, η χάρις του Θεού, άπλετα. Δεν υπάρχει άγνωστος στην Εκκλησία, παρά μόνο γνωστό. Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ότι αληθινός ο Κύριος, λέει μια ευχή για τη Θεία Μετάληψη. Μόνο ας δούμε σε αυτό το σημείο κάτι πολύ σημαντικό. Η όντως αγάπη κενώθηκε, άδειασε για τον άνθρωπο. Θυσιάστηκε, πήρε πάνω του τη στέρηση της ανθρωπότητας να είναι υγιής, πλήρης ως εικόνα Θεού, ως σχέση, ως ζωή, ως κοινωνία. Δεν απέτησε όμως νευρωτική αποδοχή ή αναγνώριση. Γι' αυτό και ο Χριστός χάνεται στο πλήθος, για να μην λέμε ότι δεν έχουμε κανέναν, γιατί λέμε ψέματα τότε. Γι' αυτό ο ίδιος ο Χριστός ευλόγησε το γάμο και έκανε το νερό κρασί, για να κοινωνεί ο άνδρας και η γυναίκα ποτηρίου ευχαριστίας, να δίνουν και να παίρνουν, να αλληλοπεριχωρούνται. Υπάρχει πιο ωραία στιγμή από το κοινό ποτήριο της ευχαριστίας του γάμου? Μήπως ο Ιησούς Χριστός είπε τυχαία ότι όπου δύο ή τρεις ανάμεσά τους και εγώ?

σταυρωμένε μας λυτρωτή, γλυκέ νυμφίε της ψυχής μας, ήρθαμε κι απόψε να σου μιλήσουμε. Κύριε, μέσα μας ένας κόσμος αργοπεθαίνει. Ο ζήλος μας μαραίνεται, φιλορροεί η πίστη μας. Παγώνουν οι καρδιές μας, σκληραίνεται η ψυχή μας. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας στην πρόνοιά σου. Χωρίς κανένα δισταγμό παραβαίνουμε τον νόμο σου και χωρίς ντροπή δικαιολογούμαστε με ευκολία. Δεν έχουμε υπακοή και όταν κληθούμε σε απολογία την ευθύνη ρίχνουμε στους άλλους. Δεν αγαπούμε τον αδελφό μας. Σκληραίνουμε τη στάση μας και δεν ανεχόμαστε τα ελαττώματά του. Λείπει το έλεος από τη ζωή μας. Κάνε μας, Κύριε, πάντα σαν άγγελοι να στεκόμαστε στον αδελφό μας, προσφέροντας τη ζεστασιά του ουρανού. Κύριε, γύρω μας ένα πλήθος λιποτακτεί και εμείς δεν ζούμε την αγωνία σου. Γύρω μας χάνονται ψυχές και εμείς χάσκουμε στο χαμό τους. Κύριε, τα αστέρια πέφτουν. Η ζωή μας βραδιάζει, πυκνό σκοτάδι απλώνεται γύρω μας και τα δικά μας φώτα τρεμοσβήνουν. Κύριε, κάνε μας φως να φωτίζουμε.

Κύριε, φτάσαμε στα μισά της στενοπού, όμως ποθούμε να φτάσουμε στο τέρμα. Οι δυνάμεις λιγοστεύουν, το κακό είναι τραχή. Και εσύ, Κύριε, είσαι ακόμη πολύ μακριά. Σκεπτόμαστε μπροστά στο τέρμα, μας ανησυχούν τα στερνά. Θέλουμε να φτάσουμε όλοι στο τέρμα, κανένας μας να μην χαθεί. Όρθιοι να πέσουμε, χωρίς να λυγίσουμε από το βάρος του κακού. Τη ματιά μας, τα χείλη μας και την καρδιά μας, να τα σφραγίσουμε με το δικό σου όνομα.

Κύριε, σου μιλούμε. Δεν μας ακούς. Γιατί αποστρέφεις το πρόσωπό σου? Είμαστε τα πλάσματά σου. Κι όσο κι αν ο Λίβας μαύρισε τα πρόσωπά μας, είμαστε παιδιά σου. Κράτησέ μας κάτω από το δικό σου βλέμμα. Κράτησέ μας ενωμένους. Θωράκισέ μας από τα κύματα της φθοράς. Δυνάμωσε τον αγώνα μας. Ενίσχυσέ μας με τη Θεία σου χάρη. Χαλίβδωσε το φρόνημά μας. Ατσάλωσε το βραχίωνα. Στερέωσε την καρδιά μας επί την πέτρα των εντολών σου. Κύριε, μείνε και πάλι απόψε μαζί μας. Και την παρούσα νύχτα παραδιδόμαστε στα χέρια τα δικά σου. Αμήν.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε

αιχνίας, το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ονομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστόν ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων αυθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προσύν εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα στην Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτήσιν εμφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γελωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας,
4: χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μεν σχετική νίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Τείχος ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξον ον δέδοκα σιβήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν δούνε θερίσος οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, Χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέν ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύροντο τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα
0: Αλληλούια.
4: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση πώληση Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εσκήνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της Συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξή Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρη ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως της απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσε των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
5: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα ανομή σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένας ή φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όσο περνούσαν οι μέρες και πλησίαζε ο καιρός για να φύγουν, τόσο η κουβέντα τους εντελώς φυσικά και αβίαστα γυρνούσε γύρω από το σπίτι τους. Ο Άρης δήλωσε μια μέρα την απόφασή του να αγοράσει εκείνη τη βαθιά πολυθρόνα που είχαν δει στο κατάστημα του Κυριακίδη και δεν την πήραν γιατί τους φάνηκε πολύ ακριβή. Μια φορά ανοίγουμε σπίτι και άλλωστε μια τέτοια ακριβώς πολυθρόνα τη θεωρούσα πάντοτε απαραίτητη για το σπίτι ενός παντρεμένου ανθρώπου. Μια βαθιά πολυθρόνα πλάι στη θερμάστρα και μια γλυκιά συντρόφισσα αντίκριτου όπως το ποίημα. Καθόμαστε σαν πάντα οι δυο, βράδυ στο σπίτι, αντικρινά της, σκυμμένος ήμουν στο βιβλίο και τα σκυμμένη στη δουλειά της. Η συντρόφισσα βρέθηκε, συνέχισε με τη χαϊδευτική φωνή του. Δεν μου μένει λοιπόν παρά η πολυθρόνα. Και αυτή θα την αγοράσω. Τελείωσε. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, φίλε μου, είπε η Χλόη, γιατί κι εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητα για την οικοκυρά δύο πράγματα. Το ένα ήταν ο κήπος και μια που το σπίτι μας δεν τον έχει, αποφάσισα. Μη μου πεις πως αποφάσισες να αλλάξουμε κιόλα σπίτι, φώναξε ο Άρης προσποιητά θορυβημένος. Όχι βέβαια, αλλά θα κάνω ένα κρεμαστό κήπο στη βεράντα της τραπεζαρίας. Μέσα σε κασόνια, βαμμένα πράσινα, θα φυτέψω χίλιων ειδών λουλούδια. Και σκέψου τι όμορφα θα είναι, Άρη, την άνοιξη όταν ανθίσουν. Και το δεύτερο απαραίτητο, η λάμπα. Και αυτή την έχουμε. Μια λάμπα επιτραπέζια, σαν εκείνη που μας χάρισε η Ρία. Βλέπεις, δεν υπήρξε αδελφή μου τόσα χρόνια άδικα. Ήξερε τι ακριβώς να μου χαρίσει. Η λάμπα, αγαπητέ μου, δεν έχει για μένα μόνο την πραγματική, την πρακτική της, ήθελα να πω αξία. Είναι ένα αντικείμενο προορισμένο να δίνει φως. Για μένα η λάμπα είναι ένα σύμβολο. Αυτή θα γίνει το κέντρο του σπιτιού μου. Εκεί πλάι της, κάτω από το φως της, θα χτυπά τικ-τακ η καρδιά του. Μόλις πέφτει το σούρουπο, θα αρχίζει ο ρόλος της. Θα την ανάβω και θα είναι σαν να ανάβει κάποιος φάρος. Εκεί θα ξεκουράζομαι εγώ η ίδια από τις δουλειές, τις κοτούρες του νοικοκυριού, τις επισκέψεις. Εκεί στο φως της θα προσπαθώ να συγκεντρώσω τη σκόρπια σκέψη μου, τη μοιρασμένη καρδιά μου. Εκεί θα σε περιμένω κάθε βράδυ να γυρίσεις και κάτω από το φως της θα λέμε όλα όσα έχουμε να πούμε εμείς οι δυο στο διάστημα μιας ολόκληρης ζωής. Χλόη μου, φώναξε ο Άρης κρύβοντας με δυσκολία τη συγκίνησή του κάτω από ένα παιχνιδιάρικο τόνο της φωνής του. Ξέρεις τι ανακαλύπτω με έκπληξή μου ύστερα μάλιστα από την μακρόχρονη συμβίωση των 2 εβδομάδων? Ότι δεν μετανιώσα καθόλου μα καθόλου που σε παντρεύτηκα.

Μια μέρα αποφάσισαν να πάνε στο παλάτι το παλιό της ρομαντικής αυτοκράτηρας. Από την αρχή τη μελετούσαν αυτή την επίσκεψη, όμως μόνο τις τελευταίες μέρες την πραγματοποίησαν. Άρχισαν να περιφέρονται μέσα στις μεγάλες αίθουσες υποδοχής, στην πινακοθήκη, στο μικρό παρεκκλήσι, το στολισμένο με ωραιότατες εικόνες. Ύστερα ανέβηκαν στις πλατιές σκάλες, είδαν τη μεγάλη ζωγραφιά του Αχιλλέα, προχώρησαν στα ιδιαίτερα διαμερίσματα, βγήκαν στις μεγάλες βεράντες, τις λουσμένες του φθινοποριάτικο ήλιο. Ήταν σαν να ζήσαν για λίγη ώρα μέσα σε μια άλλη εποχή, σε έναν άλλο αιώνα. Και η Χλόη ένιωσε μια αλλιώτικη τρυφεράδα, μια απαλότητα, μια βαθιά συμπόνια για τη δυστυχισμένη αυτή βασίλισσα που ζήτησε μέσα στην ομορφιά αυτού του περιβάλλοντος να ξεχάσει τη μεγάλη, την ανοιχτή πληγή της ματωμένης καρδιάς της. Το ότι εξακολούθησε να είναι δυστυχισμένη ήταν μια ακόμη απόδειξη για τη ματαιότητα της παρηγοριάς που χαρίζουν τα πράγματα του κόσμου τούτου στους ανθρώπους που πονούν. Μέσα στο θρίαμβο της ευτυχίας τους, ο Άρης θαύμασε πως μπόρεσε η Χλόη να κάνει παρόμοιες σκέψεις. Μα και εκείνη την ώρα που κατέβαιναν τον αμαξωτό δρόμο που έφερνε προς τη θάλασσα, ένιωσε να είναι ένας άνθρωπος πιο όριμος, με περισσότερη πείρα, γιατί μπόρεσε να ζήσει για λίγο τον ξένο, το βαθύ, τον αγιάτρευτο πόνο. Αυτόν τον δρόμο κατέβαινε με τα μάξια της σε αυτοκράτηρα όταν ήθελε να πάει στη Μαρμαρίνια εξέδρα για μπάνιο, τους είχε πει ο φύλακας. Τον κατέβαιναν τώρα οι δυο τους οι απειλοί και τόσο τους είχε συνεπάρει η ζωή του παρελθόντος που τους φαινόταν πως λίγο και θα ακούγαν το κουδουνάκι του μόνιμου της αυτοκράτηρας να τους ειδοποιεί να ανοίξουν δρόμο για την μεγαλειότητά της. Γύρισαν στην πόλη με το λεωφορείο, κουρασμένοι από τον περίπατο αυτό, νιώθοντας όμως πιο καλά τη δική τους ευθύνη.

Τις 2-3 τελευταίες μέρες ο καιρός χάλασε. Κατσούφιασε ο ουρανός, φόρεσε τη χειμωνιάτικη στολή του από σύννεφα άσπρα, μολυβιά και γκρίζα. Ένας αχνός τύλιγε τη φύση που το πρωί και το βράδυ γινόταν ομίχλη. Είχε την ομορφιά του το νησί και με αυτό τον καιρό. Φτιάξεζαν οι περίπατοι ύστερα από την ελαφριά βροχή πάνω στο βρεγμένο χώμα με εκείνη τη χαρακτηριστική μυρουδιά του. Έπρεπε όμως τα σοβαρά να το πάρουν απόφαση και να ετοιμάζονται για το γύρισμό. Δεν θα έκαναν τον ίδιο δρόμο όπως τον ερχομό, θα γυρνούσαν από την ξηρά. Πήραν το βεζινόπλιο που τους έβγαλαν στην αντικρινή ακτή της Υπήρου και από εκεί με το αυτοκίνητο θα διασχίζαν τη μισή Ελλάδα. Τι ταξίδι ήταν εκείνο, σωστό όνειρο. Το αυτοκίνητο ανέβαινε στις ψηλές κορφές των άγριων υπηρωτικών βουνών. Ο δρόμος ήταν γεμάτος κορδέλες και ήταν στροφές που τους αποκάλυπταν σκόρπια, απομονωμένα φτωχικά χωριουδάκια. Δεν θα ξεχνούσαν ποτέ εκείνο το μικρό κεριμικό χωριό στην πλαγιά του βουνού που φάνταζε σαν ζωγραφιά, έτσι καθώς το είδαν από το λεωφορείο που έτρεχε. Ξαφνά ο σοφέρ λιγόστεψε την ταχύτητα. «Κοιτάξτε», είπε και έδειξε με το δάχτυλό του τον γκρίζο ουρανό. Σήκωσαν όλοι τα μάτια και είδαν ένα σκούρο σημάδι που σιγά σιγά το ξεχώρισαν. Ήταν ένα γεράκι που ζυγιαζόταν πάνω στα ολάνυχτα φτερά του και ολένα κατέβαινε. «Κάπου θα μάτιαξε κανένα κοτέτσι», είπε ένας από τους επιβάτες. Σε λίγο το είδα να κατεβαίνει σαν βολίδα κατακόρυφα. «Α, πάει», είπαν ένα-δυο στόματα. «Το γεράκι πόσο μοιάζει με τη δυστυχία που στέκεται πάνω από τα κεφάλια μας, έτοιμο να μας επιτεθεί και εμείς, χωρίς να το υποψιαζόμαστε, ζούμε ξέγνιαστα, σαν τις κότες, το κοτέτσι», σκέφτηκε η Χλόη. Μα βιάστηκε να διώξει αυτή τη σκέψη γιατί ήθελε να το χαρεί το ταξίδι τους. Πλάι στον Άρη, πόσο όμορφα της φαίνονταν όλα. Το ποτάμι που κυλούσε στο βάθος, τα γυμνά βουνά, τα δάση που διασχίζανε, τα κρύα νερά, οι βρύσες, τα χωριά, οι πόλεις όπου έμεναν για ένα μόνο βράδυ. Έκαναν ένα γύρο στην κάθε μια για να ξεκινήσουν πάλι για τη συνέχεια του ταξιδιού τους. Τι ταξίδι ήταν εκείνο. Δεν χόρτεναν τα μάτια τους ομορφιά. Περνούσε ο Άρης, το χέρι του μέσα στο δικό της και ήταν σαν ένας άνθρωπος, μια ψυχή που τα απολάμβανε. Αν έβλεπαν ένα κοπάδι σκόρπιο στο λιβάδι, ήταν μια αφορμή για να γυρίσουν να κοιταχτούν στα μάτια, με εκείνο το χαμόγελο που εξωτερήκευε την άπειρη ευτυχία τους. Στιγμές πάλι η Χλόη άφηνε το νου της να τρέξει πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο και έφτανε μπρος στο καινούριο της σπίτι. Καθόταν κιόλας στην πολυθρόνα πλάι στη λάμπα. Πότε να φτάσουν να γίνει βασίλισσα στο σπιτικό της, να γίνει η αληθινή, η άξια γυναίκα του Άρη. Γύρισε και τον κοίταξε. «Τι ευτυχισμένοι που είμαστε, Άρη». «Ναι, Χλόη», της ψιθύρισε εκείνος συγκινημένος. «Και ελπίζω να μπορέσω να σε κάνω ακόμη πιο ευτυχισμένη». Δεν μίλησαν άλλο. Τα μάτια τους γεμάτα από το κοινό τους όνειρο αντίκριζαν κιόλας ολοζώντανο το όραμα της κοινής τους ευτυχίας. Και το αυτοκίνητο έτρεχε. Έτρεχε λες και εκείνο άκουγε τους παλμούς της καρδιάς τους και βιαζόταν να φτάσει. Πλησίαζαν τώρα στο τέλος του ταξιδιού. Έβρεχε και ο δρόμος ήταν γλιστερός. Ο σοφέρ πήγαινε αργά και προσεκτικά. 2-3 φορές τον είδαν να αγωνίζεται να κρατήσει το τιμόνι που του ξέφευγε. Οι τροχοί γλιστρούσαν. Πέρασε η Χλόη το χέρι της μέσα στον μπράτσο του Άρη και γύρε το κεφάλι της στον ώμο του. «Νίσταξε η πεντάμορφη», ρώτησε εκείνος με τον απαλό τόνο που έπαιρνε η φωνή του σαν της μιλούσε. «Όχι, μα ανυπομονή να φτάσει σπίτι της», απάντησε εκείνη. Και αυτά ήταν τα τελευταία τους λόγια. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, αστραπιαία, που κανένας δεν μπόρεσε να διηγηθεί πως ακριβώς έγιναν. Ήταν μια μικρή γέφυρα, αμέσως μετά τη στροφή. Δεν μπόρεσε να την πάρει το αυτοκίνητο, γλίστρησαν οι τροχοί στη γλιστερή άσφαλτο. Το αυτοκίνητο βρέθηκε αναποδογυρισμένο μέσα στη μικρή χαράδρα.

Η Ρία είχε αρχίσει να συνηθίζει το καινούριο περιβάλλον. Ήταν όμορφη η πόλη που τους μεταθέσαν και είχαν την τύχη να βολευτούν αμέσως στο σπίτι που άφησε ο προκάτοχος του Μιχάλη. Σπίτι πολύ κατάλληλο για τη μικρή τους οικογένεια. Είχε κιόλας τελειώσει την εγκατάστασή τους με τη γρηγοράδα που τη χαρακτήριζε σε όλα. Ήταν τύπος που προσαρμοζόταν εύκολα σε όλες τις περιστάσεις. Αντί να κάθεται ένα όνειρο πολύ ή να κλαίει για τα περασμένα, βάδιζε με αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη προς το μέλλον, με την πεποίθηση πως και αυτό μπορούσε να το κατακτήσει. Ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος η Ρία και δεν το έκρυβε. Τα μάτια της πάντα ακτινοβολούσαν, τα χείλη της χαμογελούσαν και ήταν τόσο ζωντανή και δυναμική ώστε, αντικρίζοντάς την, δεν μπορούσες παρά να πεις κι εσύ αυτό που φώναζε ολάκερο το είναι της. Πως αλήθεια η ζωή είναι όμορφη. Άλλωστε, γιατί να μην είναι ευτυχισμένη. Ο ταγματάρχης Μιχάλης Χατζημιχάλης ήταν πολύ καλός σύζυγος. Τον είχε παντρευτεί εδώ και 2 χρόνια και είχαν τώρα ένα χαριτωμένο μπέμπι. Σε μερικούς μήνες περίμεναν και την αδελφούλα που τόσο λαχταρούσαν. Τώρα μάλιστα, από τότε που παντρεύτηκε η Χλώη, καλή της ώρα, είχαν και τη μαμά στο σπίτι και έτσι ήταν πιο ελεύθερη και μπορούσε να έχει τη συντροφιά της, να βγαίνει, να έρχονται οι φίλες της και να περνά έτσι πιο ευχάριστα την κάθε μέρα της. Γιατί η Ρία αγαπούσε τον κόσμο, αντίθετα με τη Χλώη που την τραβούσε πάντα μια πιο ήσυχη ζωή. Αλήθεια, οι δύο αδελφές σε πολύ λίγα έμοιαζαν. Η Ρία δεν είχε την ομορφιά της Χλώης και το ήξερε πολύ καλά. Μα δεν την πείραζε. Ήταν τέτοιος ο χαρακτήρας της που ποτέ δεν ένιωσε κανένα αίσθημα μειονεξίας, σαν άκουγε ή έβλεπε τις εκδηλώσεις θαυμασμού για την ομορφιά της μικρότερης αδελφής της. Τη χαιρόταν, την καμάρωνε και την αγαπούσε με όλη της την καρδιά. Γι' αυτό και τώρα που παντρεύτηκε, και τόσο καλά μάλιστα, ο Άρης ήταν εξαιρετικό παιδί. Ήταν πολύ πολύ ευχαριστημένη. Θα πήγαινε αργότερα, ας περνούσαν πρώτα λίγοι μήνες, να καμαρώσει το καινούριο σπιτικό της αδελφής της και να τους χαρεί. Εκείνο το πρωί σιγοτραγουδούσε καθώς έφτιαχνε τα δωμάτια. Ένας φθινοποριάτικος έμπαινε από τα ανοιχτά παράθυρα ήλιος και της έδινε ακόμα περισσότερο κέφι. Ένιωθε τον εαυτό της τόσο νέο, τόσο γερό και δυνατό. Και εκείνη η νέα ζωή που ανάσαινε μέσα της, της έδινε φτερά για καινούρια όνειρα. Το δεύτερο παιδί της θα ήταν κοριτσάκι. Θα είχε σκούρα καστανά μάτια και ένα μικροσκοπικό μπουμπούκι για στόμα. Θα το βάζε μέσα στο καλάθι και θα το βγάζε στην ηλιόλου στη βεράντα και εκείνο θα χτυπούσε τα ποδαράκια του στον αέρα. Τα μικρά, αβέβαια βηματάκια του μπέμπι ακούστηκαν στο διάδρομο. Και σε λίγο άκουσε τη φωνούλα του έξω από την πόρτα. «Μαμά! Μαμά!» Έτρεξε με λαχτάρα, άνοιξε και τον άρπαξε στην αγκαλιά. «Μαμά, τα!» «Ναι, χρυσό μου, θα πάμε. Να ντυθεί η μαμά, να ντύσει και τον μπέμπι και θα πάμε».

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την Κυριακή του Παραλίτου και θα ξεκινήσουμε με τον Εσπερινό της Κυριακής του Παραλίτου, ο οποίος έγινε στη συνοικία του Πέραν στην Κωνσταντινούπολη το 1962. Ψάλλουν ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος στα δεξιά και ο τέος Β' Δομέστιχος και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένης Παϊκόπουλος στα αριστερά. Θα ακούσουμε τα κεκραγάρια και τα στιχηρά σε ήχο τρίτο, αλλά και τα ιδιόμελα στιχηρά του Παραλίτου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου Παναγιώτη Νεοχωρίτη, θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Παραλίτου. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

από τον μακαριστό πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα από το Άγιον Όρος, θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου το δοξαστικό των αποστήχων σε σύνθεση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Καραμάνη εν της τοά του Σολομώντος.

δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Παραλίτου, Κύριε τον Παράλυτο, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε

Κυριακή του Παραλίτου. Πράξεις 9.32-42. Αυτό είναι το αποστολικό ανάγνωσμα που θα αναγνωστεί σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς την ημέρα που ονομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διαπάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν, έβρεδε εκεί άνθρωπον την αενέαν ονόματι ετών 8 κατά κείμενον επικραβάτο ως ειν παραλελημένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, 9, ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν και τον σάρων αίτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Εν ιόπι δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευμένη λέγεται Δορκάς. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και λεημοσυνών ον επί. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερό. Εγγύς δε ούσις λίδης τι όποι οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκρίνσε διελθήν έως αυτόν. Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε χείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θύστα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε, Ταβιθά ανάστηθη. Ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φορήσας δε τους Αγίους και τα χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε γένετο καθόλης της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν επί των Κύριων. Με πιο απλά λόγια, ενώ δε ο Πέτρος περιόδευε σε όλα τα μέρη, συνέβη να κατεβεί και προς τους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λίδα. Συνήντησε δε εκεί κάποιον άνθρωπο που λέγονταν Ενέας και κατέκητο επί κραβάτου προ 8 ετών, διότι ήτο ο παράλυτος. Και είπενε σ' αυτόν ο Πέτρος, 9, ο Ιησούς που είναι χρησμένος από τον Θεόν Μεσσίας σε ιατρεύει από το νόσημά σου. Σήκω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου. Και αμέσως σηκώθηκε. Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν εις Λίδαν και εις την πεδιάδα του Σάρωνος, οι οποίοι οδηγηθέντες από το θαύμα αυτό επέστρεψαν εις τον Κύριον Ιησούν, πιστεύσαντες και αναγνωρίσαντες αυτόν Θεόν και Σωτήρατον. Στην Ιώπη δε υπήρχε κάποια μαθήτρια του Κυρίου που ελέγεται Ταβιθά. Το όνομα δε αυτό μεταφράζεται εις την ελληνική με την λέξη Δορκάς. Αυτή το γεμάτη από αγαθοεργίες και ελεημοσύνες που έκανε συνεχώς. Συνέβη δε κατά τις ημέρες εκείνες να ασθενήσει αυτή και να αποθάνει. Αφού δε την έλουσαν και την ετοίμασαν, την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα της οικίας. Εφόσον δε η πόλη Λίδα ή το πλησίον της Ιώπης σαν άκουσαν οι μαθητέ ότι ο Πέτρος είναι εις την πόλη αυτήν, το έστειλαν δύο άνδρες και τον παρεκάλεσαν να μη βαρυνθεί να έλθει μέχρι σ' αυτόν.
Πράγματι δε ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο αυτούς απεσταλμένους. Όταν δε έφτασαν στην Ιώπη, τον ανέβασαν στο ανώγιο και εκεί παρουσιάστηκαν εις αυτόν όλες οι χείρες που έκλαιαν για το θάνατο αυτής που τις προστάτευε. Και ως δείγματα της προστασίας αυτής έδειχναν στον Πέτρο τα υποκάμισα και τα επανοφόρια όσα έφτιανε όταν ήταν μαζί τον ζωντανή Δωρκάς. Αφού δε ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω από το ανώγιο που ήτο η νεκρά, γονάτισε και προσευχήθηκε. Και αφού εστράφει προς το νεκρό σώμα είπε «Τα βυθά σήκω επάνω». Αυτή δε ίνιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο από εξαπλωμένη όπου ήτο ανασηκώθηκε καθιστή στο κρεβάτι της. Της έδωσε τότε ο Πέτρος το χέρι και τη σήκωσε όρθια. Αφού δε φώναξε τους χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες την παρουσίασε ζωντανή. Έγινε δε γνωστό το θαύμα τούτο σε όλη την πόλη της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον. Όταν ο άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ γίνει του Χριστού μαθητής, φίλος και υπηρέτης, δεν μπορεί παρά να οπλιστεί με δυνάμεις υπερανθρώπους. Και αυτό μας το βεβαιώνει η ιστορία της πίστεώς μας. Αγράμματι συνέλαβον τα βαθύτερα νοήματα των ευαγγελικών λόγων που βγήκαν από το στόμα του Θεανθρώπου, βραδίγλωση ανεδείχθησαν ρήτορες, πτωχοί από της πλευράς του λεξιλογίου απέκτησαν πλούτων εκφραστικών μέσων και διατύπωσαν τη δυνατότερη φιλοσοφία του αιώνος που απαιτούσε καρδιά και μυαλό περιορισμένοι στον εαυτό τους και στο ταπεινό επάγγελμά τους, διήβριναν τον ορίζοντα της δράσεώς των για το φωτισμό των πολλών και εκείνοι που έμαθαν να πλώνουν και να τυλίγουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα έγιναν όργανα βουλής του Θεού για να ξετυλίγουν από τις ανίατες αρρώστιες τους ασθενείς και να γλιτώνουν από τα δίχτυα του κακού τους αμαρτωλούς. Γυναίκες δε απλές που δεν ασχούνταν με τίποτε άλλο παρά με φλιαρίες, αργολογίες και με άκαρπα έργα υπήρξαν υπόδειγμα εγκρατείας, σεμνότητος και δημιουργού δράσεως μέσα στα σπλάχνα της εκκλησίας μας, όπως η Ταβιθά της παρούσης αποστολικής περικοπής. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν άλλος επιτελής αξιωματικός που επιθεωρεί τις κατατόπους φρουρές του στρατεύματος για να λάβει γνώση του δυναμικού και των αναγκών του στρατού, περιήρχετο τα οργανωμένα χριστιανικά κέντρα και ελάμβανε γνώση των πνευματικών αναγκών των κατατόπους εκκλησιών, έδινε συμβουλές, στήριζε στην πίστη, διόρθωνε εάν παρίστατο ανάγκη ορισμένα άτοπα και με το χάρισμα των ιαμάτων εθεράπευε ανιάτους ασθενείας, όπως τον εννέα παράλυτον της Λίδας επί οκταετίαν με το πρόσταγμα εννέα ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός, ανάστηθη και στρώσον σε αυτό και η προσταγή έκαμε το θαύμα της και ευθέως ανέστη. Ο άνθρωπος σαν ανακληθεί στην παλάμη του Θεού του γίνεται θείος, φλογερός, ανήσυχος σε έργα αγαθά, θαυματουργών όργανων της χάριτος του Κυρίου, καταπλήσει εμπνέει απόλυτο σεβασμό, θερμαίνει με τη θρησκευτική του φωτιά το περιβάλλον του και γίνεται μια ηγετική προσωπικότητα ελπίδος και παρηγοριάς. Οι κοσμικοί τύποι που κυλίονται άσκοπα στη ζωή χωρίς Θεό και ελπίδα, παράλυτοι ψυχικά οι ίδιοι, έρημοι και νεκροί, όσο και κοινωνικός ή μορφωτικός μεγάλοι και αν είναι εν συγκρίση
προς τη μάζα του λαού κουράζουν έστω κι αν δεν βλάπτουν. Συγκρίνετε τους απλούς αποστόλους, τους αφελείς ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που έζησαν παλαιότερα και ζουν στην εποχή μας, με τους αθέους συλληστάς σοφούς του κόσμου και τις γυναίκες του κόσμου. Θα ειδείτε τη διαφορά τους στον τρόπο τους σκέπτεστε και συναισθάνεστε στη δράση τους. Οι πρώτοι που ενώθηκαν με το Χριστό απέκτησαν σοφία που ανεβάζει πιο ψηλά από τη γη, γλυκύτητα ύφους, ανατερότητα ήθους, ημερότητα προσώπου, εκφραστικότητα αγγελική, και ανέπτυξαν ή αναπτύσσουν και σήμερα μία καταπληκτική ακόμπα στον δραστηριότητα για το σωσμό της ψυχής του αδελφού και την περίθαλψή του. Σταματούμε προσφυλής μας ακροατές στη μαθήτρια του Κυρίου της παρούσης αποστολικής περικοπής που έζησε και έδρασε στην Ιώπη επί των ημερών των Αποστόλων την Δαβιθά, που το όνομά της ερμηνεύεται ελληνιστή Δορκάς. Δεν φαίνεται να έχει γονείς, ούτε και να είναι έγγαμος, ή το μάλλον ευκατάστατος και χριστιανή με θρησκευτικό χριστιανικό βάθος. Μετά τον θάνατο των γονέων της, το μεγάλο κενό της ψυχής της το γέμισε ο Χριστός. Η ορφάνια της δεν υπήρξε ούτε αιτία αφορμή παραστρατήματος, επειδή δεν επρόφθασαν οι γονείς της να την αποκαταστήσουν κατά κόσμον. Στην εφηβική της ηλικία και στην ορίμανσή της σαν γυναίκα του καιρού της δεν κατελήφθη από το πάθος της πανδριάς. Δεν έχασε την ισορροπία της με τα αχ και τα βαχ εκείνων που ψητώ για τη ζωή τους, κέντρο δηλαδή των διαφερόντων τους είναι η κοσμική αποκατάσταση και ένας χαμηλός κοινωνικός εγωισμός. Η Ταβιθά, εφιεστάτη εξ ιδιοσυγκρασίας, ενεργός δύναμης και φιλοσοφημένη ύπαρξης, εμαθήτευσε στο σχολείο του Χριστού και εφέρετος στα χείλη όλων των κατοικούντων την Ιώπη και τα περίχωρα ως μαθήτρια του Χριστού. Αυτή η φυσική σύστασή της, η αγνή της ψυχή και το αγνό της σώμα με την επίσημη ένταξή της στο στρατό της Εκκλησίας, σαν ιερά κεφάλια εχρησιμοποιήθησαν από την πίστη και την αγάπη της προς τον Ιησού μονάχα για τη δόξα του. Δεν ενόμισε πως έπρεπε ύστερα από την προσωπική ευεργεσία που πήρε, ύστερα από τη γνωριμία της με τον Χριστό, να παραδώσει τον εαυτό της στον επίγειο νυμφίο. Της εφαίνεται τόσο μικρό, τόσο ταπεινωτικό, τόσο άδικο για το γενικότερο καλό της Εκκλησίας και της κοινωνίας να κατεβεί τα σκαλοπάτια των σαρκικών γυναικών και να συρταρώσει τα πνευματικά της κεφάλια και τη ζωτικότητά της στα ντουλάπια μιας σπιτικής κουζίνας στο προσκέφαλο του οικογενειακού βίου ή να απορροφηθεί από τις άκαρπες και εν πολλής βασανιστικές και επιβλαβείς κοσμικές φροντίδες. Η Ταβιθά προσφυλής μας ακροατέ είχε συνείδηση του πνευματικού και ηθικού πλούτου. Είχε την ευφυΐα να συγκρίνει μεταξύ εγγάμου και αγάμου ζωής, να βρίσκει τη διαφορά και να αποφασίζει σύμφωνα με το μόνιμο συμφέρον της ψυχής της και της Εκκλησίας της. Δεν είχε καμία σχέση ο χαρακτήρας της με το χαρακτήρα εξ άλλων κοριτσιών που ευθύς μετά την ορίμανσή τους ως γυναικών διακατέχονται από το πάθος του γάμου και ζουν με την αγωνία και το άγχος όσο η ηλικία προχωρεί και όσο τα χρόνια μειώνουν τα φυσικά προσόντα για το γάμο. Ήρεμη, γλυκιά, γαλήνια, παρθενική ύπαρξη η Ταβιθά ξεχώριζε από τις κόρες και τις γυναίκες του περιβάλλοντός της. Μια τέτοια ύπαρξη δεν μπορούσε και να μείνει αδρανής. Δεν αρκεί μόνο μια κόρη να σηκωθεί πιο ψηλά από το κοινό αισθησιασμό των πολλών
και να περιφρουρήσει με τη δύναμη του Χριστού το ηθικό και πνευματικό της μεγαλείο. Δεν αρκεί να προβάλλει στα μάτια όλων σαν εξαιρετικό και αξιοσέβαστο πλάσμα που κατορθώνει να συγκρατείται στο ύψος της εγκρατείας και ευπρεπίας τη στιγμή που της ηλικίας της πρόσωπα φλίαρα, περίεργα, ασυγκράτητα και ανεδίλης μονούν στις ρούγες και στις γειτονιές, στους δρόμους και στα κακόφημα κέντρα, στα σοκάκια και στις γωνιές. Η πίστη και η αρετή δεν είναι απλώς άρνηση του κακού και θέση του αγαθού. Είναι και μεγάλα κίνητρα και οστικές δυνάμεις προς ενεργοποίηση του ψυχικού δυναμισμού και της σωματικής ευπρεπίας και ζωτικότητος. Ο χριστιανισμός δεν θάλπει στους κόλπους του πίστη θαμένη στη γη και αρετή μουχλιασμένη στον παούλο της καρδιάς. Δραστηριοποιεί τον άνθρωπο και τον οθεί να πολλαπλασιάζει τα τάλαντα που έλαβε σαν πρίκα από τον Κύριο. Τέτοιες σκέψεις έκανε η Ταβιθά. Εξάλλου, σαν φωτισμένη από το πνεύμα του Θεού κόρη, ένιωθε πως η αδράνεια σε μία άγαμο γυναίκα βλάπτηκε σωματικά και ψυχικά. Εφόσον η εκλεκτική και η ευγενεστέρα ύπαρξη σε προτίμησε με την ελευθέρα της εκλογή την αγαμία και ακολούθησε τον Χριστό, όφιλε και να διακονεί και με τη θεωρία και με την πράξη. Με τη θεωρία παρεκτός του υποδειγματικού της βίου να εκμεταλλεύεται κάθε περίσταση και να ομιλεί για τον Χριστό, για τον εξευγενισμό της ψυχής, για την εκτέλεση καθηκόντων που επιβάλλει η αγάπη του Χριστού προς τον πλησίον και η γυναικεία φύσης. Με την πράξη να παρέχει τον εαυτό της ζωντανό παράδειγμα φιλανθρωπικής δράσεως. Εάν η άγαμος ζωή δεν συνοδεύεται από έργα μέσα στα οποία να διοχετεύεται η ψυχική δύναμη και ενέργεια του αγάμου και μάλιστα μιας κόρης, τότε θα έχουμε οπωσδήποτε αποθήσεις, ρήγματα, νευρώσεις εκτός από τις έκδηλες κοινωνικές αθλειότητες. Η μελέτη, η ιεραποστολική δράση, η αφοσίωση σε έργα κοινωνικής ευποιίας μπορούν κάλλιστα να αντικαταστήσουν τη σαρκική παιδοποιία προς την οποία φέρεται η γυναίκα με την ορμή της μητρότητος. Μπορεί να γεννήσει της ψυχής της πνευματικά παιδιά με τη χαρά πως θα την γλυκάνουν και στην παρούσα ζωή και στη μεγάλη παρησία θα της δώσουν κατά την ημέρα της δικαιοκρισίας του Κυρίου μας. Αυτά τα τόσο βαθιά και αληθινά τα είχε νιώσει η Ταβιθά χωρίς να μελετήσει ψυχοπαθολογία και να σπουδάσει ψυχιατρική ή σύστηγμα δογματικής και ηθικής. Γι' αυτό και τα έκαμε βιώματα καρπογόνα και εμπρότης με την περιουσία της δεν έζησε φανταχτερή ζωή ώστε να προκαλεί και να προσελκύει πολυονίμους μνηστήρας με την ευχέρεια της αλλαγής και των ερωτοπισμάτων. Την περιουσία της την έφτιαξε μοσχολίβανο ζυμωμένο με το μύρο της αγάπης προς τους πάσχοντας αδελφούς. Αυτήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Τα αγαθά έργα γίνονται από αγαθούς ανθρώπους, όπως ετώνησε ο Κύριος, αφού ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά και παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί. Και η Ταβιθά προσφυλής μας ακροατέ έκανε αγαθά έργα και ελεημοσύνες γιατί ήταν αγαθή και σπλαχνική. Σκεπτόταν και έλεγε «Εμείς δεν είμαστε μόνο άνθρωποι, είμαστε και χριστιανοί. Ως άνθρωποι πρέπει να έχουμε συμπόνια και ως χριστιανοί αγάπη. Η συμπόνια μας δείχνεται σε έργα που ανακουφίζουν τον πόνο των συνανθρώπων μας και η αγάπη στην ατομική μας θυσία υπέρ των αδελφών». Η Ταβιθά συνεδίαζε και τα δύο. Η αγνή και τρυφερή της καρδιά
ένιωθε τη συμπόνια γιατί είχε την ευαισθησία σε ακρότατο βαθμό. Μα σαν χριστιανοί φωτισμένοι σε κάθε της έργο κοινωνικό έθετε τη σφραγίδα της αγάπης της «Χαίρουσα με τα χερόντων και κλαίωσα με τα κλειόντων», όπως γράφει ο θείος Παύλος. Επλησίαζε τον άρρωστο, δεν ρωτούσε από ποια αρρώστια πάσχει, αν δηλαδή ήταν κολλητική, αν το σώμα του αρρώστου εξέπεμπε κακοσμία, αν το περιβάλλον ή το φτωχικό και ο άρρωστος ήταν τυλιγμένος με τα πληταράκι. Θεωρούσε και τούτο μια μεγάλη

λουλούδια στο παράθυρό του και τον ενίσχυε οικονομικά να ζωογονώντας τον με τις ωραίες ελπίδες που το άπλωνε στην ψυχή. Πλησίαζε την εγκαταλειμμένη χείρα και το ορφανό σαν άγγελος Θεού και με τη ζεστασιά των λόγων και των τρόπων της έδιωχνε από το σπίτι τους το σύννεφο της ερημιάς. Τους αποδείκνυε με πιστικά επιχειρήματα πως αν ο Θεός επέτρεψε τη δοκιμασία της κυρίας και της ορφάνιας, ο ίδιος είναι κοντά τους και τους κρατεί στα φτερά της προστασίας του, αρκεί να τον πιστεύουν σαν πατέρα τους και να τον ευχαριστούν σαν παιδιά του. Έμπαινε στο σπίτι του φτωχού με τη στοργή στην καρδιά της, τη γλυκύτητα στα χείλη της και τον πλούτο στην αγκαλιά της, για να του δώσει να καταλάβει αυτός και τα παιδιά του πως δίπλα υπάρχουν αδελφοί που πήραν την εντολή από τον Χριστό να βοηθούν τους πτωχούς και την εκτελούν. Ξετρύπωνε μέσα από την αφάνεια και την πικρή εγκατάλειψη γεροντάκια και γριούλες για να τους δώσει κουράγιο και ζεστασιά με την περιποίηση και τη συντροφιά της, χωρίς να συχαίνεται την εμφάνισή τους και να βαριέται από τις παραξενιές τους. Σταματούσε το παραστρατημένο παιδί για να το επαναφέρει στο δρόμο του Θεού και να του δώσει τα μέσα της αξιοπρεπούς εργασίας για να ζήσει τίμια και με ψηλά το μέτωπο. Σαν ειρηνοποιός άγγελος συνεφιλίωνε εχθρούς, προάμβανε διάλυση οικογενειών, εγένετο φραγμός στη διαφθορά όπου οθούντο πολύ από τη φτώχεια και τη δυστυχία. Αλλά και η Ταβιθά, άνθρωπος θνητός ήταν, έστω κι αν ζούσε σαν ένσαρκος άγγελος. Η αρρώστια και ο θάνατος είναι κλήρος αμαρτωλών και αγίων. Χαρά σε εκείνον που θα τον βρει ή προσευχόμενον ή αγαθοποιούντα ή ομιλούντα για τον Χριστό και τη Βασιλεία του. Είναι ευτυχής και αγιωτάτη η στιγμή που τον επισκέπτεται ο θάνατος. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Η ασθένεια και ο θάνατος της Ταβιθά συνέπεσε με την παρουσία του Αποστόλου Πέτρου στην πλησιόχωρο προς την Ιώπη πόλη Λίδα. Συναγερμός μεταξύ των μαθητών, αναστάτωση στην Ιώπη, θρήνος και κοπητός ολόκληρο το λαό για την απώλεια της ευεργέτιδός του. Γενικό πένθος παντού, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιοι, πτωχοί, πιστοί και άπεστοι με χλωμή την όψη και κατάβρεκτες από δάκρυα παριές, πύκνωναν τους δρόμους και κύκλωναν το σπίτι της Ταβιθά για να την δουν για τελευταία φορά σαν μητέρα, σαν προστάτηδα, σαν αδελφή, σαν άγγελο. Κι ήταν τόσο συντριπτικά συγκινητικό το φαινόμενο, ώστε οι μαθητές της Ιώπης δεν άντεξαν. Απέστειλαν δύο άνδρας προς τον Πέτρον παρακαλούντες μη οκνήσε διελθυναίος αυτόν. Ώσπου να ειδοποιηθεί ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ, οι χριστιανοί λούσαντες αυτήν έθηκαν εν υπερό. Ο Πέτρος καταφθάνει αμέσως και οδηγείται κατευθείαν προς την νεκράν Ταβιθά, ενώ αυθόρμητα πλησιάζουν τον Απόστολο Πέτρο, πάσε χείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα ειδωρκάς. Όπως και το κακό, έτσι και η καλοσύνη περισσότερο δεν κρύβεται όσο κι αν γίνεται κρυφά κατά την εντολή του Κυρίου. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό. Ο Απόστολος Πέτρος, πρωτοσυγκινητικών αυτών εκδηλώσεων του πλήθους επί το θανάτο της Ταβιθά, εκβάλλον έξω πάντα στη σταγόνατα προσήφξετο και επιστρέψας προς το σώμα είπε

βυθά ανάστηθη. Η πίστης και ελεημοσύνη ανασταίνουν νεκρούς. Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσα. Τόσες χριστιανές που και σωματική ζωτικότητα έχουν και τα υλικά μέσα διαθέτουν, θα μπορούσαν να μιμηθούν την ταφιθά αντί να αργολογούν και να παραμένουν άκαρπες σαν την ξηρανθή σασική του Ευαγγελίου. Δυστύχημα είναι που η σύγχρονη γυναίκα μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά άσκοπα και βλαβερά και δεν καλλιεργεί την ψυχή της ούτε κατά καθήκον σύμφωνα με τη φύση της και την αποστολή της, δεν μπαίνει ενθελόνδρια αδελφή στην υπηρεσία της αγάπης του Χριστού.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατές, με τον νικετήριο κανόνα εις τον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθες Ιησού τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμας Ιησού τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μου το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμιο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και αναγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντα με τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ουδύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εμή τα σμορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου. Συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης πατρός Σιμών Νικολάου επισκόπου μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μυροφόρες με τα μοίρα της αφοσιώσεως. Μυροφόρες με τα μοίρα της γενναιότητος. Μυροφόρες με τα μοίρα του θάρρους. Μυροφόρες με τα μοίρα της θυσίας. Μυροφόρες με τα μοίρα της αρετής. Μυροφόρες με τα μοίρα της αγάπης.

Οι μυροφόρες, όρθρου βαθέως, οδήγησαν τα βήματά τους στο λατρευτό Κύριό τους και πρώτες είδαν και άκουσαν και διαλάλησαν το πιο τρανό λυτρωτικό μήνυμα. Χριστός Ανέστη.

Είπαμε προηγουμένως ότι η Μαγδαληνή στράφηκε προς τα οπίσω την ώρα που μιλούσε με τον άγγελο. Είδε τον Ιησού και εκείνος τη ρωτάει: «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Και οι άγγελοι προηγουμένως το ίδιο ερώτημα της είχαν απευθύνει, χωρίς όμως η Μαρία να μπορέσει να βρει παρηγοριά στη μεγάλη τρικυμία της ψυχής της. Και γι' αυτό συνεχίζει και μετά την εμφάνιση του αγγέλου να κλαίει και να ζητάει με αγωνία να μάθει τι απέγινε ο Χριστός. Αυτό το ασταμάτητο κλάμα είδε ο Κύριος και της φανερώθηκε, όπως φαίνεται στη συνέχεια. Σωστά είπαν: «Αν επιθυμείς την παρουσία του Χριστού, ζήτησέ τον με δάκρυα». Παρακολουθήστε όπως τώρα τη Μαγδαληνή, η οποία δεν μπορεί ακόμη να ξεκαθαρίσει ποιος ήταν εκείνος που της μιλούσε. Τα μάτια της εκρατούν το του μη επιγνώνε αυτόν. Όπως συνέβη και με τους δύο Αποστόλους που βάδιζαν με τον Ιησού στην Εμαούς. «Αλλά Μαρία, πώς έτσι, πώς δεν διακρίνεις τον Κύριο και είναι τόσο κοντά σου?» Αλλά φίλοι μας, το ίδιο δεν συμβαίνει πολλές φορές και με μας. Δυσκολευόμαστε να δούμε καθαρά. Μια ομίχλη καλύπτει το νου μας και αμφιβολία την ψυχή μας. Καθάρια λάμπει μπροστά μας η αλήθεια και όμως δεν τη διακρίνουμε. Κοντά μας στέκει ο Χριστός και εμείς τον αφήνουμε να μας φύγει για να μείνει κατόπιν άδεια η ψυχή μας. Αλλά Κύριε της δόξης, μη αφήσεις κανένα πλάσμα σου μέσα στο ρηγυλό σύθαμπο της αγνίας και της οδύνης. Φανούν μπροστά σε όλους όσοι σε αγαπούν χωρίς να σε βλέπουν και σε βλέπουν χωρίς να σε αναγνωρίζουν. Και η Μαρία τόσο καθυστέρησε στην αναγνώριση του Χριστού και ενώ είχε ακούσει τη φωνή του Κυρίου δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει. Γι' αυτό με βαθιστένα κτυλαλιά είπε εκείνο το «Είσαι ευάστασας αυτόν, υπέμη». Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου, Μαρία. Ήταν η φωνή του Ιησού, η γνώριμη φωνή που την καλούσε κατ' όνομα. Ήταν η εξαίσια, η υποβλητική φωνή εκείνου που χρόνια γοήτευε τα πλήθη και τη δική της ακοή. Η φωνή του Ιησού, εκείνη η υπερκόσμια φωνή, είτε ως ψήθυρη του Πνεύματος, είτε όπως αλλιώς φέρνει πάντα μια γλυκιά αναστάτωση. Και στην ψυχή της Μαρίας άστραψε τότε νέος κόσμος, όλο το φέγγος του ουρανού. Έκπληκτη η Μαρία ακούει το όνομά της και ρίγοι ιερείς συγκινήσεως τη συγκλονίζουν. Φωτίζεται πια ολόκληρη από το φωτισμό της πίστεως. Ένας ωκεανός χαράς υπερκόσμιας χαράς τη συγκλονίζει και τότε μια μόνο λέξη λέει και μένει άναυδη: «Ραβουνί, διδάσκαλέ μου, μεγάλη και αγαθέ διδάσκαλε».

Μαρία Ραβουνή ήταν ο οικείος τόνος με τον οποίο ο Κύριος τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα, αλλά και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει ότι είδασε την φωνήν αυτού. Η Μαρία ήταν από τα πρόβατα αυτά και για τούτο πανεφρόσινη αισθάνθηκε την απήχηση της φωνής του Κυρίου στα βάθη της ψυχής της και βαθιά συγκινημένη πλέον σπέβδει να ασπαστεί τα πόδια του Χριστού. Αλλά εκείνος καθησυχάζει με πραότητα τον ενθουσιασμό της Μαρίας και της λέει: «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου». Αυτός ο ουράνιος πατέρας πρώτος έπρεπε να τον αγκαλιάσει. Ήταν μεγάλη τιμή, ανεκτίμητο προνόμιο της Μαρίας, το γεγονός ότι αυτή πρώτη από όλες τις γυναίκες και τους άντρες αξιώθηκε να δει το θείο διδάσκαλο. Και ήταν μεγάλη αξιωσή της και πρώτη να τον αγγίξει. «Μη μου άπτου». «Όχι Μαρία, μη με αγγίζεις. Δεν έχει έλθει ακόμη ο χρόνος των αιωνίων εγκαρδιοτήτων στον οίκο του πατρός μου». Η παλαιά επίγεια οικειότητα της αναστροφής έπρεπε τώρα να παραχωρήσει τη θέση της σε μια βαθύτερη πνευματική ουράνια σχέση.

μη μου άπτου. Και η εξαιρετική προθυμία και αφοσίωση της Μαρίας, η λατρεία της που εξεδήλωνε με το να παραμένει μόνη στο μνήμα, ποτίζοντας το χώμα με τα θερμά της δάκρυα. Α, δεν θα μείνουν όλα αυτά χωρίς ικανοποίηση, διότι μετά την απαγόρευση του μη μου άπτου ακολουθεί αμέσως το πορεύω, ακολουθεί το όλος τιμητικό για τη Μαρία. Πορεύω προς τους αδερφούς μου και είπε αυτής. Πήγαινε προς τους αδερφούς μου, λέει ο Κύριος, τις στέλνει στους μαθητές, και να τους πεις ότι ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας. Ο Ιησούς έχει ζητήσει από τη Μαρία κάποια θυσία. Τώρα όμως θα την τιμήσει με την αποστολή που της αναθέτει. Πορεύου. Βέβαια θα ήθελε η Μαγδαληνή να μένει εκεί κοντά του. Θα ήθελε να παρατείνει την εξαίσια εκείνη στιγμή. Κύριε, καλόν εστιν ημάς όδε είναι. Αλλά το καθήκον της ήταν άλλο, όπως ακριβώς της το υπέδειξε ο Κύριος. Και η Μαρία είναι σε θέση να καταλάβει πολύ καλά το ενδιαφέρον του Χριστού για τους μαθητές του. Έπρεπε και αυτοί να μάθουν το χαρμόσυνο γεγονός. Η ευτυχία της εξάλλου ήταν να υπακούει στον Κύριο, και γι' αυτό σπέβδει να εκτελέσει την εντολή του. Έτσι κάνουν όσες ψυχές δεν ζητάνε ό,τι ευχαριστεί τις ίδιες, αλλά ό,τι επιβάλλει το καθήκον. Έγραφε ένας ξένος συγγραφέας κάτι που έχει κάποια σχέση με το θέμα μας. Πρέπει κανείς να ενθαρρύνεται από την ευτυχία, όχι όμως και να αφοσιώνεται σε αυτήν. Πράγματι, η έκτακτη πείρα της πνευματικής εξάρσεως δεν μας δίνεται για να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας μια γλυκιά μακαριότητα, αλλά για να εμπνευστούμε και να συνεχίσουμε το έργο μας. Οι πνευματικές χαρές αποτελούν αφετηρία και όχι το τέρμα.

Μη μου άπτου. Πορεύου. Έλα Μαρία, μην αργείς. Άφησε ό,τι σου αρέσει και κάνε ό,τι πρέπει. Λησμόνα τον εαυτό σου και ασχολήσου με τους άλλους. Όταν οι άλλοι έχουν την ανάγκη μας, δεν μπορεί εμείς να διαφορούμε, διότι τάχα είμαστε απασχολημένοι σε κάποια ευγενική προσωπική υπόθεση.

Μαρία Ραβουνή. Η Μαγδαληνή φίλη μας είχε τη μεγάλη ευτυχία και την ύψιστη τιμή πρώτη να δει τον Αναστάντα και να μιλήσει μαζί του. Εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή. Όσο στενότερα συνδεόμαστε με τον Χριστό, τόσο γρηγορότερα και πλουσιότερα θα αισθανόμαστε στις ψυχές μας τις θείες ευλογίες. Ακόμη αξιώνεται η Μαρία, όπως είπαμε, να γίνει των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών ο Κήρυκας. Κήρυξ πέμπετε, ακούμε σε ένα αναστάσιμο ύμνο. Κρίνεται δηλαδή ως η πιο κατάλληλη για να γίνει αγγελιοφόρος του Χριστού. Εκλέγει με άλλα λόγια ο Κύριος τη Μαγδαληνή για να επικοινωνήσει για πρώτη φορά με τους μαθητές του. Και αυτό είναι για τη Μαρία μια ξεχωριστή τιμή. Εδώ εφαρμόζεται εκείνο που σε διαφορετική περίπτωση γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ότι δηλαδή χρησιμοποιεί ο Θεός καθαρές ψυχές για τιμητικό σκοπό. Τέτοιες ψυχές είναι σκεύη αγιασμένα και ευμεταχείριστα, έτοιμα για κάθε αγαθό έργο. «Εάν ουν τις εκαθάρει αυτόν, έστε σκεύους εις τιμήν, υγειασμένον και εύχριστον το δεσπότη, εις πανέργων αγαθών ετοιμασμένων». Αυτό συνέβη, φίλοι μας, και με τη Μαρία, αυτό και με τις άλλες μυροφόρες. Για να επικοινωνήσει ο Κύριος με τους μαθητές του, χρησιμοποιεί τις ευλογημένες εκείνες υπάρξεις. Άραγε να είναι τούτο ένας έμεσος και πολύ λεπτός για τους Αποστόλους έλεγχος. Στέλνοντας προς αυτούς τη Μαγδαληνή, τους έδωσε ένα μάθημα, ενώ συγχρόνως πρόβαλε το ζήλο και την προθυμία της αφοσιωμένης εκείνης ψυχής. Έτσι είναι. Υπάρχουν βαθμίδες αγάπης και αφοσιώσεως προς τον Χριστό και είναι δίκαιο να απολαμβάνουμε τις θείες δωρεές ανάλογα με το βαθμό της λατρείας μας προς τον Κύριο. Τα βραβεία δίνονται ανάλογα με τις επιδόσεις. Αλλά και για τους Αποστόλους ο Θεάνθρωπος Κύριος έχει λόγους καλοσύνης και αγάπης. Είδατε πως τους ονομάζει αδερφούς του. «Πορεύω προς τους αδερφούς μου». Για πρώτη φορά ονομάζει ο Χριστός τους Αποστόλους αδερφούς. Πρωτήτερα τους είχε ονομάσει μαθητές, τεκνία, φίλους. Τώρα παίρνουν το όνομα του αδερφού, που φανερώνει ότι κανένα παράπονο δεν διατυπώνει ο Ιησούς για τη συμπεριφορά των μαθητών στο μαρτύριο του Γολγοθά. Απέναντίας εκδηλώνει περίσσια αγάπη και οικειότητα.

αδερφούς μου, σε κανένα βιβλίο της παγκοσμίου φιλολογίας, από κανένα φιλόσοφο ή αρχηγό θρησκείας, δεν ονομάζεται ο άνθρωπος αδερφός του Θεού και παιδί του Θεού. Της αδερφής μου, πόση τιμή φίλη μας για τον άνθρωπο, αλλά και πόση ευθύνη. «Πορεύου προς τους αδερφούς μου», λέει ο Κύριος στη Μαγδαληνή Μαρία, και εκείνη

Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή Απαγγέλουσα. Ολοπρόθυμα η Μαγδαληνή τρέχει να εκτελέσει φίλη μας την παραγγελία του Ιησού. Με λιτές γραμμές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει ότι «Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές». Χαρούμενη, ευτυχισμένη, γεμάτη ενθουσιασμού και στοργή, τους αναγγέλει ότι είδε τον Κύριο. Μάλιστα, του μίλησε και της μίλησε.

έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή απαγγέλουσα, και αυτή είναι η τελευταία της πράξη που αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Δεν μιλάνε πλέον άλλο για τη Μαγδαληνή, όπως δεν μιλάνε και για όλες τις άλλες μυροφόρες. Διάφορες παραδόσεις μόνο θέλουν τις 7 εκείνες μαθήτριες του Χριστού να εργάζονται ιεραποστολικά, πότε πλησίον των Αποστόλων και πότε μόνες τους. Για την Αγία Μαγδαληνή ιδιαίτερα λέγεται ότι μετέβη στην Έφεσο. Γενωμένη εις Έφεσον προς τον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων και Απόστολων, εκεί οσίως και κοίμηται. Πάντως δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι υπηρέτησαν τον Κύριο πιστά, αγνά και με πνεύμα θυσίας, και ότι η ζωή τους ολόκληρη ευωδίαζε το άρωμα του ουρανού. Μυροφόρες εμεγάλυναν τον Κύριον.

Αφού λοιπόν οι μυροφόρες γνωστοποίησαν την Ανάσταση στους Αποστόλους, δεν εμφανίζονται άλλο στη δημόσια ζωή. Έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους. Κατόπιν θα μπουν στο περιθώριο και θα είναι ευχαριστημένες εκεί. Όταν χρειάστηκε, πρωτοστάτησαν και είχαν την πρωτοβουλία σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, αλλά μέχρι εκεί. Κατόπιν διακριτικά αποσύρονται από το προσκήνιο, αφού παρέδωσαν στα στιβαρά χέρια των μαθητών το μεγάλο μήνυμα. Επάνω στο μήνυμα αυτό της Αναστάσεως θα στηρίξουν ολόκληρο το οικοδόμημα της δράσεώς τους οι Απόστολοι, όπως εξιστορούν οι πράξεις των Αποστόλων, και θα θυσιαστούν γι' αυτό. Και ενώ όλοι οι μαθητές παίρνουν από τις μυροφόρες τη μεγάλη είδηση και τη διαδίδουν σε όλο τον κόσμο, αυτές οι μυροφόρες φίλοι μας χάνονται από τη σκηνή, ξανατραβιούνται πάλι στη σιωπή του σταυρού, της θυσίας και της προσφοράς. Είναι γυναίκες, ορθά έγραφε κάποιος στοχαστής. Εάν κάθε φορά που ακροάται κανείς το χορό των αιώνων αντιλαμβάνεται τη φωνή του ανδρός, η γυναίκα εμφανίζεται ως η πληρότητα της σιωπής που συνοδεύει και στηρίζει τα άσματα του ανδρός. Και αυτό το ρόλο της σιωπής δέχονται ευχάριστα να τον παίζουν εκλεκτές ψυχές, εκείνες που ξέρουν καλά μια μεγάλη αλήθεια, ότι πρέπει να αποσύρεται κανείς από το προσκήνιο στην κατάλληλη ώρα, ότι η αφάνεια είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να διαφυλάξει κανείς έργα άγια και αρετή. Απέναντίας, η δημοσιότητα, η αναγνώριση, η επεφημία, όλα αυτά μπορεί να βλάψουν και τον εργάτη και το έργο του. Άλλωστε, μη λησμονούμε ότι οι κοινές ψυχές αξίζουν για εκείνο που κάνουν. Οι ευγενικές, οι ενάρετες αξίζουν για εκείνο που είναι. Σημασία για τις μυροφόρες δεν είχε να αφήσουν ένα όνομα ή έργο, αλλά να μεταδώσουν το μήνυμα του Χριστού. Και αυτό το έκαναν με όλη τη θέρμη της παρθενικής τους ψυχής. Δεν έγραψαν τίποτα οι μυροφόρες. Οι μαθητές όμως του Κυρίου θα γράψουν για αυτές και θα αποθανατήσουν το όνομά τους στις σελίδες του αιώνιου βιβλίου. Είναι η ευγενική και ευγνώμων αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφεραν εκείνες στις πιο δύσκολες στιγμές, των υπηρεσιών που προσέφεραν σε όλους μας και σε αυτούς τους ίδιους τους μαθητές. Είπαν, είναι ωραίο να έχει κανείς εμπρός του μια ωραία ψυχή. Κοντά σε τέτοιες αγγελοποιημένες υπάρξεις σαν των μυροφόρων, η ζωή αλλοιώνεται, ευγενίζεται, ομορφαίνει και αυτή, ευεργετημένη από την τόση ομορφιά, διότι γίνεται κανείς αυτό που θαυμάζει. Και είναι αλήθεια πως χρειάζεται πάντα ένας ήλιος στη ζωή μας για να φωτίζει τις διαθέσεις μας και τα διαφέροντά μας και να αναζωογονεί την κάψη των αισθημάτων μας. Οι μυροφόρες είναι από τις προσωπικότητες εκείνες που επί 20 αιώνες τώρα φτερώνουν τις ψυχές μας. Εκείνες οι πεντάμορφες ψυχές με του ηθικού κάλου στην έγκλη και την ωραιότητα των αισθημάτων. Εκείνες οι ιερές μορφές με τον ομορφοστολισμό της αρετής, με τις δωρεές της Θείας Χάριτος και με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εκείνες οι μυροφόρες μπορούν να αφυπνίσουν και σε μας που τις θαυμάζουμε ένα βαθύτερο κόσμο και να αναρρυπήσουν τη φλόγα της χριστιανικής αγιότητας. Το μεγάλο, το υψηλό, το υπέροχο, το θείο διδάσκουν οι μυροφόρες με τη χαριτωμένη αγιότητα που παρουσίασα στη ζωή τους. Πράγματι, αρεστή ειν Κυρίω
η ψυχή αυτών. Εφόσον την κατά Χριστόν πολιτείαν μετήλθον αρίστος και ως εχρήν γυναιξή μαθητευθήσες Χριστό, όπως γράφει το Πεντηκοστάριο. Τέτοιες μορφές θα πείτε ότι δεν είναι εύκολο πάντοτε να τις αντιγράφει κανείς, μπορεί όμως να τις μιμείται. Και ένα τέτοιο ευγενικό σκοπό αξίζει να θέσουμε στη ζωή μας. Πόθος μας να γίνει να φτάσουμε τις μυροφόρες, οι οποίες σκορπίζουν παντού ένα άφθαστο και άφθαρτο πνευματικό μοσχοβόλημα. Να ζούμε δηλαδή και εμείς σαν εκείνες, ατενίζοντας σε Αυτόν. Μαζί με τον Ιησού, γι' Αυτόν όπως Αυτός. Φίλοι μας, Χριστός Ανέστη.

μυροφόρες με τα μοίρα της αφοσιώσεως. Μυροφόρες με τα μοίρα της γενναιότητος. Μυροφόρες με τα μοίρα του θάρρους. Μυροφόρες με τα μοίρα της θυσίας. Μυροφόρες με τα μοίρα της αρετής. Μυροφόρες με τα μοίρα της αγάπης.

Οι μυροφόρες, όρθρου βαθέως, οδήγησαν τα βήματά τους στο λατρευτό Κύριό τους και πρώτες είδαν και άκουσαν και διαλάλησαν το πιο τρανό λυτρωτικό μήνυμα. Χριστός Ανέστη.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.